πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

Ενώ ο ήλιος στην πλατεία κίνησε και φασαρία, μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει, παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Με τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σε αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.

όλο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρδέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι.

η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.
2: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Soo? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Soo was almost certainly no accident.

0: it.
1: Too excited.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

μπράβο, μπράβο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τα μηνύματα που εστάλησαν και τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας. Στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, αναφέρθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν είναι απλός πυλώνας σταθερότητας, αλλά και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών, Μέσης Ανατολής και Αραβικού κόσμου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επέσημαν ότι η ιστορική συμμαχία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας δεν έχει απλά μακρά ιστορία, αλλά γίνεται συνεχώς ισχυρότερη.
1: Η Ελλάδα αποτελεί όχι μόνο σταθερό σημείο αλλά και πολύτιμη γέφυρα μεταξύ της Ευρώπης και του αραβικού κόσμου. Είμαστε πολύτιμος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει πολύ πέραν της ασφάλειας. Έχουμε επενδύσει πολλούς πόρους και αποτελούμε πύλη εισόδου για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη και παρέχουμε ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε κοινό συμφέρον στην διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοείας για την ομαλή διεξαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Σηματοδοτεί την ιστορική συμμαχία μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βασίζεται σε ισχυρότατους πυλώνες και εκτείνεται πολύ πέραν αμυντικών θεμάτων. Ασφάλεια, ενέργεια, περιβάλλεστε από πυλώνες αστάθειας, όμως εσείς είστε πυλώνας σταθερότητας. Μπορούμε να κάνουμε πολλά σε σχέση με την ενέργεια, το εμπόριο και να ωφελήσουμε όχι μόνο τον ελληνικό λαό αλλά και τον αμερικανικό και ολόκληρο τον κόσμο. Δεν πρόκειται για μια στρατηγική και διπλωματική συμμαχία. Έχουμε μια πολύ ισχυρή εταιρική σχέση. Έχουμε πολύ πολύ ισχυρούς δεσμούς.
0: Ο Αμερικανός Υπουργός συναντήθηκε χθες το πρωί με τον Γιώργο Κεραπετρίτη, εκκινώντας τις διαδικασίες για τον 6ο στρατηγικό διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν πωλήσεις αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ελλάδα ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πολύ σημαντικούς εταίρους και η Ελλάδα είναι ένας από αυτούς, αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κεραπετρίτη. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας πως έχει καταστήσει τη χώρα μας έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη.
2: Θέλουμε να επιτύχουν αυτά τα έργα και έχουμε μια απόλυτη αφοσίωση στην εταιρική μας σχέση με την Ελλάδα στην εταιρική ασφάλεια, διότι είναι προς συμφέρον της Ελλάδας αλλά και προς το δικό μας και πιστεύω ότι αυτό είναι και προς συμφέρον της παγκόσμιας ασφάλειας. Επί των ζητημάτων που με ρωτήσατε, αναγνωρίζω ότι εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπιστούμε σε σωστά φόρα ώστε να αντιμετωπιστούν ορθά. Τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Η Ελλάδα αποτελεί έναν απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα τη παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Ελλάδα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και εθνοφρουράς της Φλόριντα. Έτσι μπορούμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας στο αμυντικό κομμάτι.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης στις δηλώσεις του υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ανέφερε πως η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας.
3: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο ζήτημα της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, όχι μόνο επειδή διαθέτει ένα ισχυρό ελληνόκτητο στόλο, αλλά πρωτίστως διότι η ασφάλεια της ναυσιπλοείας συνιστά απαράβατο όρο για να υπάρχει ασφάλεια στην εφοδιαστική αλυσίδα.
0: Μιλώντας στην ΠΝΗΚΑ το απόγευμα, ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι Έλληνες δεν διαμορφώσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους.
4: Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την ιστορία. Οι Έλληνες μας έδωσαν, μας χάρισαν την ίδια την ιστορία. Ταξίδεψαν μακριά για να παρατηρήσουν, να καταγράψουν τις ιστορίες ξένων λαών και πολιτισμών σε ολόκληρον τον γνωστό κόσμο. Οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που κατήφθηναν την προσοχή τους προς τα έξω.
0: Να περάσουμε τώρα στο θέμα της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης, να διερευνήσει αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής, έδωσε η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Η δικαστική λειτουργός θα διερευνήσει αν έχουν αποκριβεί φόροι ή εισοδήματα που δεν έχουν δηλώσει οι κατηγορούμενοι ή αν έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία για να επιστραφεί ο ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, ο Φίλιππος Καμπουρής, σύζυγός του και οι υπόλοιποι 9 κατηγορούμενοι για την απάτη με τις εικονικές εταιρείες, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή. Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και τα Δωδεκάνησα αποφάσισαν οι αλλοιείς. Οι αλλοιείς διαφωνούν με το ποσό της επιδότησης, καθώς δεν ευθυγραμμίζεται με το ελάχιστο ποσό των 50 λεπτών το λίτρο, που όπως αναφέρουν ισχύει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, έχουν καταθέσει αίτημα για συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά. Σύμφωνα με τους ίδιους, ωστόσο, η συνάντηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί όσο βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις, καθώς τους ζητήθηκε προηγουμένως να τις αναστείλουν. Χωρίς τις αισθήσεις του βρέθηκε 40 διάχνους στη θέση Λουτρά Ωραίας Ελένης του Δήμου Κορινθίου μετά από επιχείρηση παροχής βοήθειας της πυροσβεστικής. Είχε αποπροσανατολιστεί κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαζί με έναν 37χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε σώος και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο. Ο 40διάχνος μεταφέρθηκε με φορείο σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια παραλήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας, ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα που είχε αναγνωρίσει τότε στην αστυνομία, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Σε 7 συλλήψεις για λαθεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Άξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος, καθώς και ιδιώτες που εμπλέκονται στην κομπίνα. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα το νέο υποσύστημα υποβολής ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών του ΙΕΦΚΑ στο πλαίσιο του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του φορέα. Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν γενικά ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να χρειάζεται να αποστέλουν ηλεκτρονικά μηνύματα σε διαφορετικές διευθύνσεις ή να προσέρχονται αυτοπρόσωπο στις υπηρεσίες.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Τα καλά νέα της ημέρας, κυκλοφοριακά νέα φυσικά, είναι πως δεν έχουμε πολλή κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά.
11: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
13: Είναι μια αληθινή ιστορία. Η ιστορία του George Allen.

Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφ τον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστή. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

είχε με στίγματα ανεξάλληπτα μια άγρια καλούνη. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: απαραίτητη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
8: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
9: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: φαίνεται να ξεκίνησε από τις ΕΡΕΣ. Αλλαγές στον τρόπο πληρωμής των δεμάτων που παραδίδονται μέσω εταιρεών Courier, φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο τέθηκε αργά χθες το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νέου πλαισίου, οι συναλλαγές κατά την παράδοση δεμάτων θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως τραπεζικές κάρτες και e-banking, αντί για μετρητά. Η ρύθμιση αφορά κυρίως τις περιπτώσεις αντικαταβολής, κατά τις οποίες οι καταναλωτές εξοφλούν την παραγγελία τους στη στιγμή που παραλαμβάνουν το δέμα από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Το νέο σχέδιο νόμου έχει βασικό πυρήνα την ενίσχυση της προστασίας των οφειλετών και την αυστηρότερη υποπτία των servicers. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ξεκινά με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άλλη συνταγογράφηση λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Όλοι οι πολίτες μπορούν με τον ΆΜΚΑ τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια.
1: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο.

0: κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup, ο Άρης σημείωσε τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, επικρατώντας τις Μπούργος με 93-80. Για την πρεμιέρα του Basketball Champions League, η ΑΕΚ επικράτησε τη Σαλόν Βίλπας με 95-93. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9:15 τη Φενέρμπαχτσε.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δαγμαντεί από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριο. Καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Η άνεμη νότι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο, μας τα είπε.
1: Έφυγε.
0: Έφυγε.
1: Ελπίζουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα που κατασταθεί λίγο και η κίνηση στους δρόμους, διότι το πρωί μπλόκαραν πάρα πολύ από τα μέτρα ασφαλείας κατά την αναχώρηση του κυρίου Ρούμπιο.
0: Εγώ είχα πολύ άνετα.
1: Στα νότια. Ρώτα αυτούς πήγανε Καρέα, Αττική Οδό και προς τα βόρεια.
0: Εγώ σκεφτόμουν την κίνηση και τη βενζίνη και όλα αυτά και λέω μήπως έχουν ξεκινήσει να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα. Κατάλαβες το πει εκεί.
1: Ήταν πάρα πολύ μπλοκαρισμένοι οδηγοί το πρωί. Σιγά σιγά ελπίζουμε να αποκατασταθούν τα προβλήματα. Βέβαια, έτσι όπως είναι η Αθήνα, παίρνει με ένα μπλοκάρισμα. Μπορεί να πάρει και 2-3 ώρες να ξεμπλοκάρει μετά η κατάσταση στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο.
0: Λοιπόν, ταμείο κάνουμε από την επίσκεψη, που ήταν μια καλή επίσκεψη, σαφώς.
1: Καλό ταμείο.
0: Καλό ταμείο, ναι, σίγουρα. Η Ελλάδα είναι σίγουρο μπορεί να προσφέρει πολλά στο πεδίο της ενέργειας και της άμυνας. Αυτό το ξέρουν στην Ουάσιγκτον. Οπότε λογικό είναι να μας προσέχουν.
1: Καχά στην άμυνα προσφέραμε 4 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Εντάξει. Εντάξει.
1: Σε νέους εξοπλισμούς σε βάθος μερικών χρόνων.
0: Αυτό κυρίως... το βάθος είναι το καλό.
1: Κυρίως για τα οπλικά συστήματα των αεροσκαφών.
0: Εντάξει, δεν τους συμφέρει τους Αμερικανούς σε καμία περίπτωση να υπάρχει κρίση εδώ στην περιοχή. Και μπορεί το μήνυμα στη συνέντευξη τύπου με τον Γεραπετρίτη όσον αφορά το καλώδιο να ήταν λίγο πιο θολό, αλλά νομίζω, Γιάννη, ότι στη συνέντευξη που έδωσε στον Αλέξη Παπαχυλά στην Καθημερινή, στο ενδεχόμενο κρίσης, εκεί το μήνυμα ήταν καλό.
1: Νομίζω ότι με τη συνέντευξη στην Καθημερινή του ο κύριος Ρούμπιο είπε ίσως και πιο σημαντικά θέματα και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα σε σχέση με τις δηλώσεις οποίες έκανε, που και οι δηλώσεις μια χαρά ήταν, για να τα λέμε, με αποκορύφωμα την Πνίκα, θα το πούμε στην συνέχεια, αλλά νομίζω λέγοντας πως σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε σύγκρουση. Το καλώδιο είναι σημαντικό και για εμάς στο ενεργειακό πεδίο και θα γίνει. Νομίζω ότι τα μηνύματα τα έχει πάρει άγκυρα. Ο κύριος Ρούμπι έτσι κι αλλιώς ήταν από τους νομοθέτες όταν ήταν στη Γερουσία για την μη πώληση των F-35 στην Τουρκία από τη στιγμή που είχε τους S-400. Το επαναλαμβάνει και εδώ και νομίζω ότι η χθεσινή του παρουσία στην Αθήνα, η χθεσινή του επίσκεψη, ήταν και ένα αντιστάθμισμα στην εικόνα που έχει χτίσει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν, τη στενή τους φιλία, την επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο.
0: Είναι σαφές, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η Αμερική δεν αντιμετωπίζει το καλώδιο σε ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο, αλλά είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας που είναι πολύ σημαντική και για την Ουάσιγκτον. Σε σχέση με αυτό που είπες πριν, είναι σημαντική η συνέντευξη του στην Καθημερινή, γιατί όταν ρωτήθηκε για το καλώδιο στη συνέντευξη τύπου, στις δηλώσεις που κάναν χθες το πρωί, ήταν λίγο βρείτε τα μόνοι σας. Καταλαβες.
1: Εγώ θα διαφωνήσω λίγο σε αυτό. Νομίζω ότι ο κύριος Ρούμπιο είπε στην συνέντευξη αυτό που πολλές φορές και το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν θέλει είτε να ακούσει είτε κάνει πως δεν καταλαβαίνει, ότι μερικά πράγματα δεν λύνονται δημόσια ούτε με φωνές, ότι χρειάζεται και μια διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, βέβαια δεν θα μπορούσε να το πει έτσι σε καμία περίπτωση και εμείς ελπίζουμε από αυτή την επίσκεψη να υπάρχει ένα παρασκήνιο διπλωματικό, έτσι ώστε ο Ερντογάν να μην ανεβάσει τους τόνους όταν θα έρθει η ώρα του καλωδίου. Απλώς αυτή η φράση του, ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται σε ορισμένα από τα θέματα που περιπλέκουν την κατάσταση και είναι ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Το διεθνές δίκαιο όμως είναι με το μέρος μας, ξεκάθαρα.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βέβαια. Έχουμε να κάνουμε μια διακυβέρνηση και στις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει μετατοπιστεί από το διεθνές δίκαιο στο δίκαιο του ισχυρού.
0: Ναι.
1: Και αυτό παίζει το ρόλο του. Αλλά στην διπλωματία πίσω από τις κάμερες, εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο που έχω καταλάβει εδώ και καιρό, ότι ακόμη και η υπόθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας, το ότι βγήκε προς τα έξω και μετά πήγαινε και πάει όλο και πιο πίσω η κατάθεσή του, η ψήφισή του από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτή την διπλωματία πίσω από τις κάμερες.
0: Ναι, να δούμε πότε θα έρθει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έρθει, θα είναι μεγάλη ήττα για τον Ερντογάν να μην το φέρει. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα προκληθεί μεγάλο σούσουρο. Κέρδισε και αυτή τη φωτογραφία που ήθελε στην Πνίκα, έτσι.
1: Νομίζω ότι στην προεκλογική εκστρατεία που θα κάνει, γιατί όλοι πλέον και στα με αμερικανικά μέσα ενημέρωση σήμερα αναφέρεται σχεδόν παντού ότι στην ουσία η εικόνα από την Πνίκα είναι η αρχή της προεκλογικής εκστρατείας για το χρήσμα των Ρεπουμπλικανών στις εκλογές του 28 από τον κύριο Ρούμπιο. Είναι σημαντικό και είναι σημαντικό και κάτι άλλο, ότι ο κύριος Ρούμπιο επέλεξε την Πνίκα κάνοντας μια ομιλία που πολλοί Έλληνες δεν θα την έκαναν, όχι γιατί δεν τα πιστεύουν, αλλά ίσως και να μην μπορούσαν να συνδέσουν έτσι τα κομμάτια όπως τα συνέδεσε με αυτόν τον τρόπο στην ομιλία του, με φόντο την Ακρόπολη, και θέλησε να δώσει και ένα μήνυμα ότι στο δικό του πολιτικό.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Στη χώρα μας, στο δικό του πολιτικό μέτρο, στη δική του ατζέντα, θεωρεί την εικόνα της Ακρόπολης και την ομιλία στην Πνίκα την απαρχή της δικής του ατζέντας για μια Δύση που θα επανακτήσει τον έλεγχο που ο ίδιος θεωρεί ότι χάνει.
0: Θέλει λοιπόν να είναι ο επόμενος στην ηγεσία, προφανώς. Είναι μια δύσκολη διαδικασία αυτές οι προκριματικές εκλογές στην Αμερική για το ποιος θα είναι ο επόμενος υποψήφιος από τους Ρεπουμπλικανούς, όπως και από τους Δημοκράτες. Είχαμε και το δείπνο χτες, αργά, σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Σύνταγμα. Ήταν 50-60 άτομα.
1: 60 καλεσμένοι ήταν.
0: 60 καλεσμένοι.
1: 60 καλεσμένοι. Ήταν πολιτικοί, ήταν επιχειρηματίες, είχε δώσει προσκλήσεις και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, είχε δώσει και η Αμερικανική πλευρά τους δικούς της προσκεκλημένους σε αυτό το δείπνο. Προφανώς σε πιο χαλαρούς ρυθμούς, πιο χαλαρές συζητήσεις σχέση με τα όσα προηγήθηκαν το πρωί, χωρίς να λείπουν και οι πολιτικές κουβέντες στα τραπέζια τα οποία, στις ρωτώντες οι οποίες είχαν στηθεί με θέα την Ακρόπολη πάλι και την Πλάκα.
0: Στην κεντρική ρωτώντα, σαφώς διαβάζω, ήταν ο Πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, βεβαίως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Αντιπρόεδρος, η πρέσβης, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνης Αλεξανδρίδης. Τι φάγανε? Προζυμένο ψωμί βεβαίως. Ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα, ντολμά με θαλασσινά, φιλέτο μοσχαριού, υπήρχαν και ψάρι για όποιον ήθελε και ένα γλυκό με αχλάδι.
1: Θυμάσαι που λέγαμε χθες εδώ θα έχει και ψάρι και κρέας? Είχε και ψάρι και κρέας. Και μιας και μιλάμε και αναφερθήκαμε στην Πνίκα με αυτόν τον τρόπο, έχει ένα ενδιαφέρον γεγονός που έγινε σαν σήμερα, 8 Οκτωβρίου του 1838. Τότε την Πνίκα είχε επιλέξει για να απευθυνθεί στους νέους για τον αγώνα στην ανεξαρτησία και να τους καλέσει να στηριχθούν στην παιδεία και την Ομόνοια, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Αυτή θα ήταν ωραία φωτογραφία, να μπορούσε να την έχεις, ε. Η επικαιρότητα είναι πολύ πλούσια και σήμερα. Ξεκινήσαμε βεβαίως με το Μάρκο Ρούμπιο. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Μια πολύ πολύ σημαντική συνέντευξη με καλό ταμείο για την Ελλάδα. Αλλά έχουμε και τον εξώστη μας, Γιάννη.
1: Για πάμε σιγά σιγά.
0: Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Τζολέτο.
0: Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174 απαντά ο Πέτρος Μωραΐτης. Δήμητρα Σαματίου στον ήχο. Στο skyradio.gr στείλτε μας ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, και στο Viber 698-123-1003. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και τις πολύ ωραίες μουσικές διαλέγει η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Μόνο ένας έφυγε λίγο νωρίτερα από το δείπνο χθες, ο κύριος Δένδιας, γιατί είχε γενέθλια. Οπότε έπρεπε να πάει να σβήσει και κεράκι με τη σύζυγό του.
0: Εντάξει, τα γιόρτασε διπλά τα γενέθλια του. Δεν είναι καλά τα πεζοδρόμια στην Αθήνα, Γιάννη. Τι συμβαίνει?
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λένε. Ποιοι τα λένε όμως αυτά? Οι αντίπαλοι του κυρίου Δούκα τα λένε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν τα λένε επειδή περπατάνε και σκοντάφτουν. Ή επειδή έχουν στο μάτι το Δήμαρχο Αθηναίων για κάποιο λόγο.
0: Δεν ξέρω. Ποιος να το πει αυτό? Ποιος να το πει? Άκουσουμε.
3: Έχει δυσκολέψει καθημερινά. Πεζοδρόμια. Πεζοδρόμια. Ανθρώπινα πεζοδρόμια. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν ένα τύχημα στη ζωή τους ή δεν τα βρήκανε όπως τα περίμεναν και περνούν πολύ δύσκολη καθημερινότητα.
1: Αβάσταχτη καθημερινότητα στην Αθήνα. Από τότε που βγήκε ο Δούκας.
0: Τι λες, θα τσιμπήσει ο Δούκας να απαντήσει
1: στον κύριο Ανδρουλάκη? Ναι. Θα τη φυλάει, εγώ πιστεύω.
0: Θα τη φυλάει, δεν θα απαντήσει τώρα. Κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή.
0: Θα απαντήσει αλλιώς για τα πεζοδρόμια.
1: Δεν το έχει πει και λίγα ως τώρα.
0: Όχι.
1: Οπότε τα έχω πει τώρα, να απαντήσω πάλι.
0: Αυτό έγινε χθες στο συνέδριο του Βήματος και το κρατήσαμε γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Αν πεις ότι ήταν αιχμή του κυρίου Ανδρουλάκη για τον κύριο Δούκα, ο κύριος Δούκας πάντως προχθές βρέθηκε σε μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα σε σχέση με την άνοδο της ακροδεξιάς και υπόθηκαν πολύ ωραία και σημαντικά πράγματα, αλλά είπε κάτι για την συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λαός.
1: Ακούσουμε.
4: Νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Πρέπει να είμαστε καθαροί. Ήταν λάθος. Χρησιμοποιήσαμε ακροδεξιές πολιτικές με συγκεκριμένα πρόσωπα και τα καταστήσαμε κανονικότητα. Δεν πρέπει αυτό να επαναληφθεί στο μέλλον.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2013 είχε εκλεγεί. Προχωρούσε ήδη συγκυβέρνηση με το λαό, σε αυτό αναφέρεται ο κύριος Δούκας. Βέβαια, τότε τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται είναι προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Πλεύρης. Όταν διαφώνησαν με το λαό, το οποίο δεν ψήφισε το δεύτερο μνημόνιο, αποχώρησαν και μετά εντάχθηκαν στη Νέα Δημοκρατία αφού ψήφισαν.
0: Είχε φοβερό παρασκήνιο τότε. Είχε πολύ μεγάλη κινητικότητα. Ήταν πολύ έντονες εκείνες τις εποχές. Απλώς δεν θυμάμαι αν έχει τοποθετηθεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης για εκείνη την εποχή σε σχέση με τη συγκυβέρνηση.
1: Νομίζω έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο κύριος Ανδρουλάκης. Γενικώς η συγκυβέρνηση ήταν λάθος για το ΠΑΣΟΚ. Η βασική ζημιά του ΠΑΣΟΚ δεν έγινε από το κομμάτι της συγκυβέρνησης με το λαός. Έγινε και μόνο από τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Διότι μετά ταυτίστηκαν τα δύο κόμματα και το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που ακολούθησαν και πάρει λίγο πάνω από το 4%.
0: 4,6. Και αυτός είναι.
1: Γιατί έγινε ο άλλος πόλος ο ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία.
0: Αυτός είναι ο φόβος που εκφράζουν πολλοί, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να την ξαναπατήσουμε έτσι και να πάμε να συγκυβερνήσουμε με την Νέα Δημοκρατία, αν και εφόσον μας ζητηθεί, αν και εφόσον προκύψουν αυτές οι συνθήκες. Εντάξει, είναι μια μεγάλη κουβέντα που άνοιξε πάλι ο κύριος Δούκας. Ξέρει να ανοίγει κουβέντες.
1: Και με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ναι. Να κόψει κάθε γέφυρα ή κάθε σενάριο, κάθε συζήτηση για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, από δική του προτροπή αυτό το έχει ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Άρα δεν καταλαβαίνω ποιος είναι ο φόβος του.
0: Ναι, είναι κάτι που το ήθελε πολύ. Είναι κάτι που προφανώς και η πλευρά της ηγεσίας το υιοθέτησε γιατί ήθελε να έχει ένα ήσυχο συνέδριο και το κατάφερε. Είχε ένα ήσυχο συνέδριο. Από εκεί πέρα, σε σχέση με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είναι μια κουβέντα που την επαναφέρει συνεχώς ο κύριος Δούκας.
1: Απλώς όλοι οι άλλοι που την επαναφέρουν, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης είτε ο κύριος Τσίπρας, την επαναφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι πάνω από αυτόν από τον οποίο θα συνεργαστούν. Γιατί αν είσαι από κάτω, δεν είναι τόσο βολική η συνεργασία, γιατί στην ουσία σε καταπίνει αυτός που σε έχει κερδίσει τις εκλογές.
0: Νόμος στην πολιτική.
1: Και ο κύριος, και πάμε και τώρα στη δεξιά πολυκατοικία. Όχι πολυκατοικία, γιατί αφορά έσω Νέα Δημοκρατία. Ναι, ο κύριος Γεωργιάδης, θυμάστε τις αιχμές που είχε αφήσει για τον κύριο Δένδια. Mm-hmm. Βγαίνει χθες το Open, λέει: Εγώ για τον Δένδια.
0: Ποτέ. Αδελφός.
5: Τι κόντρα να έχουν τον κύριο Δένδια. Εγώ πολιτεύομαι στην Βόρεια Αθήνα, ο κύριος Δένδια στην Νότια.
6: Ναι.
5: Δεν έχω καμία κόντρα τον κύριο Δένδια. Πάρα πολύ συμπαθή μου. Είναι κύριος, είναι ευθυντενής, πολύ ωραίος. Μια χαρά. Κάνα πρόβλημα να υπάρχει. Ήταν γενικά. Ότι όταν κάνουμε γενέθλια είναι ωραίο να είμαστε όλοι εκεί.
1: Είχε και γενέθλια αυτός ο κύριος Δένδιας, δεν ήθελε να τον κακοκαρδίσει ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Γι' αυτό το είπε έτσι.
1: Ευθυτενής.
0: Ναι.
1: Όχι ότι έχει πρόβλημα, όχι ότι υπάρχει κόντρα εκεί. Δεν το συζητάμε.
0: Μίλησε γενικά για αυτούς που λείπανε. Μίλησε και για κόσμο που έλειπε. Δεν μίλησε για τον κύριο Δένδια. Και τώρα αμέσως.
1: Κακοήθεια αν το προσωποποιείς.
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι αμέσως να το πάρουμε, να το κάνουμε μεγάλο θέμα. Γενικά έχουν πέσει καθόλου τα πνεύματα στη Νέα Δημοκρατία με τα περί αλαζονίας και αυτά που είχε φέρει την κουβέντα κυρία Μπακογιάννη.
1: Νομίζω ότι, ξέρεις, όλο αυτό έγινε όταν έλειπε ο γάτος. Όταν έλειπε ο γάτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπε Μητσοτάκης, τα ποντίκια εδώ χόρευαν, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε. Μετά από αυτά που είπε στο Υπουργικό Συμβούλιο, νομίζω έχει κλείσει η συζήτηση. Mm-hmm. και έχουν μαζευτεί και είναι και πολύ προσεκτικοί και αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε δημόσια. Δεν σκέφτονται τι ατάκα θα πούν το βράδυ και ας το πάρει ο Χάρος αρκεί να παίξω. Και έχει μαζευτεί και η εσωτερική κουβέντα δημοσίως στο παρασκήνιο, προφανώς πηγαίνοντας και σε εκλογές, έχοντας και τη μάχη του Σταυρού στις ίδιες περιφέρειες. Κάποιοι, προφανώς όλα τα κόμματα, υπάρχουν έριδες, κόντρες. Το θέμα είναι πόσο αυτές θα ξεφεύγουν από το μέτρο και θα βγαίνουν στην επιφάνεια προκαλώντας πρόβλημα στο κόμμα τους.
0: Εντάξει, είναι μεγάλη πίεση, γιατί σίγουρα βλέπουν και οι βουλευτές ότι δεν θα έχουν μπροστά τους ένα 2023. Δεν θα βγουν τόσοι πολλοί στην κάλπη, οπότε κάποιοι θα χάσουν τις έδρες τους. Άρα λοιπόν τα τζατζαρίσματα σε πολλές περιφέρειες που έχουν κάποια στιγμή πει να τα πούμε, έτσι, να τα δούμε για όλα τα κόμματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, νομίζω αφήσουμε λίγο χρόνο γιατί θα αναπτυχθούν. Θα βγουν και άλλες κόντρες.
0: Και άλλα πρόσωπα, εννοείς,
1: και
0: μέσα.
1: Και θα δώσουν και αφορμές αυτοί που είναι στις ίδιες περιφέρειες με τον ένα τον άλλο τρόπο.
0: Τουλάχιστον, Γιάννη μου, έχουμε προεκλογική περίοδο και έχουμε πολύ ωραία βιντεάκια από τους υποψηφίους.
1: Άρα θα πάμε στο τελευταίο ηχητικό.
0: Και το καλύτερο.
1: Και το καλύτερο, ο κύριος Πανάκης.
6: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυτεμπορικής, μόλις τελείωσα, και είδα το αγαπημένο μου Ποπάι. Και φυσικά Ποπάι, για να παίρνει δύναμη, τη τρώει σπανάκι.
1: Όλους αυτούς έχει καταστρέψει ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει την ακέραιη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει στα social media των πολιτικών. Έκανε την καμπάνια του 23, σάρωσε, αλλά την έκανε επαγγελματικά, την έκανε με μηνύματα πάντα. Και τώρα θεωρούν όλοι οι πολιτικοί ότι θα πω ένα αστείο στο TikTok και έτσι θα κερδίσω ψήφους από τους νέους.
0: Κάτι δίνει ο κύριος Πανάκης.
1: Στα νότια.
0: Νότια προαστία που ψηφίζω και εγώ μόνο και μόνο για αυτό το βίντεο, δεν θα το ψηφίσω.
1: Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πριν από αυτό να σας πούμε εμείς πως υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι στο πρωί. Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες σου. Από φαγητό, καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση, αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παράγγειλε ξανά και ξανά Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα. Το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. COA.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Νεφροί εκπέμπουν SOS.
5: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
9: Για τον εντοπισμό ακόμη 6 ατόμων. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για μας το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τονίζει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή. Ο κ. Ρούμπιο, που επισκέφθηκε τη χώρα μας, χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αφού εκρήθηκαν κατά πλειοψηφία από το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορουμένοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη, μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας. Προηγήθηκε μακράπινικη διαδικασία για την απόφαση αυτή που ελήφθη 6 χρόνια μετά την απώλεια του στελέχους του Πασόκ στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στον Εξώστη. Αντώνης Ατζολέτος.
1: Γιάννης Καντέλης στα μικρόφωνα.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 και ο Γιώργος από το Γαλάτσι έχει μια ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πόσο εφαρμόσιμη είναι για λόγους ασφαλείας. Πόσο δύσκολο, λέει, είναι τον κάθε επίσημο να τον παίρνει ένα ελικόπτερο από το αεροδρόμιο και να τον φέρνει στο προάβλιο της Βουλής. Έτσι δεν θα ταλαιπωριόμαστε όλοι. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Και έτσι που οι δρόμοι κλείνουν. Ούτε τα μποταλιαρίσματα σε Αττική Οδό Εθνική για να έρθει κάποιος από το αεροδρόμιο, ούτε τίποτα.
1: Νομίζω πως συμφωνούν οι πάντες μαζί τώρα με αυτή την ιδέα.
0: Ειδικά όσοι είναι στο δρόμο τώρα μποταλιαρισμένοι.
1: Ναι, ή να τον αφήνει στο προεδρικό μέσα στον κήπο, να φτιάξουν ένα ειδικό χώρο εκεί στον κήπο που είναι μεγάλο, σαν ελικοδρόμιο, για να, και να πηγαίνει πάντα εκεί πέρα.
0: Φαντασία θέλει, Αντώνη μου, λύσεις υπάρχουν.
1: Το κάνουν άλλες χώρες αυτό, εμείς να πρωτοτυπήσουμε. Και ο Παλαιοφιλελεύθερος μας γράφει εδώ πέρα για το θέμα που βάλαμε πριν με τα πεζοδρόμια, ότι αναφέρεται ο Ανδρουλάκης στην κεντρική κυβέρνηση, λέει, γιατί τα πεζοδρόμια τα φτιάχνει ο κάθε δήμος, αλλά στέλνει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Πάντως, λέει, ως κάτοικος του 4ου Δημοτικού Διαμερίσματος, διαπιστώνω πως η γενικότερη κατάσταση με τον Δούκα είναι χειρότερη από ό,τι με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, με τον κύριο Μπακογιάννη.

0: Να επανέλθουμε στα του Ρούμπιο, Γιάννη.
1: Ναι, γιατί είναι μέρα αποτίμησης των όσων συνέβησαν χθες εδώ στην Αθήνα. Πολλές αγκαλιές με τον κύριο Γεραπετρίτη έβλεπα τον κύριο Ρούμπιο. Με τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντιούνται. Ήταν και στη Γερουσία όταν είχε κάνει την ομιλία ο Έλληνας Πρωθυπουργός εκεί. Και μάλιστα χθες, σημασία της εικόνας, στο σαλονάκι που υποδέχτηκε τον κύριο Ρούμπιο, στο τραπεζάκι ανάμεσά τους, ήταν η φωτογραφία του κύριου Μητσοτάκη να απευθύνεται στην Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Επίσης, και όταν ξεναγούσε ο Γεραπετρίτης στο Ρούμπιο στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτό που είπες χθες, τον είχε από τον νόμο συνέχεια.
1: Ναι. Και νομίζουμε ότι ένα από τα πρόσωπα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια αρκετά ψύχρεμη και καλή αποτίμηση χθεσινής ημέρας είναι ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Συρίγο, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ένα πρώτο σχόλιο για τα όσα είδατε εσείς από τη δική σας ματιά χθες στην Αθήνα και από αυτά που υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες, και δεν ξέρω αν έχετε και μια εικόνα για το γενικότερο κλίμα των συναντήσεων που έγιναν.
2: Όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εικόνα. Θεωρώ ότι το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικώς είναι μια πολύ θετική επίσκεψη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ελέγχει τα πράγματα στην Αμερική σε μεγάλο βαθμό. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ότι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αποφασίζει σχεδόν κατά αποκλειστικότητα για τα μικρομεσαία θέματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, όχι για τα μεγάλα, για τον πόλεμο ας πούμε, για το Ιράν, αλλά για τα άλλα, ήρθε στην Ελλάδα, έχει μια πολύ καλή εικόνα της θέσεως της Ελλάδος, δεδομένης της ίδιας της δικής του απόψεως που στηρίζει θερμά το Ισραήλ, βλέπει την Ελλάδα εξαιρετικά θετικά ως παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις συμφωνίες που έγιναν και από όσα ελέγχθησαν. Για μένα αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Δηλαδή τα αμυντικά πείτε ότι γίνονταν. Τα ενεργειακά είναι κάτι καινούριο. Τα θέματα ασφαλείας τα οποία συζητήθηκαν επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικά, γιατί έχουμε κλείσει 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου και την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς, αλλά η περιοχή μας εξακολουθεί να είναι σε φάση ρευστότητας.
0: Κύριε Συρίγο, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς πάρα πολύ είναι το καλώδιο, γιατί είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύετε πως σχέση με το καλώδιο πήραμε καλά μηνύματα?
2: Λοιπόν, εδώ να διευθύνσουμε 2 πράγματα. Φανταστείτε να υπάρχει διαμάχη μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας και να πάει ο Ρούμπιο στη Γαλλία και να εκφραστεί αρνητικά κατά της Γερμανίας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα περίμενα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών να έρθει και να κατονομάσει ρητό στην Τουρκία, γιατί αρκετοί συμπατριώτες μας λένε δεν πήραμε το σωστό μήνυμα κτλ. Πέρασε όμως μήνυμα προς την Τουρκία. Τους είπε ότι αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με απειλές και με πολεμικά μέσα, λύνονται μέσω της διπλωματίας. Διότι άμα δείτε αντικειμενικά τι έχει συμβεί παγκοσμίως, έχει συμβεί ποτέ επεισόδιο για πόντιση καλωδίου? Υπάρχουν χιλιάδες καλώδια στους ωκεανούς. Ποτέ δεν έχει γίνει κάποιο επεισόδιο. Είναι όλες αυτές οι περιοχές οριοθετημένες? Όχι. Οπότε το μήνυμα που πέρασε είναι μη σηκώνετε τόσο πολύ τους τόνους. Λύστε το με χαμηλούς τόνους το πρόβλημα. Βρείτε τα διπλωματικά, όχι με στρατιωτικά μέσα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα που εγώ κατέγραψα.
1: Πιστεύετε ότι αυτό θα οδηγήσει την Τουρκία να ρίξει τους τόνους, ή μέσω αυτής της διπλωματίας η Τουρκία θα επιχειρήσει να πει ότι δεν ανεβάζω τους τόνους, δεν απειλώ με πόλεμο, αλλά θέλω και αναγνώριση των δικαιωμάτων που εγώ θεωρώ ότι έχω?
2: Σαφώς θα το πει αυτό η Τουρκία, αλλά το 80% των θαλασσών και των ωκεανών είναι μη οριοθετημένες περιοχές. Και καλώδια μπαίνουν χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, διότι θεωρείται η πιο ήπια χρήση των ωκεανών και των θαλασσών, για την οποία δεν δημιουργείται πρόβλημα. Τώρα, το πώς το εκλαμβάνει η Τουρκία είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε εμέσως. Σας θυμίζω ότι η Τουρκία είχε πει ότι μέσα στον Οκτώβριο θα έφερνε το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν έχω ακούσει κάτι τις τελευταίες ημέρες από τους Τούρκους, έχουμε ήδη 8 Οκτωβρίου, θα μου πείτε έχουμε 22 ημέρες να το δούμε, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι, επομένως κάποιο μήνυμα έχει πάρει η Τουρκία, κάτι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία.
0: Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι το καλό σενάριο για μας τώρα, ή αυτό που μπορούμε να καταλάβουμε, είναι ότι ενδεχομένως με τις καλές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, είναι να υπάρχει και μια παρασκηνιακή μεσολάβηση από τη ΣΥΠΑ, έτσι ώστε να προχωρήσει το έργο χωρίς προβλήματα.
2: Τι μήνυμα, δεν νομίζω αν θα υπάρξει παρασκηνιακή μεσολάβηση σε αυτό το θέμα. Το μήνυμα δόθηκε. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρέσβης σαφώς μπορεί να πει φερθείτε με ηρεμία. Να σας πω κάτι άλλο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πρέπει να βλέπουμε διεθνή πρακτική, δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο. Ποντίζεται καλώδιο. Τι κάνει το κράτος που θεωρεί ότι παραβιάζει τα δικαιώματά του, σωστά ή λανθασμένα? Στέλνει μια διπλωματική διακοίνωση. Δεν στέλνει πολεμικά. Θέλει να στείλει ένα πιο βαρύ μήνυμα. Στέλνει στην περιοχή ένα σκάφος και παρακολουθεί την πόντιση του καλωδίου. Ως εκεί. Η Τουρκία, σας θυμίζω, έστειλε 5 πολεμικά έξω από την Κάσο. Η υπερβολή. Το οποίο, κατά τη γνώμη μου, πάει και κάπου αλλού. Κάποιοι οδηγούν την τουρκική πολιτική σκηνή σε ακραίες καταστάσεις. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στο διακύβευμα. Δηλαδή, δεν είναι το διακύβευμα, δεν θα αλλάξουν τα δεδομένα αν περάσει ένα καλώδιο. Έχουν περάσει 7 καλώδια τα τελευταία 20 χρόνια από την περιοχή, χωρίς ποτέ να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Πιστεύετε ότι, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα και στην σχέση, την άποψη του κύριου Ρούμπιο για τις αμερικανο-ισραηλινές σχέσεις, για το Ισραήλ, πιστεύετε ότι και η αναφορά του στο σχήμα 3-1 παίζει ρόλο στην ενδυνάμωση αυτής της συμμαχίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο? Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να χάσουν την Τουρκία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρούμπιο είναι από αυτούς που ναι μεν θέλει την Τουρκία στην αποδόπλευρα του ΝΑΤΟ προς την Δύση, χωρίς όμως να δέχεται τον ρόλο του ΝΤΑΗ που θέλει η Τουρκία για τον εαυτό της στην περιοχή.
2: Εγώ βλέπω ότι στην περιοχή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζώνη της ειρήνης η οποία τελειώνει εκεί που είναι η Ελλάδα και η ελεύθερη Κύπρος. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η ζώνη του πολέμου. Αυτή η ζώνη της ειρήνης είναι ζώνη σταθερότητας και ασφάλειας. Και αγγίζει αυτές τις περιοχές που ενδιαφέρουν το Ρούμπιο. Άρα έχει κάθε λόγο να κάνει ό,τι μπορεί για να διατηρηθούν αυτές τις περιοχές της ζώνης της ειρήνης. Και δεν είναι μια παθητική κατάσταση, δηλαδή είμαστε στη ζώνη της ειρήνης. Τα γεγονότα που έγιναν το Μάρτιο έδειξαν έναν άλλο ρόλο της Ελλάδος. Η Ελλάδα αυτονόητα πήγε να καλύψει αμυντικά την Κύπρο, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αμυντικά την Βουλγαρία, καλύπτει εν μέρει αμυντικά τη Σαουδική Αραβία, προσέφερε στρατιωτικό υλικό σε Κατάρ και σε Εμιράτα. Αυτό δείχνει μια Ελλάδα η οποία είναι ενεργητικός παράγοντας ασφάλειας. Και αυτό μετράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε φάσεις τέτοιας φοβερής ρευστότητας όπως αυτή που περνάμε. Αντιθέτως η Τουρκία όλο αυτόν τον καιρό ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δηλαδή οι δηλώσεις που κάνει για το Ισραήλ, οι οποίες ενοχλούν 100% το Ρούμπιο, έχει μάλιστα εκφραστεί για αυτό το θέμα. Όλη αυτή η στάση της δεν δείχνει ότι την κατατάσσει στον παράγοντα σταθερότητα στην περιοχή.
1: Και με την ομιλία του κύριου Ρούμπιο, να κλείσουμε ένα σχολείο σας γι' αυτό, στην ΠΝΙΚΑ, υπάρχει μια συζήτηση ότι έβαλε με έναν άλλο τρόπο την ατζέντα ΜΑΓΚΑ, την ατζέντα Τραμπ για την Δύση και τις σχέσεις των ΗΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς πώς την ακούσατε αυτήν την ομιλία?
2: Ήταν μια ομιλία η οποία απευθυνόταν καθαρά στο αμερικανικό κοινό. Δεν απευθυνόταν σε εμάς, δεν απευθυνόταν στους Ευρωπαίους. Απευθυνόταν καθαρά στο ευρωπαϊκό κοινό. Δηλαδή, ο Ρούμπιο ενσαφές ότι έχει το μάτι του στην επόμενη μέρα. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο από τη σκληρή ομάδα του Τραμπ, γιατί είναι στην πολύ σκληρή ομάδα του Τραμπ, είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι εκλεγμένος, είναι αυτόφωτος, δεν είναι ετερόφωτος, ήταν γερουσιαστής πιο πριν, ήταν στην προηγούμενη τετραετία του Τραμπ γερουσιαστής, δεν το χρησιμοποίησε καθόλου. Από τότε που τον έβαλε υπουργό εξωτερικών, έχει ανέβει και στην εκτίμηση του Τραμπ, αλλά είναι και παράγοντας πλέον μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Έχει πάρει και θέση Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας. Να σας θυμίσω πάλι ότι στην πρώτη περίοδο Τραμπ αλλάξανε 4 Συμβούλους Εθνικής Ασφαλείας και αλλάξανε 2 Υπουργούς Εξωτερικών και είχαν και έναν υπηρεσιακό. Και έχουμε ένα Ρούμπιο ο οποίος κρατάει και τις 2 θέσεις από την πρώτη μέρα της δεύτερης θητείας Τραμπ με επιτυχία, θα έλεγα. Άρα είναι ένα πρόσωπο που παίζει πολύ σοβαρά για διάδοχους του Τραμπ. Έναντι του εντός εισαγωγικών φυσικού διαδόχου του Τραμπ, του J.D. Vance, και λέω φυσικού διαδόχου γιατί είναι ο αντιπρόεδρος. Οπότε ως αντιπρόεδρος υποτίθεται ότι αυτός θα αντικαταστήσει τον πρόεδρο. Επομένως το παιχνίδι θα παιχτεί μεταξύ αυτών των δύο. Εκεί εντάσσω και την ομιλία στην Πνίκα. Ήρθε από έναν εμβληματικό χώρο με την Ακρόπολη από πίσω, με τις αξίες της αρχαίας Ελλάδος, όπως αυτός αντιλαμβάνεται τέλος πάντων, και πέρασε τα μηνύματά του προς την Αμερική.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ,
0: ευχαριστούμε,
1: κύριε
0: Συνήγο. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και πέρασε.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό Περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Και πληκτρολογώ Αντώνη στον υπολογιστή κυβέρνηση.gr.
1: Και τι σου βγαίνει?
0: Και με το πληκτρολογώ αυτή τη διεύθυνση και πατάω Enter, μου εμφανίζει το λογότυπο της Ελλάς.
1: Αλήθεια τώρα?
0: Αν ναι, το δοκιμάστε το.
1: Κυβέρνηση με AI.
0: KAI, όπως... ναι. KAI. Την πιο απλοποιημένη μορφή όπως το ακούτε. Κυβέρνηση.gr. Και σου βγάνει το λογότυπο της Ελλάς. Ετοιμάζονται.
1: Αυτό λειτουργεί.
0: Βιάζονται. Δεν καταλαβαίνω.
1: Λειτουργεί.
0: Σε λίγο θα περάσουν και υπουργούς.
1: Στο υπησυνείδητο σου περνάει αυτό. Άμα πάει κανείς και το κάνει, να δει, ας πούμε, τη σύνδεση της κυβέρνησης, σου βγάζει Τσίπρα.
0: Ναι, κάποιος που δεν ξέρει ότι η κυβέρνηση είναι μέσα στο primeminister.gr,
1: υπάρχει ενότητα κυβέρνηση. Οπότε μην πατάτε την κυβέρνηση.gr.
0: Και σου λέει πώς θα βρω την κυβέρνηση, θα πατήσω
1: ναι,
0: κυβέρνηση.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Ωραία. Κυβέρνηση.gr και σου βγάζει το λογότυπο της Ελλάς. Μάλιστα, αν μπεις και το ψάξεις λίγο, ξέρεις από υπολογιστές, σου εμφανίζει ότι το domain αυτό, αυτή η ονομασία κατοχυρώθηκε το 2026 την Άνοιξη. Και λίγη το 2028. Φαντάζομαι θα προλάβουν να ανανεώσουν, ούτε το προλάβει κάποιος άλλος.
1: Την άνοιξη του 26 γράφει συγκεκριμένα Μάιο, ας πούμε.
0: Γράφει ημερομηνία, δεν το έχω μπροστά μου. Θα το βρω αύριο και θα σου πω.
1: Εντάξει, αυτό είναι τώρα προς διερεύνηση. Έτσι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνεται αυτό?
0: Ή κάποιος ήθελε να τρολάρει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ
1: το πιο
0: πιθανό. Θα κάνει πλάκα. Αλλά είναι ωραίο. Κυβέρνηση.gr, το λογότυπο της Ελλάς. Πρέπει να γράφει ερχόμαστε.
1: Ναι. Πρέπει να γίνει να το συμπληρώσουν.
0: Ναι, κάπως λίγο να το, να το φτιάξουν. Ερχόμαστε. Ή να πει Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ψάχνω υπουργούς. Βιάζεται. Άμα βιάζεται, μήπως βγάλει άκρη έτσι.
1: Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μπει full σε προεκλογική περίοδο το καταλαβαίνουμε από τα πάνελ, τα πρωινά πάνελ, όπου έχει ξεκινήσει ο χαμός, Γιάννη.
0: Ξυλό.
1: Ξύλο, ξύλο.
0: Σε εισαγωγικά πάντα.
1: Εντάξει, πάντα σε εισαγωγικά.
2: Δεν σεβάστηκε τα πολιτικά πάντως κόμματα τα οποία αλλάζει
3: και κάτι άλλο.
2: Σαν τα πολύ ωραία φορέματά τη.
3: Κάνετε φθηνό, κάνετε φθηνό λαϊκισμό και επειδή είστε σε σεξισμό και είστε και γυναίκα και δεν σας τιμά.
2: Σας χαρακτηρίζει μία δήλωση. Ο Σόιμπλε πέθανε, ο Μητσοτάκης ζει. Τον κύριο Τσίπρα που αδειάσατε και λέγατε ότι έκανε το κόμμα Χούντα, ότι έχει αντιδημοκρατικές διαδικασίες, ότι έγινε, ότι έκαναν την, κάνατε την συγκέντρωσή σας σε μπουζουξίδικο, μετά πήγατε στον κύριο Κασελάκη, μετά αφήσατε τον κύριο Κασελάκη.
3: Καλά κάναμε και τον κύριο Κασελάκη, στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε. Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ να μείνουμε, που λέει και η κυρία Τζάκρη στην κυρία Ραμπατζή εδώ πέρα που τσακώνονταν χθες στο τηλεοπτικό παράθυρο του Αντένα.
1: Εντάξει, περιμένουμε.
0: Ποιος έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ για να μείνουμε εμείς?
1: Έλατε. Θα γυρίσω κι εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τι θα, κάνει η κυρία Τζάκρη κάποια στιγμή.
0: Οι ανεξάρτητοι του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια είναι περισσότεροι. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον γιατί χθες υπήρχε αυτή η διαρροή πηγών του ΣΥΡΙΖΑ που λέει προς τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές που νομίζω έχουν κάνει λάθος εδώ πέρα. Είναι 13. Οι βουλευτές οι οποίοι.
0: Κάποιον δεν τον υπολογίζουν.
1: Ναι, όχι, διαβάζω εδώ τα ονόματα και δεν έχουν βάλει μέσα τον Κώστα τον Μπάρκα από την Πρέβεζα που έχει δηλώσει και αυτός ότι κάποια στιγμή λογικό θα πάει προς την Ελλάς. Να δούμε πότε θα παραιτηθούν όλοι αυτοί βέβαια, γιατί ο Τσίπρας εξακολουθεί να ζητά παραιτήσεις. Και τους λένε παραιτηθείτε μέχρι την άλλη Τετάρτη. Τέλος.
0: Άρα θα περιμένουμε 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη.
1: Ναι, ναι, περίμενε. 13 παρατήσεις μέχρι Τετάρτη. Ποτέ.
0: Και αν δεν το κάνουν.
1: Θα βγάλουν ένα βίντεο, λέει, με παλαιότερες παρετήσεις συναδέλφων τους, όπου αυτοί οι 12 λέγανε τι κάνετε, παραδώστε την έδρα. Δεν είναι τίμιο αυτό που κάνετε.
0: Μήπως έχουν 12, γιατί ο Μπάρκας δεν έχει κάνει τέτοια δήλωση.
1: Α, λες. Έχουν ψάξει, έχουν βρει
0: τη δήλωση.
1: Ναι,
0: έχουν βρει τη δήλωση του Μπάρκα.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Για αυτούς σου λέει, για τους 12.
1: Ας πούμε, σε αυτούς μέσα δεν βάζουν την Ινα Κασιμάτη, γιατί την Ινα Κασιμάτη την έχουν διαγράψει και δεν συμμετείχε στις εργασίες της κοινοβουλευτικής ομάδας και ξέρουν όλοι θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή δεν είναι.
0: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τζίπρα.
1: Το πρόβλημά τους είναι με αυτούς που θα πάνε στο Τζίπρα. Από τώρα προσπαθούν να βάλουν διαχωριστική γραμμή, να κερδίσουν χώρο και να ανέβουν δημοσκοπικά γιατί προσπαθούν να μπουν στη Βουλή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν παραιτηθούν αυτοί οι 12 του ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι. Ξέρουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι οι άλλοι 12 που θα έρθουν δεν θα πάνε και αυτοί στο Τσίπρα.
1: Οι παραιτηθέντες, οι επιλαχόντες.
0: Επιλαχόντες.
1: Οι επιλαχόντες Κάποιοι είναι να πάνε στον Τσίπρα, θέλω να σου πω.
0: Μετά θα ζητάνε και από αυτούς να παραιτηθούν.
1: Βεβαίως, ναι. Θα επαναληφθεί αυτό. Και κάποιοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είναι στη Νέα Αριστερά. Οπότε θα έχουμε άλλο παιχνίδι εκεί πέρα για το τι θα γίνει.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ του 23 έχει κάνει τη Βουλή κωμωδία.
1: Μόνο από σκεφτείς ότι βγήκε με 47 βουλευτές και έχουν μείνει 10.
0: Και οι υπόλοιποι 37 είναι από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, ναι. Είναι γιατί σκέψου πόσοι φύγαν. Πήγαν στον Κασελάκη, φύγαν, φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Μετά φύγαν οι υπόλοιποι να πάνε στον Τσίπρα. Κάποιοι παραιτήθηκαν, κάποιοι θα παραιτηθούν. Κάποιοι θα παραιτηθούν εκεί προς τα Χριστούγεννα, το νέο χρόνο.
0: Αυτά είναι ο Τσίπρας και σου λέει: δεν φταίω εγώ. Αυτοί φταίνε και αυτό το κόμμα. Θα κάνουν ένα καινούργιο που δεν θα είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλύτερο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Και θα πάρω κάποιους από αυτούς όμως.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Και οι παλιοί εκεί θα πάνε, οπότε ας μην λέμε μεγάλες κουβέντες. Γενικά πάντως αν δεις τις δηλώσεις Ανδρουλάκη Τσίπρα όλη την εβδομάδα, γιατί βγήκανε σχεδόν κάθε μέρα, και επειδή και οι δύο υποστηρίζουν ότι η αντίπαλός μου είναι η Νέα Δημοκρατία, κάθε μέρα είχαν εχμές ο ένας για τον άλλον.
0: Καταρχάς το ότι βγαίνουν πλέον κάθε μέρα ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα δείχνει την πίεση που αισθάνονται.
1: Βέβαια.
0: Δείχνει
1: μεταξύ
0: ότι
1: τους πίεση.
0: Την πίεση γενικότερα θα έλεγα εγώ. Γιατί το ένα είναι το μεταξύ τους, το άλλο είναι ότι δεν κουνιέται η βελόνα.
1: Ναι.
0: Ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον. Όχι μόνο στο μεταξύ τους. Στο να πούνε ότι κάπως πάμε να πλησιάσουμε κάτι να κάνουμε ως αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν βρίσκονται εκεί. Δεν βρίσκονται σε αυτό το σημείο να πλησιάσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα είναι να ξεκαθαρίσουν τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό υπάρχουν τζαζαρίσματα.
0: Και ο κ. Τσίπρας στην αρχή είχε αφήσει ένα χώρο, δεν έβγαινε τόσο συχνά να βγουν τα νέα στελέχη να φανούν. Κατάλαβε ότι η προκοπή δεν θα δει και κάθε μέρα πρέπει να μιλάει ο ίδιος κάπου για να συντηρήσει ένα κοινό.
1: Τέλος αυτό τώρα. Και από 15 Οκτωβρίου και εκείνος ξεκινάει περιοδίες και ο Ανδρουλάκης θα κάνει περιοδίες.
0: 15 Οκτωβρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Μαζί με το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι. Μπράβο. Περιμένει την τιμή, μάλλον.
0: Περιμένει την τιμή για να αρχίσει περιοδίες.
1: Πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
0: Και από εμάς, καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας, αύριο 10 η ώρα στον Εξώστη.
0: Ακολουθούν Γιώργος Μουρούτης, Δημήτρης Τούμπος.
4: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Θέλεις ένα κεραμιδοκανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
9: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
9: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
9: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
9: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σόου. Όλα όσα συμβαίνουν.
15: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
16: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
17: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα.

0: Ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
3: Για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Σε ό,τι αφορά το πράσινο φως που ζήτησε η Άγκυρα για να αποκτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, ο Αμερικανός Υπουργός υπογραμμίζει ότι πράγματι ο πρόεδρος Τραμπ θα ήθελε να λάβει η Τουρκία τα αεροσκάφη που έχει ήδη πληρώσει. Όμως, όπως υποστηρίζει, η Αμερικανική νομοθεσία είναι σαφής και δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο αν δεν διευθετηθεί πρώτα το ζήτημα με τους αντιεροπορικούς πυράβλους S-400 που έχει αγοράσει η Τουρκία από τη Ρωσία. Ο Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει επίσης ότι βλέπει θετικά την αμυντική σχέση που έχει αναπτύξει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Οι δύο ψαράδες που είναι αδέρφια είχαν κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος του Σύφη Βαλιράκη. Αρχίζει επίσημα την 3η 13 Οκτωβρίου το νέο πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων Προλαμβάνω, όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα ξεκινάει με δωρεάν εξετάσεις μαστογραφίας και ακολουθούν οι προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Όσοι έχουν ενεργοποιήσει την άειλη συνταγογράφηση λαμβάνουν SMS με παραπεμπτικά στα κινητά τους τηλέφωνα. Όλοι οι πολίτες μπορούν με το άμκα τους μέσω της σχετικής πλατφόρμας να κλείσουν ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς και μέσω των κινητών ομάδων υγείας στην περιφέρεια. Στη νέα δράση που πραγματοποιείται στο Γενικό Νοσοκομείο Καλύμνου με τη μεταφορά της χειρουργικής ομάδας Ορθοπαιδικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου, αναφέρθηκε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως εξήγησε, συγκεκριμένη ομάδα πραγματοποιεί επεμβάσεις ασθενείς της Καλύμνου που διαφορετικά θα έπρεπε να μετακινηθούν οι ίδιοι στη Ρόδο. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 10 χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ προγραμματίζονται και άλλες. Στόχος είναι το μοντέλο Καλύμνου να εφαρμοστεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας, κυρίως απομακρυσμένες περιοχές, ανέφερε ο Υπουργός. Στη Δυτική Αχαΐα, αστυνομικοί ταυτοποίησαν και συνέλαβαν άνδρα που κατηγορείται ότι εισέβαλε από μπαλκονόπορτα σε μονοκατοικία της περιοχής και μαζί με συνεργούς του αφαίρεσαν 5 χρυσές λίρες αξίες 5.000 ευρώ, διάφορα κοσμήματα καθώς και 350 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγείται στον εισαγγελέα και η προανάκριση συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του. Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ο οδηγός αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε σε σήμα αστυνομικών. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα προσέκουσε σταθμευμένα οχήματα. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και διέφυγε πεζός, με τις αστυνομικές αρχές να τον αναζητούν. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν 7 μετανάστες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδρομή του αυτοκινήτου φαίνεται πως ξεκίνησε από τις Σέρες. Για τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα σε 9:00 το βράδυ τη Φενέρμπαχτσε. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία δεγμαντή από 13 έως 28 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στο Ιόνιο και βαθμία από το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 26 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 27 με 28. Την Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 27 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά έως 28 με 29. Τέλος, το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρειο-δυτικά σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Άλλη μια μέρα στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Η εκπομπή είναι η εκπομπή που κάνει ο Γιώργος Μουρούτης και ο Δημήτρης Τούμπος, αλλά σήμερα τον εξωστρακίσαμε με διπλωματικό τρόπο. Προφανώς κάνουμε χιούμορ, γιατί έπρεπε να παρευρεθεί και σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία που είναι η έκθεση, η παγκόσμια έκθεση βιβλίου στη Γερμανία. Θα τα πούμε όμως και μαζί του αύριο, μην ανησυχείτε, είμαστε ακόμη μαζί και χώρια σε αυτή την εκπομπή που συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά στη συχνότητα του Sky. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε κυριαρχηθεί όχι τόσο από την κρίνια του κυκλοφοριακού λόγω του Ρούμπιο, αλλά από την ουσία της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια επίσκεψη αστραπή, θα λέγαμε. Αστραπή που όμως αφήνει πολλά και θα δώσει αφορμές και αιτίες για πολλές συζητήσεις και αναλύσεις και αποτιμήσεις και στη συνέχεια. Θα ήθελα όμως, επειδή πολλές φορές το συνηθίζουμε, να θυμίζουμε μια σειρά ημερομηνίες σημαδιακές για τον τόπο μας και τον κόσμο. Να θυμίσω ότι σήμερα είναι η επέτειος της ιστορικής ναυμαχίας που έγινε στον Αβαρίνο το 1827, χάρη στην οποία σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώθηκε η πορεία της ανεξαρτησίας και της διαμόρφωσης της δημιουργίας της πατρίδας μας εδώ και δύο αιώνες. Νομίζω ότι πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά, γιατί όπως ξέρετε μεσολαβούν πρώτα μια σειρά κινήσεις. Πρώτα απ' όλα ήταν ο αγώνας των επαναστατών απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά μετά, επειδή ως γνωστόν η εμφάνιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο ανέτρεψε πολλά δεδομένα, οι εμφύλοι είχαν αφήσει πολλές αβαρίες και συνεχίζαν. Τέλος πάντων, κατορθώθηκε μετά και τη διάσκεψη του Λονδίνου που είχε γίνει τον Ιούνιο και οι τρεις δυνάμεις ενώσαν όχι και πάρα πολλά καράβια, αλλά τέλος πάντων έξω και μέσα στον Αβαρίνο καταναυμάχησαν τον πολύ μεγαλύτερο αριθμητικά στόλο του Ιμπραήμ και ούτως ή άλλως έτσι άνοιξε ο δρόμος για να επικυρωθεί στη συνέχεια η ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Τώρα θα πει κανείς, τα ξέρουμε, τα μαθαίνουμε στο σχολείο. Καλό είναι να τα θυμίζουμε όμως, γιατί καμιά φορά τα ξεχνάμε τι ρόλο παίζαν και παίζουν οι μεγάλες δυνάμεις σε κάθε εποχή και όχι μόνο για τη χώρα μας, και ότι πολλές φορές συνδιαμορφώνονται οι καταστάσεις, άρα να τις κρατάμε στα υπόψη και στη σημερινή συγκυρία. Ας πούμε να κάνουμε ένα συνδυασμό με τις καταστάσεις, επειδή άλλη μια μέρα σημαδιακή, αλλά πρέπει να θυμίσουμε μια μεγάλη φυσιογνωμία της Γερμανίας, της τότε Γερμανίας και της Ευρώπης, τον καγκελάριο Βίλι Πραντ, που σαν σήμερα πέθανε το 92, τουλάχιστον πρόλαβε και είδε την ενοποίηση της πατρίδας του. Όμως ήταν από τους πρώτους καγκελάριους της τότε Δυτικής Γερμανίας που άνοιξε το δρόμο στις συνομιλίες και στην μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας, συντονισμού και ειρηνικής, ας το πούμε, διπλωματίας με την Ανατολική Ευρώπη και με τη τότε Σοβιετική Ένωση. Όμως αναγκάστηκε να παραιτηθεί, γι' αυτό θα με καταλάβετε πώς το συνδυάζουμε τη σημερινή επικαιρότητα, όταν αποκαλύφθηκε και συνελήφθηκε ότι ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, ένα από τα δυο του δεξιά ή αριστερά χέρια όπως θέλετε, ο περιβόητος Γκιγιόμ τότε που έγινε παγκόσμια φασαρία, ήταν πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Γερμανίας. Και αναγκαστικά μετά το σκάνδαλο το τεράστιο και αυτή τη φοβερή κατάρρευση, ας το πούμε, της εικόνας του, αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Άφησε όμως μια μεγάλη ιστορία, γιατί ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς καγκελάριους της Γερμανίας. Το θυμίζω γιατί λέγαμε χτες, δεν προλάβαμε όμως, γιατί πέσαμε στη μεγάλη συγκυρία της κοινής συνέντευξης των δύο υπουργών εξωτερικών, του κυρίου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, αλλά δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε. Τώρα έχουμε εδώ και δύο μέρες το καινούριο σκάνδαλο που ο πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Γερμανίας, της περιβόητης BND, αποκαλύφθηκε, συνελήφθη, όχι απλά γράφονται δημοσιεύματα ή οτιδήποτε, μην παρεξηγηθούμε, γι' αυτό το συνδυάζω, ότι εκατοντάδες κρατικά μυστικά έγγραφα, αυτός και κάποιοι άλλοι, γιατί έχουν γίνει και άλλες συλλήψεις, τα έδωσε σε άλλες μυστικές υπηρεσίες και αυτή τη στιγμή πολλές μυστικές υπηρεσίες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και πέραν του Ατλαντικού, ψάχνονται, ξαναψάχνονται για να δουν ποια είναι αυτά τα κομμάτια, τι έχει δοθεί, έχει αποκαλυφθεί, έχει ξεσκεπαστεί όπως λέμε. Άρα βλέπετε ότι ο μυστικός κόσμος, αυτός που πολλές φορές τον ξεχνάμε, παίζει ένα ρόλο και θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, όχι μόνο για τη Γερμανία αλλά για τη γενικότερη κατάσταση. Και για να ξεφύγω λίγο από αυτά, να θυμίσω και ένα μεγάλο φιλόσοφο που σαν σήμερα πέθανε, τον Ζακ Ντεριντά. Πολλοί μπορεί να μην τον θυμούνται, καλό είναι να το ξαναψάξουν λίγο ή να ξαναθυμηθούμε μερικά που έκανε, διότι έφυγε τότε σαν σήμερα το 2004, αν δεν κάνω λάθος. Απλά θέλω να τον θυμίσω, ήταν από τους φιλοσόφους που ήταν ενεργός και στην καθημερινότητα του κόσμου μας, της Ευρώπης και ευρύτερα, όπως λέμε, της ανθρωπότητας. Είχε πάρει πολλές φορές συγκεκριμένες ανοιχτές και φιλελεύθερες θέσεις για τα ζητήματα της μετανάστευσης. Λέω ένα παράδειγμα, ήταν από τους πιο σκληρούς πολέμιους του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική, που τώρα πλέον εδώ και δεκαετίες το έχουμε κάπως ξεχάσει, τότε τι άγριο ρατσιστικό και φοβερό καθεστώς είχε η Νότια Αφρική απέναντι στους μαύρους, μέχρι που ήρθε η αλλαγή της κατάστασης με τον Μαντέλα. Και τέλος πάντων, ούτως ή άλλως, ακόμα και στους τότε φυλακισμένους πολιτικούς κρατούμενους, ας πούμε στην τότε ενιαία Τσεχοσλοβακία, υπό το τότε καθεστώς, ζητούσε την απελευθέρωσή τους και πάει λέγοντας. Απλά το θυμίζω γιατί πολλές φορές ζητάμε και πρέπει να ζητάμε, όχι μόνο από τους εαυτούς μας ως πολίτες, αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις και από τους καθηγητές και από τους διανοούμενες, όπως λέμε, κάθε εποχής, να έχουν το δικό τους ρόλο, που πολλές φορές βοηθάνε στο να γίνει καλύτερο το συνολικό, συλλογικό, συνειδητό, όπως λέμε, και να προχωρήσουμε παραπέρα. Πριν μιλήσουμε λίγο για το «δεν γίνεται να αποφύγουμε», προφανώς, τη μεγάλη συζήτηση που θα κρατήσει για καιρό.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Κάνω μια δημόσια παρέμβαση, ακριβώς το εξής. Πολύ καλά έγινε και η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ, ασχέτως το πώς θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια, αλλά έπαιξε ένα ρόλο και για τον ίδιο, δεν μην κρυβόμαστε, άλλωστε, όπως έλεγε και ένας Μακαρίτης πρωθυπουργός της χώρας. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση, σε αντίστοιξη με άλλες ανάλογες περιπτώσεις, ότι δεν προσεκλήθησαν, εν προκειμένου για να μην το πάω μακριά, εκπρόσωποι της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή εκπρόσωπος έστω ένας της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και αυτό το λέω γιατί δεν έχω καμία συνάφεια ή συνάρτηση με κανέναν εξυπηρετώντας κάποια προπαγανδιστική κίνηση της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης. Λέω το εξής, δεν κάνει εντύπωση αυτό το γεγονός. Θυμήθηκα λοιπόν σε μια άλλη ακόμα βαρισίμαντη επίσκεψη που τότε έκανε ο νεοεκλεγμένος Γάλλος πρόεδρος, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, ο και σημερινά πρόεδρος, ο κύριος Μακρόν, που είχε γίνει πάλι μια ανάλογη βαρισίμαντη ομιλία. Θα κάνω μετά κάποιες αντιστοίξεις, θα μας βοηθήσει και ο εκλεκτός καθηγητής που έχουμε καλέσει για τη συνέχεια, αλλά λέω το εξής. Είναι δυνατόν σε αυτή τη χθεσινή πρόσκληση η κυβέρνηση της χώρας μας θεσμικά να μην έχει ζητήσει από εκπρόσωπο τουλάχιστον της αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρευρεθεί σε αυτή την ομιλία, τη σημαδιακή και σημαντική? Βάζω το ερώτημα να δω τι απαντήσεις θα δοθούν και όχι μόνο από την κυβέρνηση, αλλά ευρύτερα. Γιατί θυμίζω ότι τότε στο Μακρόν, αλλά να κάνω και την αντίστοιξη με πιο θετικό τρόπο κατά τη γνώμη μου, είχαν γίνει πολύ περισσότερες προσκλήσεις και είχαν προσκληθεί θεσμικότατα και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και άλλοι πολλοί. Και για να κάνω και μια ανάποδη αντίστοιξη, αν μου το επιτρέπετε, και να ακούσουμε και τα σχόλιά σας, λέω ότι όπως πολλές φορές πολλοί διαμαρτύρονται, γιατί, λέω ένα παράδειγμα, ένα κοινοβουλευτικό κόμμα όπως το ΚΚΕ με τις απόψεις του και τις στρατηγικές του ή οι νεολαίοι του απλώσαν κάποια πανώ στην Ακρόπολη, την ίδια στιγμή δεν γίνεται να λένε διάφοροι διαφόρων απόψεων, είτε στα πολύ δεξιά, είτε στα αριστερά ή στα πολύ αριστερά, ότι γιατί έγινε αυτή, ας το πούμε έτσι, η απόδοση ειδικής προσωπικής τιμής στον Υπουργό των Εξωτερικών της Αμερικής. Τέλος πάντων, αυτά και άλλα πολλά νομίζω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητάμε και να συνεχίσουμε τις αναλύσεις. Αυτό το θεσμικό το βάζω γιατί νομίζω ότι για όλους μας έχει μια σημασία. Εντάξει, δεν μπορούσε να γίνει μια άλλη, ας το πούμε, δυνατότητα πολλαπλών συναντήσεων κτλ. Αλλά καλό είναι για τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες που δοκιμάζονται σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα μας, από άποψη αξιοπιστίας, θεσμικής, ας το πούμε, ευκρίνειας και σταθερότητας. Και για να το κλείσω έτσι αυτό το σχόλιο σε αυτό το επίπεδο, νομίζω ότι στην πραγματικότητα και αυτό που υπόθηκε και από τον Πρωθυπουργό χτες στη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στις άλλες πλευρές, είναι ότι ο ρόλος της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και στην Ευρώπη παραμένει ένας σταθερός πυλώνας που πρέπει πάνω σε αυτό να επενδύουν όλοι, πώς να γίνεται ακόμα καλύτερα η αξιοποίηση αυτή του σταθερού πυλώνα για τον ελληνικό λαό, για την ελληνική δημοκρατία, για την Ευρώπη και πάει λέγοντας. Ούτως ή άλλως, μόνο για έναν τίτλο, ας το πω έτσι σχηματικά, αυτό που μπορώ να πω, η ομιλία του κυρίου Ρούμπιο νομίζω μας αφήνει μια εικόνα ενός εκπροσώπου της Προεδρίας Τραμπ, λίγο να το πω έτσι αγγλιστή μια και είχαμε τον Αμερικανό εδώ, πιο soft. Ήταν λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο πολύ πιο αναλυτικός, πολύ πιο πολιτικός σε σχέση με τις εμφανίσεις πέρα δόθε δόθε κήθε που κάνει πολλές φορές ο σημερινός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρουσίασε στην ουσία την ίδια πολιτική με πολύ πιο εύγλωτο και πολύ πιο επεξεργασμένο τρόπο, στηριγμένο και στα ζητήματα του ελληνικού πολιτισμού και του ρόλου του στην πορεία των αιώνων για την Ευρώπη και ευρύτερα για τον κόσμο. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν και κάποιες αντιστοίξεις που νομίζω θα τις σχολιάσουν περισσότερο, ασχέτως των πολιτικών επιμέρους ζητημάτων, ότι εντάξει, ναι, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο σημερινός υπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών για το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να πει κουβέντα και δεν νομίζω, εκτός αν έκανα λάθος, ότι κάποια στιγμή προσπάθησε έστω και για κάποιο τυπικό έστω λόγο των συνομιλιών ή της ομιλίας του να αναφερθεί στο διεθνές δίκαιο. Ενώ αντίθετα αυτό έγινε από τη δική μας πλευρά και ορθώς. Λέω λοιπόν ότι στο σημερινό κόσμο θυμίζω ότι είναι σε εκκρεμότητα μια σειρά θεσμικές κατακτήσεις μετά την ιστορία του τέλους του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με προεξάρχουσα τότε στις πρωτοβουλίες και τότε τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τις άλλες δυνάμεις, τις τότε συμμαχικές δυνάμεις που νίκησαν τον ναζισμό και τον φασισμό, και διαμορφώθηκε, ας το πούμε έτσι, το νέο στάτους στον κόσμο. Απλά σήμερα πηγαίνουμε σε μια λογική πιο πολύ καταμέτρησης ισχύως ή καθυπερβολήν επίδειξη ισχύως και λιγότερο στο να ισχυροποιηθούν, όπως λέμε, τα αντίβαρα, τα θεσμικά και τα δημοκρατικά για την ιστορία της πορείας του κόσμου. Νομίζω ότι η πρώτη εικόνα που θα μείνει, και νομίζω πέρασε και σε πολλά διεθνή μέσα και ιστοσελίδες από όσο μπόρεσα να κοιτάξω και από όσο έχουν αναφέρει και άλλοι συνάδελφοι, παίχτηκε λοιπόν αυτή η επίσκεψη και προφανώς όχι απλά η εικόνα, δεν μιλάω για την εικόνα, τη συμβολικότητά της κτλ. Είναι βαρύς ο συμβολισμός, διαχρονικός και ουσιαστικός. Και ασχέτως των πολιτικών επιδιώξεων στη συνέχεια του κυρίου Ρούμπιου, που άλλωστε είναι πιο διαρκείας εκπρόσωπος του πολιτικού ρεπουμπλικανικού συστήματος, νομίζω ότι αυτό σε ένα ή σε άλλο βαθμό παίζει ένα ρόλο συνολικότερο για τα ζητήματα. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση που με τον... Δεν είναι στη γραμμή. Ωραία, να περιμένουμε λίγο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Τσάκωνα. Νομίζω είναι τώρα στη γραμμή. Κύριε Παναγιώτη Τσάκωνα, να σας καλημερίσουμε.
3: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε που συνομιλείτε μαζί μας μια τέτοια σημαδιακή μέρα μετά τη χθεσινή επίσκεψη.
3: Εγώ ευχαριστώ.
0: Εμάς μας ενδιαφέρει και για τους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας να μας δώσετε μια πρώτη αποτίμηση με την ποιότητα της διαδρομής σας και την ψυχραιμία που σας διακρίνει για τα ζητήματα, όπως λέμε, της ευρύτερης αντίληψης και της ιστορικότητας και της πολιτικότητας της κατάστασης αυτής. Σας ακούμε.
3: Λίγο απαιτητική η πρότασή σας, αλλά θα προσπαθήσω. Κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να δούμε σε δύο επίπεδα την επίσκεψη Ρούμπιο. Το πρώτο έχει να κάνει με την... με το πραγματιστικό, αν θέλετε, το τι προκύπτει από αυτή την...
0: Κύριε Τσάκωνα, να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας, γιατί κάνει πολλές διακοπές και αδικούμε την προσπάθεια μιας σοβαρής συζήτησης μαζί σας. Μια στιγμή θα σας ξαναπάρουμε.
4: Και questa mia canzone arrivi a te.
5: Cette chanson est pour toi.
4: Ti porterà dove niente, nessuno ascolterà.
5: E personne ne l'écouterà.
4: La canterò con poca voce, sussurrando te là.
5: Tout doucement.
4: E arriverà prima che tu.
0: Κύριε Τσάκωνα, νομίζω σας έχουμε πάλι μαζί μας.
3: Ναι,
0: μας ακούτε ευκαιρίως. Ωραία, ωραία. Και εμείς σας ακούμε καθαρά.
3: Ωραία.
0: Συνεχίστε
3: ωραία.
0: Λοιπόν την...
3: Λοιπόν, έλεγα ότι υπάρχει μια διάσταση η οποία αφορά τα αποτελέσματα της επίσκεψης, ο οποίος σε σχέση με την έκκληση των συμφερόντων που διαπιστώθηκε σε αυτή την επίσκεψη ότι υπάρχουν και σε σχέση και με παλαιότερα συμφωνίες ενισχύουν. Να φέρουμε τα ζητήματα τα οποία είδαμε στην επικαιρότητα να εμφανίζονται τακτικά ως σημαντικά σε κοινό αυτόν κάθε το διάδρομο και συμπεριλήφθηκαν και σε κοινό ανακοινωθέν έχει αυτή τη σημασία του. Από τον κάθε το διάδρομο έχει τα δηλαδή ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας που διαφέρουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και εμάς και ζητήματα που έχουν να κάνουν με πωλήσεις αμερικανικού αμυντικού εξοπλισμού. Διαβάζουμε ότι είναι ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ζητήματα για...
0: Κύριε Τσάκωνα, συγγνώμη, δυστυχώς έχουμε πάλι πρόβλημα. Αν μπορείτε να βγάλετε τα hands-free, έχετε hands-free, χρησιμοποιείτε?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν θέλετε βγάλτε το να μιλήσουμε απευθείας με το κινητό σας. Θα σας πάρουμε σε λίγο για να μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση. Είναι αδικία για τη συζήτηση και την προσπάθειά μας. Και τη δική σας και τη δική μας. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Βγάλτε το hands free σας παρακαλώ. Περνάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά στο δελτίο, το μικρό δελτίο ειδήσεων.
6: Γιατί με την πίγου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
3: Εδώ είμαστε!
2: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιος είσαι εσύ?
5: Ο Πιέρ.
6: Δεν είσαι ο Τωμά.
5: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
4: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
7: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
4: Και ποιος είσαι?
7: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
8: Η ιδέα της χρονιάς.
9: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
10: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα.
13: Τότε.
10: Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούλη.
14: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
15: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
16: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
17: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Βέβαια, στην πύλη συμφερόντων μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Και αυτά τα συμφωνηθέντα αφορούν κατά κύριο λόγο τον κάθετο διάδρομο, ζητήματα τα οποία είδαμε στην επικαιρότητα να αναδεικνύονται και από τις δύο πλευρές, και τις πωλήσεις βεβαίως αμερικανικού εξοπλισμού ακούσαμε ή διαβάσαμε για ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία κυρίως αφορούν συστήματα αυτοπροστασίας των, όπως είπα πιο πριν, ήδη συμφωνηθέντων, δηλαδή των αεροσκαφών F-35 ή της αβάθμισης των F-16. Έχουμε δηλαδή σε ένα πρώτο επίπεδο μια ενίσχυση, θα έλεγα, από την επίσκεψη Ρούμπιο όσον αφορά τις συμφωνίες που μέχρι τώρα έχουν υπάρξει μεταξύ των δύο χωρών, στη λογική πάντα όμως της σύγκλησης και ταύτισης συμφερόντων. Το τονίζω αυτό διότι και με την ομιλία Ρούμπιο, νομίζω, στην ΠΝΙΚΑ αναδείχθηκαν μια σειρά από ζητήματα τα οποία η ελληνική πλευρά πρέπει να έχει υπόψη τη σε σχέση με το γεγονός ότι δεν υπάρχει παρέκκληση από πλευράς ΗΠΑ όσον αφορά το πώς βλέπουν τους συμμάχους ανά τον κόσμο, με το αμερικανικό συμφέρον και να προηγείται προφανώς, αλλά και να μην να το επιδιώκουν οι ΗΠΑ χωρίς ενοχές, όπως πολύ μας είπε ο κ. Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ. Δεν απολογούμαστε για το γεγονός ότι επιδιώκουμε το America First, δηλαδή το αφήγημα των Ηνωμένων Πολιτειών, το MAGA, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το εθνικό συμφέρον της προηγείται έναντι του συλλογικού. Είναι μια, νομίζω, πραγματικότητα η οποία αναπαράγει τη συναλλακτική λογική των Ηνωμένων Πολιτειών.
3: Και την υποστηρίζει και ο κύριος Ρούμπιο, αλλά με πιο soft, είπα προηγουμένως, τρόπο να ακούσατε ένα σχόλιο. Νομίζω πάνω κάτω σε αυτή την κατεύθυνση κινείται.
2: Έτσι, με πιο γλυκό τρόπο. Ναι, έχετε δίκιο. Άλλωστε και η θέση του αυτό επιτάσσει. Είναι επικεφαλής του State Department, ταυτόχρονα βεβαίως και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας.
3: Επικεφαλής, σωστά. Σωστά.
2: Άρα θα πρέπει να το κάνει και με ανάλογο τρόπο. Δεν θα το κάνει με τον. Όχι. Ανάλογα κοινικό το κάνει, αλλά όχι με το ίδιο τραχύλι, ας το πούμε, τρόπο που το κατά καιρούς.
3: Εντάξει, είναι σε απόλυτη αντίστοιξη με αυτά που είχε κάνει τότε στη Γερμανία ο αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά. Έχει ενδιαφέρον αυτό, όπως ενδιαφέρον έχει, τουλάχιστον να ακούσαμε ενδιαφέρον την ομιλία του στη ΠΝΙΚΑ, η αντίληψη που έχουν οι ΗΠΑ σε αυτή τη συναλλακτική λογική, ότι προηγείται το εθνικό συμφέρον έναντι μιας αφηρημένης έννοιας διεθνούς τάξης. Αυτή είναι η αντίληψη και
3: ναι, σε αυτό ήταν σαφής. Εσείς όμως ως καθηγητής, και όλα λέω, του Πανεπιστημίου και ως ενεργός πολίτης, με τα σχόλιά σας τα παρακολουθώ. Λέω, δεν είναι προφανές ότι έλειψε αυτό από την ομιλία του έστω και μια στοιχειώδης αναφορά στην προσπάθεια, όχι απλά την αξιακή, αλλά ότι πρέπει να υποστηρίζονται τα δίκαια ή το διεθνές δίκαιο, ας πούμε. Έστω μια μικρή αναφορά. Νομίζω και στη συνέντευξη δεν αναφέρθηκε καθόλου.
2: Έλειψε σε σχέση με ότι περιμέναμε ενδεχομένως να ακούσουμε εμείς. Αυτονοήτως όμως δεν έλειψε. Αυτόν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η συγκεκριμένη διοίκηση τόσο το περιεχόμενο της έννοιας Δύση, το οποίο έχει αξία να δούμε πώς θα αντιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση και με την αλληλεγγύη που αναμένει ένα κράτος που βρίσκεται στη Δύση από την κυρίαρχη δύναμη στη Δύση. Τα πράγματα από πλευράς περιεχομένου έχουν δραματικά αλλάξει μετά την εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η αντίληψη για το τι είναι Δύση, για το πώς οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι πρέπει να αντιλαμβάνονται τη θέση και το ρόλο τους στο διεθνές σύστημα. Θα σας έλεγα ακόμα και επιλογή των λέξεων από πλευράς Ρούμπιο στην Πνίκα όσον αφορά την αναφορά του στην αρχαία Αθήνα και στην Δημοκρατία. Η επιλογή των λέξεων θάρρος, φιλοδοξία, τιμή, αυτά είναι, έχει σημασία δηλαδή πως κάποιος διαβάζει και τι επιθυμεί να αναδείξει όταν βρίσκεται σε αυτό το χώρο σε σχέση με το περιεχόμενο της δημοκρατίας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες το αντιλαμβάνονται σήμερα και ιδίως επιχειρούν να το προβάλλουν στον πλανήτη. Άρα αυτή η συναλλακτική αντίληψη, θα σας έλεγα με συγκροτημένο τρόπο από την πλευρά του κυρίου Ρούμπιο, αναπτύχθηκε σε αυτές τις τελευταίες μέρες και στο πλαίσιο του ταξιδιού του που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ισλανδία και αύριο την Πορτογαλία.
3: Σωστά.
2: Αναπτύσσεται με συγκροτημένο, θα λέγα, τρόπο, τόσο σε επίπεδο στρατηγικό, υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν σε αυτές τις τρεις χώρες, βλέπουν αυτές τις τρεις χώρες ως χώρες όπου υπάρχει σύγκληση συμφερόντων ή ταύτιση συμφερόντων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο όσο αφορά δηλαδή τη Βόρεια Πύλη, την Αρκτική, την Ισλανδία, όσο και εμάς σε σχέση με το τρίγωνο Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ανατολική Μεσόγειος, όσο αφορά και την Πορτογαλία, τη Δυτική δηλαδή πύλη. Άρα
3: σωστά,
2: υπάρχει
3: μια τριγωνομετρία, ας την πούμε έτσι, ναι.
2: Ναι, έχει ξέρετε, αξία να το δούμε, να δούμε τη μεγάλη εικόνα σε σχέση με την αντίληψη που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και τον τρόπο που επιχειρούν να υλοποιήσουν αυτές τις αντιλήψεις. Άρα υπάρχει σε στρατηγικό επίπεδο μια πιο συγκροτημένη, θα σας έλεγα, τουλάχιστον όπως εκφράζεται από τον κύριο Ρούμπιο, πιο συγκροτημένη κίνηση, αλλά όχι μόνο σε στρατηγικό επίπεδο και σε επίπεδο αφηγήματος. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε στην Πνίκα λέει στην πραγματικότητα ότι τα κράτη μπορούν να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο ορίζεται πλευρά της ΗΠΑ με αυτόν τον τρόπο. Στο βαθμό που υπάρχει σύγκληση συμφερόντων λοιπόν και ταύτιση συμφερόντων σε αυτή την κατεύθυνση, προχωρούμε. Και εδώ έρχεται, θα σας έλεγα, το ζήτημα με την Τουρκία. Δηλαδή, αν θέλετε, το θετικό για την Ελλάδα από αυτή την επίσκεψη είναι ότι ανέδειξε σε αρκετά μεγάλο βαθμό ότι μπορεί να λειτουργήσει, για όσο βέβαια διάστημα τα συμφέροντα συγκλίνουν, και πάλι έτσι, μπορεί να λειτουργήσει και λίγο περισσότερο αυτοδύναμα. Δηλαδή, σε σχέση με την αντίληψη της συμπληρωματικότητας που υπάρχει στη ματιά της αμερικανικής διοίκησης, διαχρονικά ως τώρα, για τη συμπληρωματικότητα των ρόλων μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πράγμα το οποίο υποδεικνύει και στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι πρέπει να είναι συμβιβαστικές όσον αφορά προβλήματα μεταξύ των δύο.
3: Ναι, το θέμα είναι να αφήνεις το θέμα και για προοπτικών πολιτικών συνεννοήσεων, αλλά χωρίς να το συνδυάζει σε ένα βαθμό με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου και τα λοιπά, αφήνει ένα μεγάλο παράθυρο, έτσι δεν είναι? Αφήνει ένα μεγάλο παράθυρο συγκυριών, όπως λέω, να το πω προσεκτικά.
2: Ακριβώς, περί συγκυρίας πρόκειται. Δηλαδή, στο βαθμό που συγκυριακά τα συμφέροντα συγκλίνουν, μπορεί να υπάρχει και αυτός ο ρόλος. Αν τα συμφέροντα αποκλίνουν ή άλλος μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα το εθνικό συμφέρον το οποίο προηγείται των ΗΠΑ, εκεί μπορεί να αρχίσουν προβλήματα. Οι επιλογές δηλαδή να μην είναι τόσο συγκεκριμένες, τόσο σταθερές. Το λέω αυτό για να δείξω την παροδικότητα, τη σημασία της συγκυρίας, την οποία βεβαίως καλά κάνει η ελληνική πλευρά και εκμεταλλεύεται, αλλά έχοντας και αίσθηση των των ορίων τόσο μακριά.
3: Και το δεδομένο, ναι, σωστά. Άλλωστε η ελληνική πλευρά είναι προφανές ότι περίμενε αυτήν την επίσκεψη ως σηματοδότηση μιας μεγαλύτερης επικοινωνίας και ενίσχυσης των τελευταίων, ας το πούμε, κινήσεων και από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά της Αμερικανικής διοίκησης. Γιατί σε τελευταία ανάλυση, να θυμίσω και εγώ για τους ακροατές μας, εσείς τα παρακολουθείτε, το ότι δεν έχει γίνει και συνάντηση με τον κύριο Τραμπ, νομίζω αφήνει ένα θέμα. Ποια είναι η σκληρή στάση του κυρίου Τραμπ. Το τουλάχιστον ήρθε ο κύριος Ρούμπιο και συζητήσαν μια συνέχεια μιας προσπάθειας, ας το πούμε έτσι, συνεννόησης πιο στρατηγικού χαρακτήρα, σωστά.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Ισχύει σε μεγάλο βαθμό αυτό. Το σημαντικό νομίζω είναι αν μπορούμε να θεωρήσουμε με θετικό πρόσημο από την συγκεκριμένη επίσκεψη Ρούμπιο, τι η Ελλάδα παίρνει, έτσι, αποκτά με τρόπο που είναι απτός, ας το πούμε έτσι. Δεν έχει να κάνει τόσο με την υποστήριξη από πλευρά των ΗΠΑ σε πιθανές ελληνικές πρωτοβουλίες ή πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν ήδη αναπτυχθεί. Να φέρουμε στο GSI, στο καλώδιο το λεγόμενο. Αυτό δεν το είδαμε ούτε στο ανακοινωθέν, δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό συζητήθηκε σε υψηλό επίπεδο, κατά κύριο λόγο μεταξύ Ρούμπιο και Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά θα έλεγα ότι να έχουμε υπόψη μας ότι τέτοιου είδους υποστήριξη από πλευράς των ΗΠΑ μπορεί να τη δούμε μόνο στο βαθμό που εξυπηρετεί την αμερικανική στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας. Όχι όταν την αναδεικνύουμε ως ένα ελληνικό project, ας το πούμε έτσι, αλλά όταν υπάρχει και εξωτερική νομιμοποίηση αυτού του project, είναι ευρωπαϊκό, κυρίως όμως συμφέρει τις ΗΠΑ. Αυτό που αντιλαμβάνονται, αυτό που ακούν, είναι η πρόθεση του δικού τους ενεργειακού εθνικού συμφέροντος, δικής ενεργειακής ασφάλειας, όταν συγκλίνει ή ακόμα καλύτερα ταυτίζεται, έστω και συγκυριακά, με ελληνικά σχέδια.
3: Εντάξει, κύριε Τσάκωνα. Με αυτά να σας ευχαριστήσουμε, γιατί έχουμε μία
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή μας συζήτηση, παρότι χάσαμε λίγο χρόνο. Τα καταφέραμε όμως, νομίζω, για τους ακροατές μας. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Καλημερίζουμε.
2: Καλή σας μέρα.
4: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
5: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Να δω

0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
2: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
3: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
2: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
4: Συνεχίζουμε έχοντας προσκεκλημένη στην εκπομπή μας την εκλεκτή καθηγήτρια νεότερης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, την κυρία Νάτια Καρακώστα. Την παρουσιάζω λίγο γρήγορα γιατί μείναμε λίγο εκτός χρονοδιαγράμματος. Κυρία Καρακώστα, νομίζω σας έχουμε στη γραμμή. Καλημερίζω.
5: Καλημέρα, γιατί... καλημέρα κύριε Στούμπο. Τι κάνετε?
4: Προσπαθούμε να καλύψουμε λίγο την κατάσταση με τον κύριο Ρούμπιο και θα σας ζητήσω
5: είναι
4: και την δική σας βοήθεια.
5: Γιατί είναι πολλά τα γεγονότα.
4: Μια και είστε στην νεότερη ιστορία, νομίζω κολλάει το θέμα, διότι πριν δύο μέρες κάνατε μια εξαιρετική προσπάθεια μαζί με την Επιτροπή εκεί του Πανεπιστημίου Πατρών που ήσασταν επικεφαλής για αυτή την ωραία συνεδριακή ημερίδα, να την πω έτσι εγώ, για την ιστορία των εμφυλίων και του εμφύλιου στη χώρα μας, γιατί είδαμε ότι είχε πολλές ιστορικές αναφορές και ο κύριος Ρούμπι, οπότε έχετε δύο ταμπλό και παλαιότερα και σύγχρονα, μας πείτε. Νομίζω πήγε πολύ καλά, πρέπει να είστε ευχαριστημένοι, να μας πείτε δύο κουβέντες.
5: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ εσάς για την παρουσία σας εκεί, στην Πάτρα, στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρώτη φορά το τμήμα μας κάνει κάτι τέτοιο σε επίπεδο ημερίδας, συνεδριακής ημερίδας. Όλα είχαν ξεκινήσει τα δύο προηγούμενα χρόνια, το φθινόπωρο του 24 και του 25, με τα δύο φθινοπορεινά σχολεία που είχαμε κάνει στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στο Γράμμο. Μαζί με τον κύριο Μεράντζα, τον καθηγητή, θέλαμε να φέρουμε τους φοιτητές σε επαφή με έναν τραυματικό τόπο μνήμης, ένα τοπόσημο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Και στον χαιρετισμό του Πρίτανης, ο καθηγητής ο Χρήστος Ζομπούρας είχε πει την επόμενη φορά να γίνει ένα συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έτσι και έγινε και πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία. Συγκεντρώθηκαν άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, καθηγητές, ιστορικοί της τέχνης, πολιτικοί, ο Δήμαρχος Νεστορίου, όλοι αυτοί ο καθένας να προσφέρουν με την δικιά τους οπτική ματιά τον εμφύλιο. Και για πρώτη φορά στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο είχαμε καλεσμένο τον Νίκο Γκατζογιάννη, τον δημοσιογράφο των New York Times και συγγραφέα του βιβλίου Ελένη.
4: Σωστά. Και ούτως ή άλλως, εκείνο που να παρατηρήσω, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση το ότι είχατε πάρει αυτές τις πρωτοβουλίες και στο πεδίο, εκεί στα βουνά του αίματος, ας το πω έτσι, της εμφύλιας ιστορίας της χώρας μας, αλλά και το γεγονός ότι συνδυάσατε μια τέτοια, ας την πω, πολύπλευρη, ένα μοσαϊκό ουσιαστικών εισηγήσεων και τοποθετήσεων που νομίζω ο καθένας κάτι έπαιρνε. Το λέω και για μένα τον ίδιο, νομίζω για όλους όσους παρακολούθησαν. Το είχατε άλλωστε και σε διαδικτυακή δυνατότητα για όσους θέλουν να το παρακολουθήσουν. Και ένα δεύτερο στοιχείο και να μας τα σχολιάσετε όλα αυτά περισσότερο, διότι είδα και τη διαρκή ενεργό συμμετοχή των φοιτητών σας. Το οποίο νομίζω αυτό έχει μια εξαιρετική σημασία, γιατί έδινε μια δυνατότητα πολύπλευρης ενημέρωσης, προβληματισμού και όπως λέμε γενικότερη, ας το πούμε, αναζήτηση. Σωστά.
5: Είναι σημαντικό οι φοιτητές. Όλο αυτό έγινε στο πλαίσιο του Welcome Up, με την έναρξη δηλαδή της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τους φοιτητές να είναι εκεί. Και επειδή έχω εμπειρία, η αλήθεια είναι ότι και εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά το γεγονός ότι οι φοιτητές έμεναν, δεν φεύγανε. συγκινούνταν, μάθαιναν κάτι καινούριο, προβληματίζονταν, ζυμώνονταν. Και όλο αυτό είναι και το νόημα, γιατί ξέρετε, αυτά τα διχαστικά θέματα που δημιουργούν έτσι διαιρέσεις, εκκινούν από ιδεολογικές αφετηρίες αντικρουόμενες. Είναι ένα κατεξοχήν θέμα που φέρει διαχωριστικές γραμμές και μετέπειτα δημιουργεί θέματα και στην πολιτική και στην εθνική συνείδηση των ανθρώπων και στην ιστορική τους συνείδηση. Βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη και υπάρχει χώρος να ξανασυζητηθεί μακριά από ιδεολογικές πολώσεις. Σαφώς ένα θέμα τραυματικό, γιατί είναι μια βιωματική τραυματική μνήμη κουβαλάει ο εμφύλιος. Είναι ένα συγκρουσιακό θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα ζούνε, ακόμα θυμούνται, έχουν απώλειες οικογενειακές, υπάρχει ανάγκη για δικαίωση πολλές φορές. Σε κάποιες περιπτώσεις μια επιβεβλημένη σιωπή για να μην ξεσηκωθούμε και να μην ξανατσακωθούμε και να μην ξαναθυμηθούμε. Αυτές είναι αναγνωρισμένες περιπτώσεις της δημόσιας ιστορικής μνήμης. Ο εμφύλιος εντάσσεται σε αυτές. Δεν μπορούμε όμως να αγνοούμε ότι πίσω από αυτό, πίσω από τις ιδεολογικές αρχές από όπου εκείνη, υπάρχει μια τραγικότητα. Αυτή την τραγικότητα θέλαμε εμείς να δούμε από τις διαφορετικές πλευρές του μοσαϊκού που είπατε, πολύ σωστά, και πώς τελικά πρέπει σήμερα να ξανασυζητήσουμε με το παρελθόν μας μέσα ακριβώς από αυτά τα αντικρουόμενα αφηγήματα. Και το μεγάλο πρόβλημα, ξέρετε, είναι πώς αυτή η γλώσσα του εμφυλίου χρησιμοποιείται και στον πολιτικό λόγο το 2026 και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
4: Αν κάτι καταφέρετε να το πω εγώ για όσους μας ακούνε σήμερα, βεβαίως νομίζω θα μπορούσαν να μπουν και στην ιστοσελίδα σας και πάλι και να ακούσουν τις ομιλίες, έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως, χτες το βράδυ.
4: Πού πρέπει να μπουν, αυτό.
5: Στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, θα ανέβει μέσα στα επόμενα λεπτά, μέσα στην επόμενη ώρα, θα ανέβει το σύνολο της συνεδριακής ημερίδας. Χτες το βράδυ μου το έστειλαν, το έχω κατεβάσει στο αρχείο και πολύ πολύ σύντομα θα ανέβει στη σελίδα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
4: Ωραία, άρα πρέπει να πληκτρολογήσουν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και το Τμήμα Ιστορίας και θα μπορέσουν να το βρουν.
5: Τις ανακοινώσεις, βεβαίως.
4: Όχι, το λέω γιατί έτσι θα μπορούσαν να έχουν και προσωπική αντίληψη για τη σοβαρότητα της συζήτησης που έγινε και της προσπάθειας που κάνατε με επιτυχία. Το λέω εγώ, δεν μιλάω εύκολα και όχι επειδή ήμουνα μαζί σας. Και εγώ ήρθα με πολύ προβληματισμό γιατί υπήρχαν διάφορα ζητήματα, αλλά έφυγα πιο γεμάτος. Και ήταν σωστό αυτό που είπατε, να το επαναλάβετε και έτσι να κλείσουμε, ότι και για τους νεότερους ανθρώπους αλλά και για τους παλαιότερους, τους λίγο μεγαλύτερους, το θέμα είναι να αποδυναμωθεί, ας το πω έτσι, μια αγκύλωση περιχαράκωσης και να προστεθεί η όλη ουσία των γεγονότων και της πολυδύναμης πραγματικότητας ενός εμφυλίου και πολλών εμφυλίων σε τελευταία ανάλυση, που δεν πρέπει να επαναληφθούν και να δώσουν μια δυνατότητα άλλης δημοκρατικής συμβίωσης. Σωστά?
5: Πολύ σωστά. Μακριά από τις αγκυλώσεις, αυτό που είπατε. Εγώ, okay. σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα και εύχομαι αυτό να αποτελέσει αφετηρία πολλών γόνιμων διαλόγων στο μέλλον, γιατί ξέρετε την ιστορία όλοι την επικαλούμαστε, αλλά στο τέλος καθένας τη χειρίζεται όπως του είναι περισσότερο εύκολα. Θυμόμαστε πιο εύκολα αυτά που μας είναι πιο οικεία και αποφεύγουμε όλα τα υπόλοιπα.
4: Εντάξει, κυρία Καρακώστα, σας ευχαριστούμε.
5: Καλά,
4: καλές προσπάθειες σε όλους.
5: Για όλα. Σας
4: να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια να έχετε.
4: Σας, γεια σας. Ευχαριστούμε. Παρά τις δυσκολίες, νομίζω ότι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε μια συζήτηση και με την κυρία Καρακώστα με λιγότερο χρόνο από ό,τι περιμέναμε, μια και είχαμε τις τεχνικές δυσχέρειες. Αλλά νομίζω ότι κάτι μπορεί να πάρει ο καθένας μπαίνοντας και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών για τη συγκεκριμένη συνεδριακή ημερίδα και η συνέχεια της συζήτησης για το Ρούμπιο θα γίνει. Σας χαιρετούμε, εσαύριον και πάλι.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Στην Ακούστικα Μέντικα, με 28 κέντρα ακοής σε όλη την Ελλάδα, Είμαστε δίπλα σας για να ακούσουμε πρώτα εσάς. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
12: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
13: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
12: Με πήραν άγνωστοι.
14: Μάκη, ο αδερφός του Πατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
12: Και τελείως άγνωστοι.
15: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα.
4: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT, το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή, είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό της Πέμπτης. Να σας πούμε πολλές καλημέρες. Εδώ στο στούντιο είναι Όλγα Γκούσκου και Αγγελική Ξενόφου και επιμελούνται και παρουσιάζουν το πρόγραμμα και όλα τα σχετικά σήμερα. Και να σας πούμε ότι το πρωτοσέλιδο του Ερμή σήμερα γράφει κτηματολόγιο φωνιάς. Σε πρώτη φάση φωνιάς για τους αγρότες. Και έπεται συνέχεια. Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Μηχανικών, ο κ. Γιώργος Μοθωνέος, είναι κοντά μας σήμερα, να βοηθήσει σε θέματα που αφορούν τον κλάδο του και κατ' επέκταση όλους μας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα, κύριε Ξενόφου, και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Δύσκολος χειμώνας έρχεται, εύκολος, τι βλέπετε, με βάση όσα ξέρετε σαν μηχανικός και σαν πολίτης σε αυτό το νησί και σε αυτή τη χώρα.
2: Δύσκολος χειμώνας θα είναι μοναχά όρφος, θα είναι ηλιακά. Τα υπόλοιπα πιστεύω ότι θα είναι ήπιος ο χειμώνας.
1: Μάλιστα, μακάρι.
2: Ήδη έχουμε ξεκινήσει το φθινόπωρο με μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση του κλιματολογίου ηλεκτρονικά. Έχουμε δύο νέες εφαρμογές, οι οποίες μπήκαν σε λειτουργία από τις 16 του Σεπτέμβρη, όπου πιστεύω ότι κάνει πιο εύκολη διαδικασία για τις διορθώσεις στο ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Η πλατφόρμα είναι λειτουργική ή πέφτει, ας πούμε, αν μπει κόσμος πολλής μέσα να κάνει διορθώσεις?
2: Όχι, η πλατφόρμα είναι λειτουργική. Έχουν μπει δύο νέες εφαρμογές. Η μία αφορά την έκδοτη χρηστικτησία, η οποία είναι για γεωτεμάχια στο λειτουργούν κτηματολόγιο, και αναφέρομαι στο λειτουργούν γιατί υπάρχει το λειτουργούν κτηματολόγιο στη Ζάκυνθο.
1: Και το συντασσόμενο, ναι.
2: Ναι, και υπάρχει και η κτηματογράφηση που είναι το μεγάλο
1: που κομμάτι. Που είναι υποσύνταξη.
2: Ναι, που είναι υποσύνταξη και που περιμένουμε από μήνα σε μήνα όταν περάσει και αυτή στο λειτουργούν κτηματολόγιο. Δηλαδή θα γίνει η πρώτη καταχώρηση,
1: ναι.
2: Η πρώτη εγγραφή.
1: Οι πρώτες αναρτήσεις, ναι, γίνονται και διορθώσεις, μετά ενστάσεις.
2: Η πρώτη εγγραφή στο γραφείο. Η πλέον θα πάει στο γραφείο κτηματολογίου, εκεί που είναι ήδη ο Παντοκράτορας, το Καλαμάκι, ο Ταργάση, η Πόλη της Ζακύνθου, ναι, και ο Βασιλικός.
1: Ωραία.
2: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο δυνατότητες, μπήκαν δύο εφαρμογές. Η πρώτη εφαρμογή είναι η έκτατη χρηστικτησία, δηλαδή οι οτεμάχοι που έχουν δηλωθεί στα τεστ της πέντε δημοτικές κοινότητες που αναφέραμε, μπορούν τώρα μέσω του κτηματολογικού διαμεσολαβητή, όπου είναι νομικός, και υπάρχει μητρό στο κτηματολόγιο με αυτούς τους νομικούς που θα εγγραφούν ως κτηματολογικοί διαμεσολαβητές, κάνουν μια διαδικασία με κάποια δικαιολογητικά και τα οποία θα προσκομίζουν στο κτηματολογικό διαμεσολαβητή και κλείνεται μια πρώτη συνεδρία μέσα σε 30 μέρες αφού το ανέβει η φόρμα του κτηματολογικού διαμεσολαβητή, γιατί έχει όλα τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να ελεγχθεί, να γίνει η διαμεσολάβηση, και εκείνη την πρώτη συνεδρία. Οπότε ο κτηματολογικός διαμεσολαβητής βγάζει μετά μία απόφαση, είναι υποχρεωμένο αν είναι εναγόμενο το ελληνικό δημόσιο να παρουσιαστεί, γιατί μπορεί να είναι το ελληνικό δημόσιο εναγόμενο ή κάποιος ιδιώτης.
1: Ναι.
2: Και μετά προχωρεί στη δεύτερη φάση, ή όταν βγει πλέον η απόφαση, εγγράφεται στο δικαστήριο και γίνεται η καταχώρηση στο κτηματολόγιο πλέον με τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.
1: Απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες ή παραμένουν τα προβλήματα και πρέπει ο κόσμος να τρέχει στα δικαστήρια?
2: Όχι. Η διαδικασία είναι πολύ πιο εύκολη.
1: Από το διότι... στόμα σας και στου Θεού ταυτή, κύριε Πρόεδρε.
2: Ναι, είναι πιο εύκολη διότι πλέον αναλαμβάνουν οι ιδιώτες μέχρι του κτηματολογικού διαμεσολαβητή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι πολύ πιο εύκολη. Δηλαδή ο κτηματολογικός διαμεσολαβητής ετοιμάζει όλα τα χαρτιά εκείνα ηλεκτρονικά, αφού τα πάρει από τον ιδιοκτήτη, μόλις κλείσει η υπόθεση και πάει κατευθείαν στον μία πράξη είναι να πάει στη γραμματεία του δικαστηρίου και από εκεί να πάνε στο ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Με την προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσουν ένθεν και ένθεν οι πλευρές, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να πω κάτι, και να μην συμφωνήσουν, έχει δικαίωμα μέσα σε άλλο, δηλαδή σε 60 μέρες, δηλαδή 30 μέρες που είναι να γίνει η πρώτη συνεδρία, και είναι 30 μετά να ο ενάγων, αν έχει κάποιες διαφωνίες, να δεις και καταδέχεται. Άμα είναι αγεφύρωτες στις διαφορές, θα αναγκαστούν να
1: πάνε στα δικαστήρια.
2: Αλλά πολλά κινητά δεν, είτε είναι αγνία τους, είτε επειδή δεν έδωσαν σημασία πολλοί ιδιοκτήτες, δεν τα έχουν δηλώσει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν θυμάστε, εδώ και λίγα χρόνια πήγε μια επιδέωσα ατμόσφαιρα ότι όσα ακίνητα φαίνονται μετά από 20 χρόνια αφότου λειτουργεί το ακτιματολόγιο αγνώστου ιδιοκτήτη, πάνε αυτοδίκαια στο ελληνικό δημόσιο.
1: Ναι.
2: Το ελληνικό δημόσιο, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θέλει να το φορτωθεί, διότι θα βλέψουμε μετά και με τα υπέρ και τα λοιπά, έχει κάνει αυτή τη διαδικασία αφού του δίνει τον νόμος, με την έκδοση στη θυσία, με κάποια δικαιολογητικά, λογαριασμού ρεύματος, μπορεί να έχεις μισθωτήρια, διάφορα έγγραφα που δεν είναι ανάγκη να δούμε τώρα.
1: Ναι, τα ξέρουμε, ναι, μισθωτήρια και ΕΔΕΗ και λοιπά,
2: ναι. Ναι, μπορεί να τα βρει οποιοδήποτε
1: στο... Οικοδομικές άδειες.
2: Ακριβώς, μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει, άμα σε πάρει στο διαδίκτυο, μπορεί να μπει στον κτηματολογικό, να μπει στην κτηματολογική διαμεσολάβηση.
1: Ναι, να μου πείτε...
2: Είναι ξεκάθαρο ότι, και το λέω παρά ότι δεν είναι ειδικότητα μας, είμαστε εμείς μηχανικοί, η κτηματολογική διαμεσολάβηση την κάνει μόνο δικηγόρος απόφοιτος νομικής σχολής. Κανένας άλλος. Φυσικά τα στοιχεία.
1: Γιατί η δικηγόρη απόφοιτη της νομικής είναι, έχει και τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα όλα τα περιμένω.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θέλω να θέσω κάτι. Είναι μόνο απόφοιτη της νομικής.
1: Κανένας άλλος. Το ξαναρωτάω. Υπάρχουν δικηγόροι που δεν έχουν αποφοιτήσει από πουθενά άλλο. Οι νομικοί βγαίνουν δικηγόροι.
2: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει κάποιος ότι εγώ είμαι οικονομολόγος και είμαι κτηματολογικός.
1: Δεν είναι δικηγόρος. Ο οικονομολόγος κάνει άλλο επάγγελμα. Δεν είναι δικηγόρος.
2: Ακριβώς. Ούτε ο μηχανικός είναι κτηματολογικός διαμεσολαβητής.
1: Ούτε παπάς είναι ο μηχανικός. Ναι, σωστά.
2: Ακριβώς. Είναι μόνο και πρέπει να είναι εγγεγραμμένη και στο Μητρό του κτηματολογικού διαμεσολαβητή.
1: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Προβλήματα αντίστοιχα ταλαιπωρίας για τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο υπάρχουν που ζητάνε τώρα του κτηματολογίου τους κωδικούς και τα ΤΑΚ.
2: Δεν υπάρχουν, διότι έχει τη δυνατότητα το σύστημα να δέχεται, είτε το έχεις δηλώσει το γεωτεμάχιό σου στο κτηματολόγιο, είτε όχι. Γιατί ορισμένοι δεν έχουν κάνει, και ακόμα και τώρα. Γιατί αν πάμε στην άλλη πλευρά, στην κτηματογράφηση, που είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της ακίνησης, που είναι οι 44 κοινότητες και οι περισσότερες είναι και αγροτικές κοινότητες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι πηγαίνοντας το ΚΑΕΚ του γεωτεμαχείου τους, είτε το έχουν δηλώσει είτε όχι, περνιέται απάνω στην πλατφόρμα. Αυτό έγινε, διότι αυτό έγινε, ήταν τα αποτελέσματα όλων αυτών που γίνηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέρυσι το Μάρτιο. Πλέον τώρα δηλαδή πάει ο αγρότης με τα γεωτεμάχια του που έχει τα ΚΑΕΚ και τα δηλώνει. Mm. Και εκεί αν είναι διπλοδηλωμένο, φυσικά φεύγει έξω. Κάθεται αυτός που έχει το έχει δηλώσει και που έχει τα πραγματικά δικαιώματα. Δηλαδή είναι ένας έλεγχος πρώτος ότι ο καθένας δηλώνει ό,τι του ανήκει.
1: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει λειτουργία στο σύστημα, μόνο υπάρχει μεγάλη προσέλευση και είναι λίγο το χρονικό διάστημα και ίσως δεν προλαβαίνουν όλοι, εμένα μου φαίνεται έχει δώσει παράταση μέχρι τις 30 του Οκτώβρη να κάνουν τη δήλωση αυτή που λέμε στο ΟΣΔΕ.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Δηλαδή έχεις 10 κίνητα.
1: Μέχρι τις 16 μου φαίνεται ότι είναι για τους αγώνες. 16
2: μου, θα πιστεύω.
1: Αλλά όμως είπαν ότι πρέπει να δοθεί παράταση, διότι δεν πάει πολύ αργά το σύστημα, δεν γίνεται οριστική καταγραφή και να κλείσει, ας πούμε, το κομμάτι αυτό στο ηλεκτρονικό, στην ηλεκτρονική καταχώρηση. Τέλος πάντων, έχουμε θέματα με το αγροτικό κομμέρος, γιατί τα πήρε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΔΕ και δεν ήταν έτοιμη να τα φέρει σε πέρας. Αυτό μπορώ να πω.
2: Εγώ σε όσους έχω δώσει πελάτες μου τα ΚΑΕΚ και άλλες διάφορες μηχανικοί και πάνε και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και σε ιδιώτες, γιατί αυτή τη δουλειά δεν την κάνει μόνο να κάνει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, την κάνουν και ιδιώτες που ασχολούνται οικονομολόγοι και
1: γεωπόνοι. Δίκιο έχετε, απλά η Ένωση έχει το πιο μεγάλο όγκο, ας πούμε, δουλειάς.
2: Ναι, δεν συμφωνώ. Αλλά από ό,τι γνωρίζω, ότι όταν πας στα ΚΑΕΚ και δεν υπάρχουν προβλήματα διπλοδηλώσεων, προχωράει η διαδικασία.
1: Ναι, γιατί, ναι, αλλά γιατί... έχουμε, στο κλιματολόγιο έχουμε προβλήματα στις αίθουσες. Επικαλύψεις, έχουμε στην Ένωση Αγροτικών Συνδεσμών, που ξέρω, λάθος, καταχωρήσεις των αγροτεμαχίων. Είναι εδώ και το έχουν δηλώσει, ξέρω εγώ, στη Βολή.
2: Μα αυτή τη διαδικασία, αυτά όλα
1: πρέπει να τα διορθώσουμε.
2: Ναι. Σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνονται. Διότι όταν ο άλλος πάει πιστοποιητικό τιμογραφούμενο ακινήτου που είναι τα στοιχεία του, είναι πολύ δύσκολο να πει ότι αυτό το κομμάτι δεν του ανήκει. Καταλάβετε, γι' αυτό βάλανε το ΚΑΕΚ πάνω. Διότι ένα μεγάλο ποσοστό, το 60% με το 70%, έχει κάνει κτηματολόγιο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα μη δηλωμένα στο κτηματολόγιο, στην κτηματογράφηση αυτή τη στιγμή, είναι γύρω στο 30%, πιστεύω. Κάπου εκεί. Άρα ένα 70% είναι πλέον περασμένα στο κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και αυτό γίνεται γιατί πλέον το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι πέφτανε αλληλοκαλύψεις. Δηλαδή, ο άλλος δίνει 200 στρέμματα ότι έχει βοσκότοπο στη Λάρισα και στην ουσία ο βοσκότοπος αυτό δεν του ανήκει. Ανήκει στην κυρία Ξενόχου ή στον κύριο Πλατυπόδη. Λέω ότι
1: δύο ονόματα. Ναι, ναι.
2: Και χωρίς να έχει μισθωτήρια. Και λέει, μα πώς δεν γίνεται. Αφού το κτηματολόγιο μου το δήλωσε η κυρία Πλατυπόδη, πώς εσύ βόσκεις τα ακρόβατά σου εκεί χωρίς μισθωτήριο.
1: Ναι.
2: Και αυτό δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα.
1: Θα τα βρούμε τώρα όλα, αλλά το θέμα είναι το εξής. Πρώτον, ότι για να διαρθωθούν στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε στην Αμερική, θέλει πολύ χρόνο. Και το δεύτερο είναι ότι αυτοί οι απατεώνες που κλέψαν τα λεφτά, ούτε φυλακή πήγαν, τα λεφτά του ΠΚΠ εννοώ, ούτε τους βάλανε φυλακή, ούτε γύρισαν τα λεφτά πίσω.
2: Αυτό είναι
1: και πληρώνουν τα σπασμένα ο Κοσμάκης τώρα.
2: Συμφωνώ σε αυτό, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που δεν αφορά τους μηχανικούς.
1: Δεν τους αφορά, απλά επειδή κάνουν τους Κινέζους στην κυβέρνηση, λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουν οι κυβερνώντες. Εσείς οι μηχανικοί προφανώς δεν έχετε μπλοκή με τα αγροτικά, το καταλαβαίνω, αλλά το ανοίξαμε το θέμα με βάση την ταλαιπωρία των αγροτών τώρα για το κτηματολόγιο, έστω και γίνω το 30% που είπατε εσείς, που κάποιοι ας πούμε ταλαιπωρούνται. Αν και έχω την εντύπωση ότι σε όλη την Ελλάδα είναι πιο πολλά τα προβλήματα, ξέρετε, γιατί είναι μικρός μέχρι τώρα, πολύ μικρός ο αριθμός των οριστικοποιημένων δηλώσεων ΩΣΔΕ 2026.
2: Θα δούμε, ίσως δώσει μια μεγαλύτερη παράταση.
1: Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Παράταση θα δώσει.
2: Πλέον έχει πάει πάντως το νερό που λέμε στο
1: αυλάκι.
2: Μακάρι. Και δεύτερο βασικό που είναι πολύ βασικό, τουλάχιστον το κομμάτι των μηχανικών και το κομμάτι όλων των υπολογραφικών πράξεων που γίνονται στο κτηματολόγιο, και μιλάω για τις 5 κοινότητες που έχουν ήδη κτηματολόγιο λειτουργούν, είναι οι μεταβολές γεωμετρικών ορίων πλέον γίνονται ηλεκτρονικά. Δηλαδή, ετοιμάζει όλο το φάκελο ο μηχανικός με ό,τι απαιτείται για μια μεταβολή γεωμετρικών ορίων, είτε αφορά το ευαδόν, είτε τα όρια, είτε την τοποθεσία, τα γεωμετρικά στοιχεία ενός γεωτεμαχίου, και την καταθέτει ηλεκτρονικά στο κτηματολόγιο και σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα γίνεται η μεταβολή για να μπορέσει ο άλλος είτε να οικοδομήσει τα κινητά του στα σωστά του όρια είτε να το μεταβιβάσει. Δηλαδή αυτή η δυνατότητα έχει η γεωμετρική μεταβολή πλέον που γίνεται ηλεκτρονικά από το e-μεταβολές, έχει ξεκινήσει από το 16 Σεπτεμβρίου. Φεύγεις από το γραφείο κτηματολογίου, φεύγεις από την αναλογική η κατάσταση με τα πολλά χαρτιά, τα σχέδια, τα συμβόλαια κλπ. Όλα γίνονται ηλεκτρονικά, ανεβάζεις πάνω στην πλατφόρμα και μέσα σε το αναλαμβάνει κάποιος μηχανικός στο κτηματολόγιο να τον ελέγξει, βγάζει το πόρισμά του, αν συμφωνούν οι γείτονες αμέσως γίνεται η εγγραφή της γεωμετρικής μεταβολής, αν υπάρχει διαφωνία με τους όμορους, έχεις το δικαίωμα σε 15 μέρες πάλι ηλεκτρονικά να πεις. Δηλαδή, αν ξεκινήσει και δουλεύει και υπάρχει και το προσωπικό που θα ελέγχει το κτηματολόγιο μηχανική αυτές τις μεταβολές, πάλι μέσα σε ένα μήνα μπορεί να έχεις έτοιμη τη γεωτερημετρική μεταβολή του ακινήτου σου, όπως τα όρια του, όπως το βαθμό του και ως προς το σχήμα του και τους όμορους ιδιοκτήτες.
1: Μακάρι να είναι τόσο εύκολο όσο μου τα περιγράφετε. Αλήθεια.
2: Έχω
1: ταλαιπωρηθεί με αυτά όλα τα προσωπικά, με τα δικά μου τα περιουσιακά. Μακάρι να είναι τόσο εύκολα. Αλήθεια.
2: Πέρασα δυστυχώς 30 χρόνια που ξεκίνησε το κτηματολόγιο αργά, αλλά μπαίνει και αυτό σε μία ρότα, όπως όλη δυστυχώς στη ζωή και οι ασχολίες των ανθρώπων της ηλεκτρονικής διακίνησης.
1: Ωραία. Να ρωτήσω τώρα με το κομμάτι του χωροταξικού που αφορά τον τουρισμό, που και εκεί προκύψανε θέματα με τα οικόπεδα, με τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που κάποιος έλεξε να χτίσει σαν τουριστική επιχείρηση, που περιορίστηκε η δυνατότητα δόμησης για τα μικρά οικόπεδα. Έχουμε κάποια εξέλιξη?
2: Έχει ξεκινήσει η δεύτερη φάση της, του ποσού. Έχουμε αργήσει
1: πολύ.
2: Έχουμε αργήσει πολύ. Ήταν πολλά θέματα που έπρεπε να πληθούν. Έχουμε μπει στην ουσιαστική δουλειά τώρα που είναι η χωροθέτηση των οικισμών, η χωροθέτηση των, των ρεμάτων, η κατηγοριοποίηση των δρόμων.
1: Το
2: πολύ βασικό.
1: Κάτι έχει κάνει εκεί, από το ξέρω. Ναι. Έχει κλέψει.
2: Η κατηγοριοποίηση των δρόμων, δηλαδή τώρα, εντάξει, είχαμε και κάποια δυστυχώς κακά συμπτώσεις. Πέθανε ο υπουργός, ο κ. Σταγαράς.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ανέλαβε άλλη υπουργός στη θέση του. Έχουμε μπει στη διαδικασία τώρα να γίνει η κατηγοριοποίηση των δρόμων εκτός σχεδίου για να μπορέσουμε να δούμε και τι θα γίνει με την οικοδομησιμότητα των γεωτεμαχίων όπου είναι τυφλά. Είναι
1: το μεγάλο πρόβλημα αυτό, ναι, ναι.
2: Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται εκεί, στα τυφλά οικόπεδα, τα οποία με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας έχει κοπεί η οικοδομησιμότητά τους. Ακόμα και αν έχουν δουλειά διόδου, ναι. Αν και κάποιες ειδών, από ό,τι ακούω, το παραβλέπουν και βγάζουν οικοδομικές άδειες σε τριβλά. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σταματήσει να είναι αυτό εμαφρόδιτο και αυτό πιέζουμε πολύ εμείς και ως ΕΤΕ και ως Σύλλογος, να υπάρξει μια οριζόντια απόφαση και να δούμε τι θα γίνει με τα τυφλά οικόπεδα, διότι έχουν αγοραστεί πολλά οικόπεδα τα οποία έχουν γραφτεί μηχανική οδηγία για οικοδομήσιμα. Κάποιοι βγάλανε από τον κόπο τους και τα αγοράσανε. Γι' αυτό περιμένουμε τώρα. Η γνώση που έχω είναι ότι το Υπουργείο έχει ζητήσει την καταγραφή ότι φαίνεται ακόμα και τη Ροδοστιά ότι πέναγε κάποιος με τα πόδια και περιμένουμε να δούμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει η κατηγοριοποίηση σε συνάρτηση πάλι και με το κτηματολόγιο που παρουσιάζει τους δρόμους, τις δουλειές με ΕΚ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στη διεργασία το να βγουν πώς θα γίνει η κατηγοριοποίηση των δρόμων. Και πρέπει να γίνει αυτό διότι...
1: Δεν μιλάμε ούτε για τους εθνικούς, ούτε για τους περιφερειακούς, ούτε για τους δημοτικούς, ούτε για τους επαρχιακούς. Για ποιους δρόμους μιλάμε?
2: Μιλάμε για τους δρόμους που υπάρχουν στις δημοτικές ενότητες εκτός σχεδίου.
1: Αυτό που περνάει και μέσα από αγροκτήματα.
2: Ναι. Μπορεί να περνάει μέσα από αγροκτήματα. Μπορεί να είναι εμβαθίες. Είμαστε ακόμα στη διαδικασία της διαμόρφωσης των κριτηρίων. Πώς θα γίνει η κατηγοριοποίηση αυτού του δρόμου. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Οι δρόμοι που είναι μέσα από οικισμούς και σχέδια πόλους είναι...
1: Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Το πρόβλημα είναι οι
1: στα
2: δρόμοι
1: χωριά,
2: που είναι εκτός
1: σχεδίου.
2: Που είναι εκτός σχεδίου, αλλά φυσικά όταν ένας δρόμος μπορεί να ξεκινάει από εκτός σχεδίου να διατρέχει έναν οικισμό και μετά να βρίσκεται πάλι εκτός σχεδίου.
1: Και να μπαίνει σε δάσους, ας πούμε, μετά ή οπουδήποτε άλλο.
2: Για αυτό το λέω. Προσπαθούν και το. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούν τώρα να κάνουν.
1: Είναι δύσκολο. Και πώς θα ξέρετε αυτός ο δρόμος, αν είναι ιδιωτικός, αν είναι δημόσιος, αυτό πώς προσδιορίζεται? Υπάρχει, ας πούμε, κάπου καταγραφή?
2: Για αυτό στην πρώτη μελέτη που έγινε, που έχει παραδοθεί και στο Υπουργείο, ήταν η καταγραφή ότι φαίνεται ότι παίρνει και μία ρόλα από δουλειά τόσο από το 23 μέχρι το 2015.
1: Ρόδα από τραχτέρα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Είναι μεγάλη και φαίνεται.
2: Ό,τι φαίνεται ότι πατιόταν. Γιατί φαίνεται
1: από το δορυφόρο φαίνονται όλα τώρα, νομίζω. Όλα, εντάξει, αρκεί να θέλουμε να κάνουμε σωστή δουλειά.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ξεκινήσει από το 23 μέχρι το 2015. Ό,τι φαίνεται. Τώρα περιμένουμε τη δεύτερη φάση όπου θα γίνουν τα κριτήρια για να γίνει η κατηγοριοποίηση.
1: Για το τούπο σου τώρα λέμε, τοπικά πολιτοπικά.
2: Ναι. Αυτό είναι κομμάτι του τούπου σου.
1: Ναι.
2: Είναι, είναι κομμάτι του ποσού. Και το βασικό πόλεμο που είναι αυτό και που μας προβληματίζει όλους τους μηχανικούς, μπορεί αύριο το πρωί να έχει βγει μια άδεια οικοδομής σε ένα έκτος σε δύο, επειδή λέει την υπηρεσία δόμησης τώρα σήμερα με το θεματολόγιο ότι είναι ειδική έκταση, και μετά αυτή την ειδική έκταση να πει ότι δεν είναι δρόμος, ότι είναι δουλειά διόδου και δεν πρέπει να οικοδομούνται τα οικόπεδα, ναι, τα γεωτεμάχια σε αυτή την περιοχή. Και για αυτή δεν έχουν βγει 5 άδειες και να είναι στον αέρα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να μπει κάποια ώρα τάξη σε αυτή τη χώρα, γιατί είμαστε ένα μπάχαλο κράτος.
2: Γι' αυτό πιέζουμε εμείς να γίνει όσο πιο σύντομα γίνεται η κατηγοριοποίηση και να πω και κάτι. Και το έχω στα πρόταση όταν ξεκινήσει αυτή η κατηγοριοποίηση, ότι θα πρέπει και τα γεωτεμάχια που έχουν αγοραστεί με δουλειά διόδου μέχρι κάποια χρονολογία,
1: ναι,
2: να μπορούν να οικοδομήσουν. Δηλαδή να μην έχει δώσει ο άλλος από τους σκόπους του να αγοράσει 4 θέματα με δουλειά διόδου, κάποια χρήματα να φτιάξει ένα σπίτι και να μην μπορεί να το οικοδομήσει.
1: Ναι.
2: Μπορεί να του βάλει και, μπορεί να του πει ότι μπορεί να οικοδομήσεις, να κάνεις μια κατοικία, δεν μπορεί να κάνεις τουριστική επιχείρηση.
1: Ναι, γιατί θέλει πρόσβαση και δρόμο η τουριστική,
2: ναι,
1: επιχείρηση.
2: Όλα αυτά θα γίνουν, πιστεύω, μέσα στη χρονιά που τελειώνει και ξεκινάει η επόμενη. Δηλαδή έχουμε αρχίσει, πρέπει να λυθούν.
1: Ναι, μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι επίκαιρο πολύ που σας απασχολεί και πρέπει να το πούμε?
2: Εμένα με απασχολεί αυτή τη στιγμή πάρα πολύ και θέλω να το πω, είναι ότι επειδή έχει γίνει μια μεγάλη φαγωμάρα με την χωροθέτηση των κάδων των απορριμμάτων στη Ζάκηθο, θα παρακαλούσα πάρα πολύ και θέλω μέσα την εκπομπή σας την διεύθυνση καθαριότητας και τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, ναι, να παρουσιάσουν αυτή την περιβόητη μελέτη χωροθέτηση των κάδων.
1: Υπάρχει τέτοια μελέτη με την πλήρη έννοια του όρου και όχι ένα χαρτί πρόχειρο να κάνουμε κάτι? Υπάρχει μελέτη?
2: Εγώ ακούω ότι υπάρχει μελέτη χωροθέτηση των κάδων.
1: Ναι, το ακούω κι εγώ. Αλλά απλά εκφράζω την αμφιβολία μου. Για το αν υπάρχει μελέτη με αυτό που λέμε μελέτη. Έτσι.

0: έχει, έχουν μπει και τσακώνονται οι γείτονες μεταξύ τους,
1: ναι.
0: και το λέω ξεκάθαρα, οι διεύθυνες καταδιώκτες βγάζει την ουρά της απ' έξω.
1: Ναι.
0: Να παρουσιαστεί, επίσημα τώρα να παρουσιαστεί η μελέτη χωροθέτηση των κάτω. Και αν δεν υπάρχει, να σταματήσει τη διαδικασία, να συνταχθεί η μελέτη, να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν μπορεί, πλέον η Ζάκη δεν μπορεί να πηγαίνει πάμε και που βγει. Το ίδιο πράγμα δημιουργήθηκε και το βλέπουν τώρα και το βλέπουν στην τσέπη τους όλοι οι επιχειρηματίες της πόλης με τις πεζοδρομήσεις. Οι πεζοδρομήσεις, δυστυχώς και η έλλειψη πάρκινγκ έχει ρίξει και μπορείτε να κάνετε μία έρευνα στην αγορά, την εμπορική και την τουριστική της ακίνητου, 30% κάτω της πράξης μεταξύ 24 και 26.
1: Μένουμε στην πόλη, στο κέντρο και βλέπουμε. Και έχω ήδη ανάποψη εγώ, σαν κάτοικος, όχι σαν δημοσιογράφος μόνο, για το τι έχει συμβεί όλο το καλοκαίρι. Το πώς έχουμε αποτρέψει τους τουρίστες να μπούμε στην πόλη και οι tour operator και οι εταιρείες, ξέρετε, έχουν δώσει οδηγία στους πελάτες τους να μην μπαίνουν στην πόλη, γιατί μόνο κλήσεις θα παίρνουν και θα εισπράττουν. Το ένα θέμα είναι αυτό. Και το άλλο το γνωρίζουμε όλοι σαν υποψήφιοι οδηγοί, το τι γίνεται έτσι μέσα στο κέντρο. Δεν μπορεί να μπει κανείς πια το καλοκαίρι. Ούτε το χειμώνα σε λίγο δεν μπορεί να μπει.
0: Και αυτά είναι αποτελέσματα, διότι έγιναν χωρίς τη σωστή κυκλοφορική μελέτη.
1: Έγιναν γρήγορα και πρόχειρα όλα, έτσι.
0: Και χωρίς και το χειρότερο, το μεγαλύτερο που είναι, δεν μπορεί να εφαρμόσει μια κυκλοφορική μελέτη όσο μπορείς να την επικαιροποιήσεις του 2000, το 2024.
1: Ναι, αυτή πάντως δεν είναι μελέτη του 24. Να ξέρετε ότι αυτή η μελέτη ξεκίνησε να φτιάχνεται επί Γιάννη Αγαλιανού. Όχι, επί Γιάννη Αγαλιανού. Ειλικρινά, μιλάμε για 30 χρόνια πίσω. Και την έπαιρναν κάθε φορά και την επικαιροποιούσαν. Η βάση δηλαδή είναι η ίδια, η βάση δεδομένων. Και την έπαιρναν και την ξανάφτιαχναν. Και πάμε πάλι από την αρχή. Και νέα επικαιροποίηση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, από το 1995, δεν ξέρω πόσο ήταν, μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Το πρωτογενές υλικό της μελέτης, αλήθεια σας το λέω, είναι από το 1995. Διότι δεν έγινε διαγωνισμός εκπόνησης καινούργιας μελέτης από την αρχή, ποτέ, μετά την πρώτη μελέτη που έγινε.
0: Αυτή τη στιγμή έχει η πόλη της Ακτίνης, λοιπόν, το λέω, έχει μια κυκλοφοριακή φιλιά στο λαιμό της.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα που πάμε.
1: Όπως το λέτε, είναι, ναι.
0: Ακόμα και τώρα που πάμε προς το σβήσιμο της δυτικής περιόδου, αν δείτε τι γίνεται την ώρα που φορτώνει και ξεφορτώνει το πλοίο, θα πείτε, παιδιά, αυτό μόνο σε τιδοκομικές χώρες μπορεί να γίνεται, σε λιμάνι τιδοκομικής χώρας.
1: Ναι, και επίσης όταν είναι τα καταστήματα ανοιχτά, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει μέσα στο κέντρο. Επίσης έχουμε πολλά Airbnb στην πόλη, όλοι αυτοί νοικιάζουν αυτοκίνητα, έχουν μπει δεκάδες μικρά αυτοκινητάκια νοικιαζόμενα μέσα στην πόλη και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση χαόδης, ναι, δεν ξέρεις που να πας.
0: Ο άλλος δεν παίρνει το αυτοκίνητο του και εγώ να σου πω, εγώ ειλικρινά το καλοκαίρι.
1: Εσείς έχετε μηχανάκι, ποδήλατο, τι έχετε.
0: Έφτασα στο σημείο να μην παίρνω το αυτοκίνητο μου να πάω με τα παιδιά μου σε μια ταβέρνα εκτός πόλεως για να πάμε για φαγητό.
1: Διότι δεν θα βρίσκατε πουθενά να παρκάρετε επιστρέφοντας.
0: Όχι, επιστρέφοντας, ναι. Επιστρέφοντας.
1: Ναι, έτσι πως το λέτε είναι ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε πολιτικούς παύλα μαθητευόμενους μάγους σε αυτό το νησί.
0: Το λέω τελείως λαϊκά, είναι σοβαρό πολύ ακριβώς.
1: Καλοπροαίρετα το λέμε για να λυθούν τα προβλήματα, δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν προς Θεού, αλλά δεν μπορεί να είναι η πόλη μας όχι απλά φιλόξενη, διώχνει τους κατοίκους της, διώχνει τους πελάτες της, τους τουρίστες.
0: Είναι αφιλόξενη ακόμα και το πιο απλό πολίτη.
1: Κύριε Πρόεδρε, εγώ φέτος το καλοκαίρι ένιωθα ότι θέλουν να με διώξουν από το σπίτι μου. Και το έχω δηλώσει επανειλημμένα από αυτό το μικρόφωνο και το έχω συζητήσει με τους αιρετούς στο Δήμο για να καταλάβουν τι αποτελέσματα έχει η πολιτική τους.
0: Ακριβώς. Είναι σοβαρό το κυκλοφοριακό πρόβλημα μέσα στην πόλη. Είναι σοβαρό το θέμα με τους κάδους. Σοβαρότατο. Και σοβαρότατο ακόμα πρόβλημα είναι που το ζήσαμε από όλους ότι η καταστρατήγηση τον κοινό χώρο από τα πεζοκαθίσματα.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο από τα πεζοκαθίσματα και από εμπορεύματα.
1: Και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε βάζουν.
0: Δηλαδή μιλάμε, φουσκώναμε το μπαλόνι μέχρι να κάνει μπουμ.
1: Ναι. Έκανε μπουμ φέτος, αλλά φαίνεται να κάνει ακόμα πιο τραταχτά για να καταλάβουν οι αρχές τι συμβαίνει.
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτή η καταστρατήγηση των κοινόχρησων χώρων με τα πεζοκαθίσματα και εμπορεύματα είναι άνευ προηγουμένου.
1: Ναι. Δεν ξέρω, πρέπει να ιεραρχήσουν πράγματα και στο Δήμο. Μάλλον δεν ξέρουν τι θέλουν. Και το λέω γιατί παίρνουμε ένα μέτρο, επειδή μας βολεύει. Εγώ αυτό πιστεύω. Μας βολεύει.
0: Το μεγαλύτερο που είναι
1: μας βολεύει να κάνουμε τις δουλειές μας. Λοιπόν,

0: Δίνουμε ένα δρόμο και μετά Αγία Πύρη Μιχθήτο.
1: Επειδή το έζησα αυτό και ως δημοτικό συμβούλιο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι θα πρέπει να κάνεις προγραμματισμό, σχεδιασμό και να καλέσεις τους φορείς, όχι μεμονωμένα με τα συμβούλια τους να τα συζητήσεις, όχι να καλέσεις τον τάδε επιχειρηματία, τον τάδε επιχειρηματία, τον τάδε επιχειρηματία. Τους φορείς, αυτούς που τους εκπροσωπούν, ναι, να μιλήσεις, να ανταλλάξεις απόψεις και σε 15 μέρες να πεις, παιδιά, φέρετε τις προτάσεις να δούμε, να καταλήξουμε κάπου. Όχι διατάσσουμε και προχωράμε.
0: Ναι.
1: Αυτά που δημιουργούν, αυτό που δημιουργείται τώρα με τους κάδους είναι για τη διαδικασία. Και να πω ότι τώρα το θάρρος το έχω πει τρεις φορές του αντιδημάρχου του κ. Γιακουμέλη του Νίκου. Κάτι δει, του λέω, Νίκο, πας λάθος. Θα κάνεις διαξηφισμούς μεταξύ γειτόνων. Αν δεν κάνεις αυτό με τους φορείς.
0: Να σας ρωτήσω, οι συγκοινωνιολόγοι που κάνουν πλάνα και σχέδια, ας πούμε, για μεγαλοπόλεις με πολυπληθείς, υπάρχει κάτι σαν, ας πούμε, άξονα στον οποίο, αν ξέρετε, κινούνται για πόλεις με πολλή κίνηση?
1: Ναι, βεβαίως. Κάνουν τη μελέτη τους σύμφωνα με το μεγαλύτερο πληθυσμιακό κόσμο που είναι πληθυσμιακό φορτίο, ακριβώς από τα σωστά, που μπορεί να έρθει σε μια πόλη. Να σας το πω απλό παράδειγμα.
0: Προχτές, το 15 Αύγουστο, ας πούμε, στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, προχτές έγινε μια συνάντηση για την... Και θα το δω πάνω, μια συνάντηση του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, του κ. Μαρενάκη, με τον Πρωθυπουργό για το θέμα της ανάπλασης του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης στον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Αυτό που συζητήσανε...
0: Εξού και η φωτογραφία είναι... στο Facebook, ναι.
1: Ναι, αυτό που συζητήσανε είναι πως θα είναι το γήπεδο. Είναι ότι όταν αυξάνεται ένα γήπεδο από 30.000 σε 53.000, πως θα πάει και θα έρθει ο κόσμος χωρίς να διαλύσει τον Πειραιά σε μια εκδήλωση. Είτε είναι ποδοσφαιρικός αγώνας, είτε είναι μια συναυλία.
0: Πώς θα διαχειριστούμε λοιπόν αυτό το ανθρώπινο δυναμικό?
1: Το πρόβλημα που συζητείτε ότι θα πρέπει να λυθεί και για να μπορέσει να εγκριθεί αυτή η χρηματοδότηση που θα είναι ιδιωτική. Θα βάλει 250 εκατομμύρια από τη ΔΕΠΕ του ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Mm. Είναι πώς θα, με ποια μελέτη δεν θα γίνει μπάχαλο ο Πειραιάς όταν έχει μια συναυλία ή ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και θα πάνε 53.000 κόσμος να την παρακολουθήσουν.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε εδώ τι θα κάνουμε.
1: Παράδειγμα, κλασικό, η συναυλία της Άννας Βύση,
0: ναι,
1: στο ΆΚΑ, όπου ακούτε το νούμερο, 35.000 κόσμος μετακινήθηκε με τον ηλεκτρικό.
0: Ναι, και οι υπόλοιποι 70, πως ήταν, γιατί είχε περίπου 100.000 άτομα, ναι, περίπου 95, ναι, εκεί.
1: Ναι. Λένε ότι υπολογίζουν γύρω στα 35 με 40.000 άτομα μετακινήθηκαν με το ηλεκτρικό.
0: Και οι υπόλοιποι με τα αυτοκίνητά τους ενδεχομένως, έτσι. Ναι, είναι θέματα αυτά, ναι, που πρέπει να τα διαχειριζόμαστε και μάλιστα με επιτυχία στον 21ο αιώνα. Μάλιστα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε τώρα που είναι χειμώνας. Θα το κουβεντιάσουμε πολλές φορές και θα πιέσουμε το Δήμο να κάνει κάτι.
1: Και το βασικό πράγμα που πρέπει να καταλάβουν και ο Δήμος και η Περιφέρεια, ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα οι υποδομές της Ακίνθου και ότι
0: πια έχουν πρόβλημα τώρα οι υποδομές. Δεν βλέπετε τι γίνεται με το βιολογικό, με τα νερά.
1: Και θα μεγιστοποιείται αυτό με τις υποδομές της Ακίνθου, διότι θα το λέω ότι για άλλη μια χρονιά η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζει
0: ακάθεκτη.
1: Ακάθεκτη.
0: Λοιπόν, θέλουν όλοι οι Ζακυνθινοί να γίνουν ξενοδόχοι. Έχουν αυτή την επιθυμία. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Τα είπαμε, αλλά δίνουμε και τη διάσταση την άλλη, έτσι λίγο να προβληματιστούμε. Πρέπει να πάμε οργανωμένα. Εντάξει, είναι θεμητό ο καθένας δεν θέλει να φτιάξει μια επιχείρηση να βγάζει λεφτά. Έτσι δεν το συζητώ. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να έρθει η πολιτεία και το κράτος από πάνω με την αυτοδιοίκηση και όποιους άλλους θεσμούς έχει να βάλει μια τάξη.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Υγεία και όλα τα καλά. Έγινε, κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Μηχανικών, ο κύριος Γιώργος Μοθωνίος, ήταν κοντά μας και κουβεντιάσαμε όλα αυτά τα προβλήματα που νομίζουμε ότι είναι προβλήματα όλων μας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-0.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα της εκπομπής μας και να καλωσορίσουμε τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Διονύσιος Πόθος είναι κοντά μας να μιλήσουμε για θέματα της εκπαίδευσης. Τι άλλο. Καλό μεσημέρι, κύριε Διευθυντά.
2: Καλό μεσημέρι για να σπεγαλακίσεις.
1: Να ευχηθούμε όλα τα καλά για τα παιδιά, για τους μαθητές, έτσι πρώτα απ' όλα, αμήν, ναι, σωστά. Και να δούμε τι θέματα έχουν προκύψει με τα συνδικαλιστικά σας όργανα.
2: Ναι, είναι αυτή η σχολική χρονιά, είναι μια από τις καλύτερες σχολικές χρονιές σε στελέχωση προσωπικού.
1: Ναι.
2: Τα σχολεία, από ό,τι πιστεύω μπορούν να το επιβεβαιώσουν, λειτουργούν κανονικά με 6 και με 7 ώρα.
1: Ναι.
2: Τα έβγαλε πρόσφατα η ΕΛΜΕ, κάλεσε σήμερα το πρωί το Συμβούλιο της ΕΛΜΕ, αν διαμαρτυρηθώ, για μια ανακοίνωση που έβγαλε για χιλιάδες ώρες χαμένες κλπ. Η ανακοίνωση αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα κενά είναι ελάχιστα. Έχουμε 17 ώρες θεολόγο. 2 κενά φιλολογικά δεν θα τα είχαμε, αλλά οι λόγοι είναι για καθαρά ανθρωπιστικούς λόγους. Το ίδιο μαθηματικά ανακαινόμενο.
1: Ναι, ανθρωπιστικού σημαίνει ότι κάποιο είχε πρόβλημα, κάποιο και έφυγε. Κάποιο
2: είχε θέμα υγεία.
1: Ναι, το κάποιο θέμα, ναι, ναι.
2: Το ίδιο μαθηματικά με φυσική ανακαινό. 1 στα γαλλικά, 2 στα αγγλικά. Και έχουμε στα ΕΠΑΛ μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και ηλεκτρονικό από ένα κενό. Και 4 ώρες στα μαντολίνο στο μουσικό. Αυτά είναι τα κενά. Δεν θα πρέπει η ΕΛΜΕ να παραπληροφορεί την τοπική κοινωνία και ήδη σήμερα με απόσπαση ήρθαν άλλοι δύο εκπαιδευτικοί. Ένας μαθηματικός και ένας ηλεκτρονικός. Τη Δευτέρα θα είναι στη Ζάκη.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να ενημερώνουν σωστά και εάν έχουν οποιασδήποτε αμφιβολίες να έρχονται στην δευτεροβάθμια και να τους ενημερώνουμε. Όχι να παραπληροφούν την κοινωνία. Διότι αυτή πραγματικά είναι μία από τις καλύτερες σχολικές χρονιές.
1: Ναι, αυτό πώς επετεύχθη, είχαμε καλύτερη οργάνωση ας πούμε φέτος και καλύψαμε ενώ πιο πριν τα κενά μας.
2: Ναι, και πιστεύω καλή διαχείριση προσωπικού και φυσικά λογικά υπάρχει και, έτσι, και μια βούληση να
1: ανταποκριθούν
2: στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
1: Ναι.
2: Είναι μια πάρα πολύ καλή σχολική χρονιά και δεν πρέπει να παραπληρωθούν την κοινωνία.
1: Ναι.
2: Πιστεύω και οι ίδιοι γονείς το βλέπουν, τα σχολεία δεν έχουν κενά, τελειώνουν 6 και 7 ώρα από την αρχή.
1: Υπάρχει και 7 ώρα, στην εποχή μας δεν υπήρχε.
2: Μέχρι τις 2 και 10 νομίζω.
1: Ναι.
2: Άρα δεν πρέπει η τοπική ΕΛΜΕ να παραπληροφορεί την κοινωνία.
1: Ναι.
2: Και να βγάζει αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Τα στοιχεία αυτά που ναι, δημοσιεύει η ΕΛΜΕ, πώς τα βρίσκει, υπάρχει κάποιος τρόπος ας πούμε, από σχολείο σε σχολείο?
2: Όχι, από ό,τι ξέρω από άλλους συνδικαλιστές. Αλλά δεν είναι πραγματικά.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι λέμε να ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, όπως και αν το λέει.
2: Εγώ επειδή έχω το θάρρος της γνώμης μου και τους κάλεσα να τους απόδω σήμερα το πρωί. Είχαν έρθει εδώ 2 στις 10, τους τα είπα.
1: Ναι.
2: Ότι δεν πρέπει να βγάζουν και πρέπει να διορθώνουν. Τους τα είχα πει κι άλλοι.
1: Είναι πολύ λίγα τα κενά, είναι ελάχιστα. Έτσι.
2: Ελάχιστα, που πιστεύω σύντομα θα καλυφθούν. Έτσι. Ακόμα και στην παράλληλη στήριξη έχουμε προσωπικό που άλλες χρονιές ήταν δύσκολα τα πράγματα.
1: Η οποία γίνεται απόγευμα, η παράλληλη
2: Όχι,
1: στήριξη.
2: Η παράλληλη στήριξη είναι το πρωί, δηλαδή ένα παιδάκι το
1: την ώρα του μαθήματος.
2: Ναι, μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός δίπλα του, η οποία τον βοηθάει.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν πρέπει να παραπληροφούν την κοινωνία και να εντυπωσιάζουν με τίτλους. Διότι αυτό κάνουν. Βάζουν τίτλους εντυπωσιακούς, οι περισσότεροι δεν διαβάζουν το άκρο. Και παραπληροφορούν την κοινωνία.
1: Εντάξει, το θέμα είναι γενικά να λέμε την αλήθεια όπου και αν βρισκόμαστε, σε όποιο μετερίζει, διότι
2: ναι,
1: δημιουργούμε έτσι καλές.
2: Και πρέπει να τους στηρίξουμε. Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή σχολική χρονιά.
1: Με εκπαιδευτικούς που μπορεί να είχαμε, που θέλανε να φύγουν από τη Ζάκυνθο επειδή οι οικογένειές τους ήταν αλλού, είχαμε τέτοια θέματα φέτος.
2: Είχαμε με θέματα.
1: Το έχουμε κουβεντιάσει και πάλι για να δούμε την εντοπιότητα, πώς μπορούμε να την βάλουμε μπροστά σε μόρια.
2: Είχαμε με θέματα υγείας. Έφυγαν 4.
1: Εντάξει, το θέμα υγείας, αν είναι πραγματικό, δικαιολογείται.
2: Το προβλέπει ο νόμος. Άλλες περιπτώσεις.
1: Όχι, δικαιολογείται απόλυτα. Αρκεί να είναι ουσιαστικό θέμα υγείας και όχι προσχηματικό, αυτό
2: άλλες
1: λέω.
2: Άλλες φορές είναι για καλό, όταν λέει για καλό εγκυμοσύνη.
1: Ναι.
2: Και άλλες φορές μπορεί να είναι για σοβαρούς λόγους υγείας που μακάρι να ήταν ψέματα. Δυστυχώς δεν είναι.
1: Ναι.
2: Όμως η υπηρεσία και το Υπουργείο πάντα δείχνει ανθρωπιά. Και η νυν διοίκηση, αλλά και όλοι μου προκάτοχοι.
1: Εντάξει, εννοείται ότι ένας άνθρωπος που έχει θέματα υγείας δεν μπορεί να τον έχει σιδηροδέσμιο, δεν το συζητώ.
2: Σήμερα το πρωί στους συνδικαλιστές.
1: Και αρκεί να υπάρχουν εναλλακτικές και αυτές να μπορούν να βρίσκονται σε ένα, ας πούμε, βραχή χρονικό διάστημα.
2: Και αυτά τα ελάχιστα κενά που έχουν να καλυφθούν άμεσα.
1: Ναι. Πριν από τα Χριστούγεννα πάντως σίγουρα, έτσι.
2: Όχι, πριν το τέλος του μήνα.
1: Ναι. Γενικά τα πράγματα βαίνουν ομαλώς και στο πειραματικό περισσότερο που είναι πρώτη χρονιά που λειτουργεί.
2: Το πειραματικό πιστεύω πάει καλά. Είχαμε κάνει την δράση προχτές με τον καθηγητή που είχατε
1: έρθει. Ναι, τον κύριο Μεϊμάρη.
2: Όχι μόνο με τον κύριο Μεϊμάρη, το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακής Αφήγησης και τον καθηγητή Ματσαγκούρα.
1: Σωστά. Μιλήσαμε και μαζί του στο ραδιόφωνο προχθές.
2: Μιλήσατε, ναι. Εξαιρετικός.
1: Ναι. Και σαν άνθρωπος εμένα μου φάνηκε εξαιρετικός.
2: Και σαν άνθρωπος, αλλά και σαν επιστήμονα στα παιδαγωγικά, θεωρείται top.
1: Ναι.
2: Όποιο βιβλίο και να ανοίξεις, ο οποίος έμεινε ενθουσιασμένος από τη Ζάκυνθο, από το πειραματικό σχολείο και συγχαρητήρια και στη διευθυντή του σχολείου και φυσικά για το Φεστιβάλ της Ψηφιακής Αφήγησης και στην κυρία Λόξα και στην κυρία Μήμα.
1: Ναι.
2: Και ελπίζουμε να ξαναγίνουν τέτοιες δράσεις.
1: Και όχι μόνο και αυτό. Όλο το δυναμικό το πανεπιστημιακό που έχει Ζάκυνθος, όπου και αν βρίσκεται, νομίζω, εγώ τουλάχιστον το προσπαθώ όπου μπορούμε να τους χρησιμοποιούμε με την καλή την έννοια και να τους προβάλλουμε και να κάνουμε πράγματα. Γιατί έχουμε πολλούς πανεπιστημιακούς στα πέρατα της γης Ζακυνθινούς.
2: Βέβαια, βέβαια. Εγώ θα σας πω με πολύ απλά λόγια. Το ποιος είναι ο σκοπός του κυρίου Μεϊμάρη και της κυρίας Λόξης, έχουν απόλυτο δίκιο.
1: Για την ψηφιακή αφήγηση λέτε τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν μικρά νησιά όπως το Καστελόριζο, η Σύνη, η Σύρος και έχουν ένα φεστιβάλ. Και πολύ σωστά λένε γιατί και η Ζάκυνθος να μην έχει ένα διεθνές φεστιβάλ. Ναι. Και πιστεύω να καθιερωθεί
1: πολύ σωστό σκοπός. Αυτό. Αρκεί να το κρατήσουμε, γιατί αν θυμάστε και παλιά είχαμε το φεστιβάλ με το Eco Cinema, με το τότε επί θαλάσσιου πάρκου. Το θέμα δεν είναι να το ξεκινάμε μετά και να μας φεύγει η όρεξη, να το κρατάμε και να το θεσμοθετούμε. Ακριβώς, ακριβώς, κύριε
2: Αυτός είναι ο σκοπός του κυρίου Μεϊμάρη και της κυρίας Λόξας και αυτό του στηρίζουμε.
1: Ωραία. Και εννοείται ότι του στηρίζουμε όλοι για κάθε τι καλό. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή συνέχεια να ευχηθώ. Έγινε, να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, ο κύριος Διονύσιος Πόθος, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ήταν κοντά μας σήμερα και μιλήσαμε γενικότερα για θέματα εκπαίδευσης, με αφορμή μια απάντηση στην ΕΛΜΕ που ήθελε να δώσει. Να κλείσουμε με το πρωτοσέλιδο του ΕΡΜΗ σήμερα, που έχει το θέμα των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου. Έρχεται η νέα εγκύκλειος της ΑΔΕ. Έτσι μας είπε η ΑΔΕ, ότι ετοιμάζει νέα εγκύκλειο για να λύσει τα θέματα των αγροτών. Κτηματολόγιο φωνιάς για τους αγρότες. Μετάθεση των ευθυνών του κράτους στους παραγωγούς για όλα τα προβλήματα του κτηματολογίου. Και από Χριστούγεννα εκτιμάται ότι θα έχουμε πληρωμή επιδοτήσεων. Τέλος πάντων, να μην τα χάσουν οι αγρότες τα λεφτά τους και ας τα πάρουν, που λέει ο λόγος, έστω και καθυστερημένα. Μετά από όλο αυτό το θορυβόδες και επεισοδιακό γκρέμισμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να δούμε μερικά θέματα από τον Ερμή, μια ιστορία απάτης και ληστείας στο Αίγιο, που μπλέκονται και Ζακυνθινοί. Από μέσα Οκτώβρη ξεκινάμε τους εμβολιασμούς για τη γρήπη, δηλώνει ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κύριος Ανδρέας Βίτσος. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα: η ιατρική δεν έχει καμία σχέση με την κοσμετολογία, είναι λειτουργήμα και δεν χρειάζεται διαφημίσεις, δηλώνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ζακύνθου, ο κύριος Παύλος Καψαμπέλης, σε συνέντευξή του στον Ερμή. Ακόμα ο κύριος Καψαμπέλης αναφέρει ότι οι γιατροί άνευ ειδικότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιούν φάρμακα όπως αυτά στο Ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στην Αθήνα, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο γνωστός τραγουδιστής. Η εφημερίδα Ερμής γράφει ακόμα σήμερα: φωτιά σε χωράφι με ξερά χόρτα στο Καλαμάκι. Η μία υπόθεση, και είχαμε και μία φωτιά χτες το πρωί σε σπίτι στον Άγιο Λάζαρο που προκλήθηκαν ζημιές. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα της επικαιρότητας. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Πολλές ευχές σε όλους σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ. Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική.

Κάθε αγώνας έχει δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική έχει δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στο Μερίδιο 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζετινού αθλητισμού χτυπάει εδώ.

Εδώ είμαστε και σήμερα, έτοιμοι να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε όλους εσάς με τον απόλυτο σεβασμό. Σήμερα 8 του μηνός, 8 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 παρά 10.

Και έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Τι ωραία εκπομπή θα κάνουμε σήμερα. Καλό είναι λοιπόν σιγά σιγά να πατήσετε εκεί το κομβίο στο ραδιόφωνο, να πιάσετε εκεί τους 91,8 μεγάκυκλους στο παλιό το τραντζιστοράκι, αλλά πλέον στα αυτοκίνητα με τις τεράστιες οθόνες, με τις οθόνες αφής, βρείτε τους 91,8 ή φυσικά και μέσα από το αυτοκίνητο ιντερνετικά, σε όλες τις πλατφόρμες που υπάρχουν στα ραδιόφωνα. Χαιρετίζουμε λοιπόν, χαιρετίζω τους πάντες. Είμαι ο Δημήτρης Πέτας. Ο άνθρωπος εδώ των έργων και των λόγων. Στην παραγωγή της εκπομπής, στην μουσική επιμέλεια, στο τηλεφωνικό κέντρο, στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων και πάνω απ' όλα, έτσι, πάνω απ' όλα στην παραγωγή της εκπομπής. Κάθε μέρα, δύο ώρες, θα σας κρατήσω συντροφιά λοιπόν αυτό το δίωρο. Θέλω να μεγαλώσουμε αυτή τη λίμνη, να γίνουμε πάρα πολύ, να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, ενώ εσείς ακούτε αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: πάλι απ' την αρχή.
1: Μου αρέσει αυτός ο στίχος. Μια ζωή θα αρχίζουμε πάλι απ' την αρχή. Να ξέρα, πού κολλάει αυτός ο στίχος. Κάνω περίεργους συνειρμούς στο μυαλό μου.

0: όλους τους φίλους, καθώς ο χαιρετισμός στην φίλη μου τη Μαύρα, η οποία μας ακούει από εδώ, από το νησί. Είναι αυτός ο κόσμος που μπορεί να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο, να μην ασχολείται με τον αθλητισμό, όμως το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι η καλύτερη, θα έλεγα, επιλογή για να περάσετε ένα δίωρο όμορφο, διανθισμένο, θα έλεγα. Λοιπόν, σκόνη και θρύψαλα. Τι με έχει πιάσει σήμερα?
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις.
0: Πάμε να ερωτευθούμε σε πρώτη φάση, γιατί μετά αρχίζει το σκληρό ροκ.
1: Έτσι με βρήκες, τι μιλάς?
0: Έχουμε να πούμε, να μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Απζάκυνθος. Έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, 3 η ώρα, στην Καρδίτσα.
1: Φταίω κι εγώ.
0: Άραγε, πόσοι θα πάνε, πόσοι θα πάτε, παιδιά? Το Βανάκι θα πάει.
1: Υποπτές λέξεις μη μου λες.
0: Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι αυτό το παιχνίδι 3 η ώρα την Κυριακή δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, δεν υπάρχει τίποτα στο ίντερνετ για να μπορούμε να το δούμε.
1: Θα τον βρεις.
0: Πόσο, ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτή τη λίγα? Γιατί, κύριε πρόεδρε, γιατί, κύριε Μαρτσούκο, μας αφήνετε στα σκοτάδια, ενώ είχατε δεσμευτεί ότι όλα τα παιχνίδια θα ήταν τηλεοπτικά?
1: Σκόνη και θρυψάλα να γίνομαι μαζί σου.
0: Άντε τώρα.
1: Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.
0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε θέση, να μιλήσουν οι πρωταγωνιστές, να αποκαλυφθούν οι ειδήσεις, να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι.
1: Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες, θυμήσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου.
0: Τώρα βέβαια, τρόπος του Λέγιν να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι. Διότι για το τοπικό, έτσι πάντα, για να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη.
1: Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουν πολλά.
0: Ακόμα είμαστε στους διαδρόμους, στις αίθουσες. Είμαστε ακόμη στο παρασκήνιο και όχι στο προσκήνιο. Ασχολούμαστε τώρα με νομοθεσίες, με νόμους, με συμβούλια, παρασυμβούλια.
1: Δεν θα μ' αλλάξεις, θα το δεις. Μη λες μπορώ, δεν το μπορείς.
0: Δεν το μπορείς.
1: Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί.
0: Και πού είστε, παιδιά, εσείς που μιλάτε με κόσμο και κοσμάκι? Όταν θα κλείνετε, όταν θα τελειώνει η συνομιλία, να κλείνετε λίγο το τηλέφωνο, έτσι.
1: Πάντα στην ίδια διαδρομή.
0: Μην το αφήνετε ανοιχτό.
1: Και μετά, σκόνη και θρύψαλα.
0: Γιατί
1: μαζί σου.
0: Hasta la vista.
1: Σου όμως πόσα ξέχασες, θυμίσου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμίσου. Σκόνη και θρύψαλα η ζωή.
0: Διότι αν αφήνετε το τηλέφωνο ανοιχτό, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Εκτός κι αν συζητάτε και λέτε μαλαματένια λόγια, τότε αλλάζει το πράγμα. Λοιπόν, σήμερα εκπομπή του παρασκηνίου περισσότερο και όχι του προσκηνίου, γιατί το προσκήνιο το γνωρίζουμε όλοι. Τι σημαίνει το γνωρίζουμε όλοι? Γνωρίζουμε ότι η ομάδα μας, ο Απζάκυνθος, παίζει στην Καρδίτσα. Έχουμε παιχνίδι του Λεβάντε εκτός έδρας. Έχουμε γυναικεία ομάδα, ιτήθηκε γυναικεία ομάδα στο εξαναβολής παιχνίδι. Θα τα πούμε όλα εδώ. Αλλά όταν μιλάω για παρασκήνιο. Αναφέρομαι στην αγαπημένη μου Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας.

0: ότι εκεί κρύβεται το πραγματικό παιχνίδι. Και όχι να ζεις με αυτή την κοπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Διότι έτσι στο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε και ακούμε, είναι αυτό που δεν βλέπουμε. Και πίσω από τις κλειστές πόρτες και τις κλειστές αίθουσες, εκεί παίζεται η μπάλα. Άσχετα βέβαια αν ένας ολόκληρος κόσμος εδώ στο νησί, παιδιά μικράς ηλικία 13, 14, 15 ετών, μεγάλης ηλικία ποδοσφαιριστές, προπονητές, φυσιοθεραπευτές, γυμναστές, περιμένουν ένα γωνίος να κυλήσει μπάλα στο χορτάρι των Ζακυθινών γηπέδων για την πρώτη σέντρα του πρωταθλήματος και του κυπέλου της ΕΠ Ζακύνθου. Αλλά ποιος να νοιάζεται στην πραγματικότητα για όλους αυτούς που απλά θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, παιδιά μου. Ποιος νοιάζεται πραγματικά αν ο μικρός ο πιτσιρικάς ποδοσφαιριστής σκέφτεται να φορέσει τα παπούτσια του, να μπει στον αγωνιστικό χώρο και να παίξει μπάλα. Ποιος σκέφτεται ότι ένας μικρός ποδοσφαιριστής κοιμάται και περιμένει να ξημερώσει η επόμενη μέρα για να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Ποιος σκέφτεται ότι οι προπονητές ξοδεύουν τόσα χρήματα για να πάρουν διπλώματα και επιτυχία και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Ποιος σκέφτεται όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές που από τον Μάρτιο έχουν να παίξουν ποδόσφαιρο και όπως όλα δείχνουν δεν θα παίξουν ούτε τον Οκτώβριο αλλά ούτε τον Νοέμβριο. Και έχει ο Θεός. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργυραμοι. Αυτά τα λέμε κυρίες και κύριοι εδώ, διότι εμείς πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Είμαστε υποχρεωμένοι άσχετα βέβαια τα ίδια τα σωματεία, αν είναι σε κάποιο είδους ύπνωση. Δεν ξέρω αν έχουν πάει σε αυτό τον ύπνοθεραπευτή που είχε πάει ο συγχωρεμένος ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Αλλά καταλαβαίνουμε έτσι τι συμβαίνει πλέον στο Ζακυθινό ποδόσφαιρο, διότι οι μάσκες έχουν πέσει, λέτε, ή όχι ακόμη. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως θα ακούσω λίγο Γιώργο Μαζονάκη, ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια, διότι μας αρέσει να πονάμε γενικά σαν λαός.
1: Το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.
0: Γεια σου Κωστάκη γιγαντά μου.

Είμαστε μια κοινωνία που μπορεί έτσι να κοιμάται, θα έλεγα, αλλά γενικά μας απασχολεί τι έκανε ο Νίκος ο Καρβέλας με την Ανούλα τη Βύση. Όλα τα πρωινάδικα ασχολούνται πλέον και τα μεσημεριανά και τα απογευματινά ασχολούνται με αυτό το θέμα. Δεν μας απασχολεί βέβαια αν η βεζίνη έχει πάει 2-20 ή απλίες. Όχι, καθόλου. Μην το αγγίζουμε αυτό το θέμα. Ωραίο τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Έτσι, αναζητήσεις ψάχνουμε. Κάνουμε και φιλοσοφικές συζητήσεις. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, νωρίς, που έχουμε τον καλό φίλο πάνω απ' όλα, τον αδερφό, τον Τάκη, τον Καποδίστρια, να μας πει και αυτό την άποψή του. Γεια σου, παλικάρι μου.
1: Γεια σου, Δημήτρια.
0: Είσαι καλά.
1: Δημήτρια, καλά. Θα λέμε καλά. Θα λέμε καλά, διότι δεν πάμε καθόλου καλά με την άλλη φάση.
0: Γιατί τι μας λείπει.
1: Το γήπεδο,
0: όλα καλά πηγαίνουν.
1: Το γήπεδο και με όλα τα άλλα.
0: Γιατί όλα καλά πηγαίνουν, τι πρόβλημα έχεις.
1: Τι πρόβλημα έχω. Μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό υπάρχει.
0: Ότι δεν παίζουμε μπάλα στο γήπεδο μας.
1: Φυσικό, δεν είναι αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Θέλω να πεις την αλήθεια. Άκουσα ότι την παραπάνω εβδομάδα θα παίξουμε στο γήπεδο μας. Αληθές αυτό ή ψέματα.
0: Την παραπάνω εβδομάδα λες να παίξουμε τώρα πρώτα στην Καρδίτσα, μετά πάμε στην Τρίπολη και μετά παίζουμε στην έδρα μας.
1: Λοιπόν, επειδή είμαι εγώ, πάω πολύ μπροστά το κεφάλι το δικό μου.
0: Για πάμε, Τάκη μου.
1: Αυτό τον αγώνα δεν χάνουμε.
0: Ποιον αγώνα έχεις?
1: Με την Καρδίτσα.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι μέσα στην Καρδίτσα
1: θα
0: πάρουμε αποτέλεσμα?
1: Θα πάρουμε αποτέλεσμα. Τουλάχιστον να χει, αλλά θα πάρουμε αποτέλεσμα.
0: Εντάξει, και το χει μας κάνει στην παρούσα φάση.
1: Θα το πάρουμε το αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Όχι, γιατί ξέρεις κάτι, και αυτοί θα παίξουν ανοιχτά, δεν πιστεύω να κλειστούν. Γιατί θέλουν και αυτοί να μήπως πάρουν.
0: Τάκη μου, εντάξει, αλλά τώρα ξέρεις κάτι και στην Καρδίτσα και η Καρδίτσα καίγεται. Φαντάσου να είσαι τώρα καρδιτσιώτης και να περιμένεις να πάρεις ένα τρίποντο. Από πού θα το έπαιρνες το τρίποντο? Από τη Ζάκυνθο.
1: Με ρωτήσατε θα πέσουν και αυτοί. Είχαμε σαν τα κοτόπουλα καμία. Μόλις πάμε και μέσα, δεν πρόκειται να φάνουν.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί η Καρδίτσα έχει κόσμο. Η Καρδίτσα θα έχει 3-4 χιλιάδες κόσμο το γήπεδο.
1: Μα εκεί εμείς ενεργούμε, με κόσμο.
0: Α, με κόσμο, έτσι.
1: Με κόσμο ενεργούμε καλύτερα.
0: Α, παίζουμε καλύτερα, ψυχολογία καλή.
1: 75% να είμαι και μέσα.
0: Αλήθεια το λες?
1: Ναι, μα τον έχει την ίδια κακοκαιρία. Περιμένω κακοκαιρία. Άμα έρχεται κακοκαιρία την Κυριακή, να ξέρει πως είμαι στην Καρδίτσα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο 25 τι είναι δηλαδή?
1: Ο καιρός.
0: Α, ο καιρός.
1: Ναι, αλλά πιστεύω είμαι μέσα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ακόμα και στο Καλαμάκι έχει το κόσμο.
1: Ναι, δόξα στον Θεό, στην Παναγία, εδώ το βοηθάει. Είναι άλλος Άγιος.
0: Είναι άλλος Άγιος εκεί.
1: Είναι
0: άλλος Άγιος εκεί. Οπότε λοιπόν, εσύ θέλεις κακοκαιρία. Μην τα ακούσει τώρα ο Μπέλεσης εκεί πέρα και χουμαλά.
1: Όχι, κανένα. Το πρωί, άμα έχει κακοκαιρία, είναι στο καράβι κάτω.
0: Φεύγεις δηλαδή, πας έτσι?
1: Ναι, με το φίλο σου παρέα, που σου είπε και σένα ενάρτης.
0: Α, πας με τον Ρίκο και με τον Αντωνί.
1: Με αυτού.
0: Α, με τον Γιάννη και τον Αντώνη, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και την άλλη εβδομάδα ετοιμαζόμαστε για Τρίπολη.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν μας κρατήσουν εκεί.
0: Εντάξει, Τρίπολη και με Γουρουνοπούλα πηγαίνει και έτσι, καταλαβαίνεις.
1: Εκεί έχει το Γουρουνόπουλο. Εκεί
0: Γουρουνοπούλα. Περιμένει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Πρέπει, αυτά τα ταξίδια είναι ωραία.
1: Αλλά παλαιά. Να σου πω κάτι, χωρίς πλάκα τώρα. Αυτή την ομάδα που έχουμε, επειδή ρωτάω και κουβεντιάζουμε πολύ κόσμο, είμαστε καλύτεροι. Αν είμαστε η πρώτη, είμαστε η καλύτερη ομάδα μέσα στη Β' Αθηνική. Δεν σου κάνω πλάκα τώρα. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Και είναι κρίμα να είμαστε σε αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, Τάκη. Άκου τώρα. Ένα λεπτάκι. Βάλε μια ανατελεία για την ομάδα. Βλέπω εδώ πέρα ότι από το Σάββατο αρχίζει η κακοκαιρία.
1: Από το Σάββατο, μπράβο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν. Ας τα πω εγώ εδώ πέρα που τα βλέπω μπροστά μου. Την Κυριακή το πρωί, Τάκη, βρέχει στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, αυτό θέλουμε, να βρέχει.
0: Το πρωί, από το βράδυ του Σαββάτου βρέχει.

0: κάνει.
1: Όχι, σε χαλάζει δεν θα κάνει.
0: Όχι, δεν έχουμε
1: λοιπόν, λοιπόν, έχουμε βροχή από τα χαράματα της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Έτσι, και πάρα πολύ βροχή από ό,τι βλέπω εδώ. Οπότε λοιπόν έχουμε βροχούλα κανονικά και όλη την Κυριακή. Όλη τη διάρκεια της ημέρας της Κυριακής.
0: Όχι, και εμείς θα μας βοηθήσει και εμένα να πάω στην Κυριακή.
1: Εντάξει, να πας δε φίλε, να πάτε. Έχεις συνοηθεί με τα άλλα παιδιά?
0: Ναι βρε, το έχουμε κανονίσει και σου λέω για τώρα το ok, ετοιμαζόμαστε. Εντάξει, το 75% μετά θα σε πάρει μετά θα σε πάρει μετά ο κόκκινος.
1: Θα πάρει κόκκινος.
0: Εντάξει,
1: να το επιβεβαιώσει. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Λοιπόν, ναι. Μου έλεγες κάτι για τη Ζάκη, τότε έχουμε καλή ομάδα.
0: Έχουμε φοβερή ομάδα, δεν σου κάνω βλακά τώρα. Έχουμε όπου και να έχω ρωτήσει, όπου και να έχουμε οτιδήποτε.
1: Ναι. Ωραία, έχουμε καλή ομάδα. Έχουμε το θέμα, Τάκη, έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε γήπεδο, φίλε. Δεν έχουμε γήπεδο.
0: Το γήπεδο από την άλλη εβδομάδα σου λέω πιστεύω θα παίξουμε.
1: Πώς θα παίξουμε, βέβαια. Περίμενε. Από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι θα παίξουμε στο γήπεδο μας?
0: Εδώ είχαν πει πως εκεί πέρα και πηγαίνουν από τι ακούω και τα παιδιά που λένε μάλλον θα παίξουμε στο γήπεδό μας.
1: Ναι. Και κλεισμένο το θυρών εννοείς.
0: Και φυσικά
1: ναι, ναι, ναι, δεν είναι εύκολο.
0: Αλλά λίγο πολύ εμείς θα πάμε στο βουνό.
1: Ναι, δεν είναι εύκολο να παίξουμε για κλεισμένο, αλλά λέμε τώρα. Εντάξει, μακάρι να δούμε. Okay. Ας περιμένουμε λοιπόν. Λοιπόν, πήγαινε στην Καρδίτσα να φέρεις ένα βαθμό τουλάχιστον.
0: Λοιπόν. Έτσι. Περιμένω ένα τηλέφωνο εγώ από το Βίκυνο, το μας πηγαίνω, ας πάρει τηλέφωνο να σου πει. Εμάς.
1: Εντάξει, πρέπει να... είναι Πέμπτη σήμερα, αύριο πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Εντάξει, όλα καλά θα πάνε. Εγώ πιστεύω θα φέρω αποτέλεσμα εκεί πέρα και είμαι σίγουρος θα φέρω αποτέλεσμα.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Η ομάδα θα ανακάμψει και θα πάει και πολύ μπροστά, το πιστεύω. Αυτό.
1: Εντάξει, αλλάξαμε προπονητή, με φυτάνει τώρα, με φυτάνει τώρα. Ναι.
0: Και πιστεύω αυτό, ο Φιντάνης πιστεύω αξίζει για το νησί μας και θα μας πάει καλά.
1: Εντάξει, ωραία, ωραία Τάκη μου.
0: Λοιπόν,
1: φιλιά,
0: καλημέρα,
1: για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, Τάκης Καποδίστριας, περιμένει να κάνει κακοκαιρία την Κυριακή για να πάει στην Καρδίτσα. Πάρα πολύ ωραία. Βρέχει παιδιά, θα βρέξει το Σάββατο, από πότε βρέχει. Βρέ, από το Σάββατο βρέχει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα άλλο φίλο, στο φίλο μου τον Νικόλα. Γεια σου Νικόλα, μίλε η Μιλούπα εκεί κατά. Αρχίσαμε. Κλείσε λίγο το μικροφωνικό.
1: Περίμενε, ωραία, περίμενε.
0: Κλείσε τώρα, λίγο. Τώρα καλύτερα.
1: Ο Τάκης, ο φίλος, μην με παρεξηγήσει.
0: Ναι, για λίγο.
1: Αλλά μην έχει πάθει ηλίας. Γιατί το λέω με καλοσύνη, γιατί είναι φίλος καλός και καλό παιδί.
0: Ναι, γιατί είναι εκεί. Σε
1: ποιο γήπεδο, μωρέ Τάκη, άμα ακούς θα γίνει. Τώρα πέρασα. Εδώ είναι χειρότερο από ό,τι ήταν. Με πού σε πήγες κερκίδες, έσασε, τι. Γιατί δεν παίζουμε 5x5.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να το παίξουμε 5x5.
0: Να σου πω κάτι, δεν μπορούμε να παίξουμε στο γήπεδο μας. Ξέχασε το αυτό.
1: Ειλικρινά, η ομάδα είναι ήρωες. Αν δεις τη βαθμολογία, είναι 6, τι ξέρεις, γιατί είσαι ειδικός. 6, 5, 4, μία νίκη σε εσύ μέσα.
0: Ναι, μία νίκη φεύγεις. Ναι.
1: Φεύγεις, λοιπόν. Όσο αντέχουμε μέχρι να παίξουμε κάπου εδώ κοντά, Ζάκη, το ξεχάστε.
0: Κοίταξε
1: μην καταφέρουμε και παίξουμε τουλάχιστον κάπου εδώ κοντά.
0: Να πάμε στην Πάτρα να παίξουμε. Τι ωραίο γήπεδο.
1: Αυτό λέω, κάπου εδώ κοντά. Δε, εσείς είστε, εσύ ξέρεις καλύτερα που είσαι στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι η ομάδα με τόση, με άλλα... Ο κύριος που έφυγε, γιατί έγραψα και στη σελίδα, στο καλό να πάει. Δες και τσάμπα καθότανε. Δες και...
0: Για το προηγούμενο προπονητή λες εσύ.
1: Ναι. Τι θα πει, δηλαδή. Ωραία, 5 παιχνίδια και παίξει Ζάκη, δώσει και είναι 3 βαθμούς από τη ζώνη. Mm-hmm. Με τόσα προβλήματα.
0: Ναι, με τόσα προβλήματα.
1: 2 παιχνίδια στο 87 να χάνεις, άσχη 4 και 7. Εντάξει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θέλει πολύ μπάλα.
0: Σωστά.
1: Ένα πέναντι που δεν μας έδωσε. Λοιπόν, θα είμαστε στη μέση τώρα και θα γινόταν κρίνια για το γήπεδο, δεν θα γινόταν αυτή που γίνεται.
0: Ναι, σωστά. Σωστά.
1: Με ένα 2 βαθμοί είναι Δημητρή, 2 mm-hmm. βαθμουλάκια. Mm-hmm. Και καρδίσαν δύσκολο γιατί είναι ομάδα ιστορική.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έδρα. Mm-hmm.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν έχει, δηλαδή και όσο δεν κερδίζουν και οι άλλοι και εμείς που χάνουμε είμαστε μέσα στο παιχνίδι. Δεν πάμε για πρώτα, πάμε να σωθούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω... Τι είπαμε, για να σωθούμε, είπαμε.
1: Και ο προπονητής που ήρθε με, εντάξει, προσωπικά, επειδή και ο κόκκινος, τι είπαμε, ο κόκκινος Νοέμβρης,
0: ο κόκκινος Οκτώβρης, ο Αντώνης, ναι.
1: Λοιπόν, ούτε εγώ. Κάτι για κάτι που είχε γίνει στο γήπεδο, γιατί ήμουν σε αυτό το γήπεδο όταν. Αλλά από τη στιγμή που είναι ένας προπονητής έμπειρος, με 11 στα 11.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι ένα ταραπούδι.
0: Ναι, εντάξει, κάναμε 11 σε 11.
1: Όπως... Εντάξει, εγώ πάνω από όλη η ομάδα και να κερδίσει και ούλα. Δεν είναι ούτε μπάρμπας μου, είναι ούτε θείος
0: όλοι μου, προπονητές.
1: Να τον όχι.
0: Ενικό, όλοι οι προπονητές κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Το λέω δεν δει, γιατί μπορεί να πει κανείς. Πάνω από όλα η ομάδα είναι ένα έμπειρος. Από τη στιγμή που είναι 11 στα 11 και ήρθε, πιστεύω είναι μια πολύ καλή λύση. Άλλο αν κάποιος μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, δεν είναι άλλο θέμα. Πάνω απ' όλα η ομάδα.
0: Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα.
1: Το λέω και εγώ. Τι,
0: από το αποτέλεσμα δεν κρίνεται. Όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα, δεν κρίνονται οι προπονητές.
1: Η ομάδα κυματώσει, παλεύει η καλομήρα ό,τι μπορεί για να μείνει η ομάδα κατηγορία. Δηλαδή τι, εάν πέσει Δημήτρη τελείωσε.
0: Άμα πέσει τελειώσαμε γενικά.
1: Μα δεν τελείωσε επειδή είναι η Ζάκηδος. Διάδεσαι το καινούριο σύστημα ή ο Πανεγιάλης που πανηγυρίζει και άλλοι που έχει ομάδα. Πώς είναι, 10 από τους 190 θα ανέβουνε.
0: Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Βλέπεις, όταν πέσεις σε αυτό το χάος της τρίτης εθνικής κατηγορίας, είναι χάος, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, μετά μπαίνεις σε μια άλλη διαδικασία. Αλλά τι γίνεται, πρέπει να σταθούμε εμείς σε αυτή την κατηγορία τώρα, τι να λέμε.
1: Είναι ευκαιρία. Τι λεφτά λέμε για το γήπεδο και για τους βαθμούς. Είπες μια πολύ σοφή κουβέντα προηγουμένως. Ανθρώποι που ζουν, φυσικοθεραπευτές, γιατροί, φαρμακεία, εξοπλισμοί ρούχων.
0: Τα πάντα.
1: Δεν είναι όταν λένε για το τουρίστα π.χ. Για το τουρισμό ότι ένας, δεν κονομάει ένας ξενοδόχος σε οποιοδήποτε Δημήτρη. Κονομάνε εκατοντάδες οικογένειες από πίσω. Από το μανάβι, από εκείνον που θα χαπάμε με λεφτά να χαλάσουμε το χειμώνα. Για βάλε λοιπόν όπως δες, γιατί είπε σοφή κουβέντα, γι' αυτό πήρα.
0: Ναι.
1: Προηγουμένως, πόσοι ζουνε από το τοπικό.
0: Πόσοι
1: άλλο χάος εκεί.
0: Άστο, εκεί είναι η Άβυσσος.
1: Αν καταφέρουμε έστω και βαθμό να πάρουμε την Κυριακή ομάδα, πιστεύω είναι σε πολύ καλή. Εντάξει. Δεν έχει έρθει το τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσα λεφτά, 300 άτομα κάθε Κυριακή. Δημήτρη, έτσι είναι η Ζάκηθος. Είμαστε άξιση μοίρας μας.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι ότι φωνάζεις εσύ. Mm. Πού είναι οι ίδιοι, οι επιχειρηματίες, οι πόλεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα μία πίτα να φάνε 300 άτομα που θα έρχονταν ανά δεύτερη Κυριακή, 200, γιατί υπάρχουν ομάδες που θα φαίνανε κόσμο.
0: Θα ήταν και διαφήμιση για το νησί. Δεν θα ήταν διαφήμιση για το νησί. Βέβαια.
1: Δεν είναι χάος αυτό το νησί και το λέω σαν
0: ζαχαρή. Έχω να κάνω αποκαλύψεις σήμερα.
1: Μακάρι, αν ναι. Σε προλάβω.
0: Έχω να κάνω αποκαλύψεις για το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα IZOBOX. Πάμε.
1: Μακάρι να αρθεί αυτό. Μακάρι.
0: Όχι, δεν έχουμε δρόμο ακόμα. Κάτσε να
1: σου πω κάτι. Καλό και στο τέλος, ξέρεις είναι τώρα, μου λέει ένα Κυριακή, δεν θα πηγαίνουμε πουθενά να δούμε μπάλα. Για βάλε Σαββατοκυριακό. Εγώ είμαι και ελεύθερο.
0: Πάμε τώρα.
1: Αλλά για να είσαι πατρεμένος που θες και τρεις ώρες να πάει να ξεσκάσει στο γήπεδο και δεν μπορείς, πού θα πεις ότι πας.
0: Τίποτα. Τίποτα. Με τη γυναίκα σου. Να σου πω κάτι. Αυτό που είπες δεν είναι σοβαρό. Δηλαδή, πρόσεξε. Άκου τώρα τι γίνεται. Τελειώνει η τουριστική σεζόν.
1: Τελειώνει. 10 μέρες.
0: 5 μέρες, 10 πόσο είναι.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Πάμε λοιπόν. Ο κόσμος θέλει κάπου να πάει την Κυριακή του να πέρασει όμορφα.
1: Να πούμε πώς περάσαμε το καλοκαίρι.
0: Ακριβώς να μιλήσει με τους φίλους του, να ανταλλάξουν απόψεις, να χαμογελάσουν, να πούνε τη βλακεία τους, το σοβαρό τους. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Δεν έχουμε γήπεδο να παίξει η Ζάκυνθος εκτός έδρας. Ο Λεβάντε και κλεισμένο το θυρών. Πάμε τώρα. Τοπικό δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν, ο χειμώνας αυτός πώς θα είναι για τους Ζακυνθινούς ποδοσφαιρόφιλους?
1: Τίποτα. Θα βλέπεις μόνο τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Θα περιμένεις. Τοπικό τίποτα.
0: Είναι σαν το κορονοϊό ένα
1: όποιος
0: πράγμα.
1: Όποιος μείνει ένα χρόνο έξω, γιατί ξέρεις από μπάλαρο, όποιος μείνει ένα χρόνο τελείωσε μετά, δεν ξανασχολείται.
0: Το ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή με έχουν πιάσει πολλοί ποδοσφαιριστές και μου λένε το εξής, ότι Δημήτρη, αν δεν παίξουμε μπάλα, φέτος θα την κόψουμε, θα σταματήσουμε.
1: Γιατί είναι, να σου πω, το ξέρω ότι είναι και μεγαλύτερη φουρνιά, είναι σε μια ηλικία που ένα-δύο χρόνια.
0: 35, 36, 37, εκεί τώρα.
1: Η μεγαλύτερη φουρνιά στο παιχτών τέτοια. Δεν είπαμε λοιπόν να μην κουράζω άλλο, γιατί σίγουρα μπορεί να πάρουν και άνθρωποι για πιο σοβαρά.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, Νικό μου, να είσαι καλά. Πάμε, ρε παιδιά, πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Πάμε να πούμε όλα αυτά που συμβαίνουν για εμάς, αλλά χωρίς εμάς. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει ότι ο Μάκης, ο Μπέλεσης είναι θείος μου. Θείος σου είναι. Άρε φίλε, Γιάννη. Μάκης Μπέλεσης, σύντροφος παλαιός. Από εκείνα τα ορθόδοξα χρόνια του Πασόκ. Μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Είπα τώρα έτσι. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Να είστε καλά ρε παιδιά, να είστε καλά.

0: εικόνα.
1: Λοιπόν, μηνύματα που έχουν να κάνουν με τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για τον Φιντάνη, για την Έψα Κίνθου. Θα πάμε στο κεφάλαιο Έψα Κίνθου, διότι εδώ έχω να σας πω πάρα πολλά. Μπορείτε βέβαια να διαβάσετε ένα άθρο στην εφημερίδα στον Ερμή σήμερα ή στο Ιόνια Sports, το τι ακριβώς συμβαίνει ή δεν συμβαίνει στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Ο φίλος μας ο Διονυσάκης, ο Σάκης ο Πολυχρόνιος.
1: Έλα, πάλι. Δεν άκουσε όσους μας ακούνε.
0: Να είσαι καλά.
1: Άκουσε να δεις. Ναι. Άκουσε να δεις.
0: Ναι.
1: Θα σου διαβάσω κάτι.
0: Ναι.
1: Θα σου διαβάσω μία ανακοίνωση.
0: Ωραία.
1: Πρώτα-πρώτα ναι. Βγαίνω πάλι από μένα.
0: Ναι.
1: Πάλι από μένα. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ και όλα τα σωματεία τα οποία δεν έχουν γήπεδο να παίξουν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν γήπεδο να παίξουν, έτσι.
0: Ντάμε.
1: Εσύ μπορείς να μου πεις.
0: Ναι.
1: Μετά τις δύο αγωνιστικές που παίζουμε εκτός έδρας, με ποιον παίζουμε εδώ, εδώ υποτίθεται, εδώ.
0: Νομίζω ότι παίζουμε με τον Νέστο Χριστόπουλο, δεν ξέρω, θα το
1: κοιτάξω. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα παίξουμε εδώ.
0: Όχι, δεν παίζουμε.
1: Ναι, επειδή ο Τάκης είναι πολύ στην Αλμύρα.
0: Τον βαρύει η Όστρια από εκεί, γι'
1: αυτό. Και εκεί έχει κάτι βάρκες που είναι πάπιες. Και κάθεσα πάνω και σε πάνε με πετάλι.
0: Με το ποδήλατο, ναι.
1: Με το ποδήλατο. Ο Τάκης μάλλον έχει πάρει αέρα. Λοιπόν, με καλαμπούρι κάνω. Άκουσε να δεις τώρα. Εγώ δεν μηδενίζω την προσπάθεια σε κανέναν αθλητή για οτιδήποτε σπορ αγωνίζεται.
0: Ωραία.
1: Αλλά θέλω να αναφερθώ και να σου διαβάσω κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν να πάνε την Κυριακή στο γήπεδο να δουν την ομάδα. Και μας το έχουν στερήσει.
0: Λοιπόν, πριν πεις οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα, παίζουμε με την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Μετά παίζουμε με τον Αστέρα, ναι. Άκτορ Βίτα στην Τρίπολη.
1: Ναι.
0: Και μετά παίζουμε με τον Πύργο. Εδώ.
1: Με τον Πύργο.
0: Με τον Πύργο εδώ.
1: Όχι εδώ, όχι εδώ.
0: Εδώ εννοώ εντός. Εντός. Ναι.
1: Εντός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντός.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει ότι μια ομάδα η οποία ήταν. Για μένα είναι στην κατάσταση να την πάρουμε.
0: Ναι.
1: Η
0: βασική ανταγωνίστρια
1: ναι,
0: μας.
1: Θα παίξουμε δύο φορές εκτός έδρας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δύο φορές εκτός έδρας. Λοιπόν, άκουσε τώρα.
0: Ναι,
1: άκουσε να δεις τώρα, σου διαβάσω κάτι. Mm-hmm. Δεν μηδενίζω κανένα αθλητή για ό,τι κάνει.
0: Ναι.
1: Το λέω ξεκάθαρα. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου με αφορμή την προμήθεια ολοκληρωμένης εγκατάστασης στρώματος στο επικοντό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ο κύριος Στασινόπουλος συνεχάρει τον αθλητή της ΑΓΕΣ Πέτρο Κώτη. Για τις επιτυχίες φέτος στο επικοντό. Mm-hmm. Τρίτος πανελλιονίκης mm-hmm. στην ΚΑΠΑ 18 και δεύτερη θέση ως μόλις Εθνικής Ελλάδος. Λοιπόν, πάω αυτό. Το yeah. παιδί συγχαρητήρια yeah. από yeah. μένα.
0: Μπράβο, yeah.
1: Λοιπόν, άκουσε τώρα να δεις το άλλο το από κάτω. Το από κάτω. Παρόν έδωσε ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Παναγιώτης Δρόσος.
0: Ναι. Ναι, σωστά.
1: Υπεύθυνος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Και ανάπτυξης Νίκτος Χώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος Υπεύθυνος για το Δημοτικό Στάδιο Νίκος Γραβάς.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Στην ανακοίνωση του ο Δήμος αναφέρει η στήριξη του αθλητισμού και η δημιουργία απαραίτητων υποδομών για τη νέα γενιά αποτελούν σταθερή προτεραιότητα για το Δήμο Ζακύνθου
0: mm-hmm.
1: και προσωπική δέσμευση του Δημάρχου Γιώργου Στασινόπουλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμαρχος είχε συνάντηση στο γραφείο του με τον νεαρό αθλητή της ΑΓΕΣ Πέτρο Χώτη και τον προπονητή Δημήτρη Τρυφωνόπουλο
0: mm-hmm.
1: και εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής με επίκεντρο την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού στο νησί και ειδικότερα προμήθεια ολοκληρωμένης εγκατάστασης. Εγώ θέλω να μου πεις εσύ τι από όλα αυτά το θεωρείς λογικό.
0: Πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Να απαντήσω.
1: Ναι, απάντησε. Γι' αυτό σε πήρα.
0: Θα απαντήσω λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αν θεωρούμε
1: ναι.
0: το αυτονόητο
1: ναι.
0: και πρέπει να το... να το επικροτούμε το αυτονόητο
1: ναι.
0: να το επικροτούμε.
1: Να το επικροτούμε.
0: Να το επικροτούμε. Και καλά, ωραία να το επικροτούμε.
1: Συνολικά το αυτονόητο.
0: Πάμε τώρα το αυτονόητο, ποιο είναι. Δηλαδή πρέπει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ζακύνθου να πανηγυρίζει γιατί πήρε ένα στρώμα στο άλμα επικοντό όταν ας πούμε υπάρχουν τόσα δεκάδες προβλήματα. Καλά έκανε και το πήρε το στρώμα γιατί πραγματικά.
1: Δεν μιλάω εγώ.
0: Συγκεκριμένος...
1: Συγγνώμη που σε διαβάζω. Ναι. Συγγνώμη, το είπα από την αρχή. Ναι. Επικροτώ την προσπάθεια
0: ο
1: του.
0: Ο συγκεκριμένος αθλητής
1: ναι.
0: και μπράβο
1: ναι.
0: στην οικογένεια και στο παιδί.
1: Μπράβο.
0: Είναι αξιόλογο αθλητής.
1: Μπράβο.
0: Όμως ναι. τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να λέμε και να διαφημίζουμε ότι πήραμε ένα στρώμα για τον επικοντό. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
1: Όχι,
0: όταν εδώ
1: όχι.
0: Υπάρχει μαυρίλα στο νησί.
1: Υπάρχει μαυρίλα και δεν έχει την ευαισθησία να μην βγάλει και φωτογραφίες.
0: Ναι, εντάξει. Μπορεί να έβγαλαν φωτογραφίες γιατί το παιδί μπορεί να ήθελε. Και, ωραία, όλα καλά. Όμως εγώ αλλού το πάω. Ξέρεις που καταλήγω. Καταλήγω στο εξής. Γιατί πρέπει λοιπόν αυτό το αυτονόητο που έπρεπε ήδη να υπάρχει στο δημοτικό στάδιο, για το άλμα, για το στρώμα, να υπάρχουν όλα αυτά, πρέπει να τα διαφημίζουμε.
1: Μα δεν καταλαβαίνεις, εγώ σου διαβάζω κάτι, στο επίκεντρο την ενίσχυση του κλασικού αθλητισμού και ειδικότερα στην προμήθεια ολοκληρωμένη εγκατάσταση. Δηλαδή μόνο κλασικός αθλητισμός μας ενδιαφέρει.
0: Προφανώς αυτό βλέπει τώρα ο Δήμος
1: Ζακίθου. Ναι, και λέω τώρα εγώ, είναι σωστό αυτό? Είναι σωστό. Δηλαδή μέχρι μένανε στο περίμενε, μένανε, ειδικά εμένανε, που θέλω την Κυριακή να πάω να βρίσω τον διαιτητή. Γιατί είμαι σε αυτή την κατηγορία εγώ. Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Και βγαίνει τώρα και λέει ότι είναι, έφερε ένα στρώμα και το θεωρεί μεγάλο επίτευγμα.
0: Αυτό λέμε. Τα αυτονόητα τα οποία ούτε καν έπρεπε να τα κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έπρεπε να κουβεντιάζουμε αν ο Δήμος αγόρασε ένα στρώμα. Γιατί έπρεπε να το έχει κάνει ήδη αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι αυτονόητο αυτά τα οποία περιμένει τα κουτιά για να τα εγκαταστήσει απάνω να ήταν εδώ πριν 2 μήνες, 3.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν τα κουτιά αυτά?
0: Τα κουτιά δεν υπάρχουν και γιατί υπάρχει ένα θέμα με τα κουτιά. Με τα κουτιά για τα ISO box.
1: Ναι.
0: Τα ISO box ήταν να βγει μια προκήρυξη για να βρεθεί ανάδοχος εταιρεία. Προφανώς από κάποιο λάθος, δεν ξέρω ποιος έχει κάνει το λάθος, αυτή η προκήρυξη που έπρεπε να σταλεί εδώ και ένα μήνα, εστάλει τις προηγούμενες ημέρες. Άρα λοιπόν πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα για να το μάθεις κι εσύ. Θέλουμε ένα μήνα ουσιαστικά.
1: Εγώ σώπα, εγώ το ξέρω. Περίμενε. Δεν το πεις, θα τα ακούσουν οι άλλοι.
0: Όχι, άκουσε με.
1: Θα τα ακούσουν καποδίστρια.
0: Περίμενε. Θέλουμε ένα μήνα μέχρι να δούμε αν υπάρχουν τυχόν ενστάσεις, να βγει ανάδοχος, ο οποίος θα πάρει την εργολαβία τη συγκεκριμένη.
1: Ναι.
0: Και το κυριότερο στην ιστορία όλη είναι το εξής, ότι ο ανάδοχος θα έχει την ευχέρεια του χρόνου, των 2 μηνών, για να μπορέσει να τα παραγγείλει. Δεν είναι ότι ο ανάδοχος σε ένα μήνα θα τα παραγγείλει. Η σύμβαση μέσα αναφέρει ότι έχει την ευχέρεια των 2 μηνών να τα παραγγείλει και να τα φτιάξει και να τα φέρει στη Ζάκηθο. Άρα λοιπόν, ένα μήνα τώρα και 2 μήνες μετά, 3 μήνες. Και ένα μήνα μετά για να περάσουν.
1: Όχι, περίμενε. Θα μου λες μήνες.
0: Ναι, πάμε, στα λέω εγώ.
1: Νοέμβριος.
0: Πάει ο Νοέμβριος.
1: Ας χαρίσουμε τις 10 μέρες του Νοεμβρίου.
0: Ωραία, πάμε τώρα ένα μήνα από τώρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι ουσιαστικά να βρεθεί ανάδοχος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα, είμαστε στις 10 περίπου Οκτώβρη.
1: Πάμε
0: 10 Νοέμβρη.
1: Μάλιστα.
0: Που θα έχει βρεθεί η ανάδοχη εταιρεία, συγκεκριμένη εταιρεία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Παραλαμβάνει η εταιρεία λοιπόν το έργο.
1: Ναι.
0: Και μετά η εταιρεία συγκεκριμένη έχει μπροστά της άλλους 2 μήνες για να παραγγείλει τα ISO box.
1: Δεκέμβριος ή Ιανουάριος.
0: Μπράβο. Και μετά έχουμε 20 μέρες με ένα μήνα επιπλέον.
1: Ναι.
0: Να περάσουν επιτροπές για να ελέγξουν, γιατί δεν είναι μόνο να τα παραγγελίες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχουν οι σωστές υποδομές εδώ, να αντεκαταστήσει και να περάσουν οι συγκεκριμένες επιτροπές.
1: Σωστά.
0: Για να ελέξουν αν όλα είναι σωστά.
1: Αυτά τα οποία λες εσύ τώρα, μπορεί να τα πιστοποιήσεις ένας από το Δήμο να πει δεν είναι έτσι.
0: Ας μας απαντήσει κάποιος από το Δήμο ότι
1: γιατί
0: δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν βγαίνει.
0: Ναι. Ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Εγώ λοιπόν λέω, έχω την πληροφόρηση ότι έγινε ένα λάθος όσον αφορά την προκήρυξη. Εστάλει πριν από μερικές μέρες η προκήρυξη. Δημοσιεύτηκε τέλος πάντων. Οπότε λοιπόν σε ένα μήνα από τώρα θα υπάρξει ανάδοχος και μετά η σύμβαση θα αναφέρει ότι έχει το χρονικό περιθώριο των 2 μηνών για να μπορέσει να τα παραγγείλει και να τα φέρει στη Ζάκηθο.
1: Λοιπόν,
0: να τα φτιάξει. Άρα λοιπόν, γιατί συζητάμε?
1: Ναι, γιατί συζητάμε λοιπόν. Να μην ανακοινώνουν στο Δήμο ό,τι θέλουν.
0: Πρόσεξε, Ζάκη. Αν είναι λάθος αυτό που λέω, ας βγει ο Δήμος και να πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι διαφορετικά. Σε ένα μήνα θα είναι εδώ έτοιμα όλα.
1: Εγώ θέλω να καταλήξω αλλού.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία εκοφαντική αφωνία.
0: Σιωπή.
1: Ναι. Και παίρνεις ένα στρώμα για επικοντό που δεν έχει να κάνει με την προσπάθεια του παιδιού. Το λείπανε αυτό. Μπράβο του και συγχαρητήρια. Και το θεωρείς επίτευγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή το παιδί δεν έκαμε προπόνηση εχθές σε προχθές. Για να φτάσει 18 χρονών και να έχει τέτοια επιτυχία, υποτίθεται ότι το στρώμα του έλειπε τόσο καιρό.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Και τώρα που κάνει την επιτυχία,
1: Και τώρα που κάνει την επιτυχία, βγαίνει και το θεωρεί και εσύ επίτευγμα, ναι, του το φέρνει,
0: δηλαδή,
1: ένα στρώμα.
0: Το, παιδί, το παιδί το οποίο προπονούταν έτσι, χωρίς στρώμα, λέμε
1: χωρίς
0: τώρα,
1: στρώμα,
0: έκανε αυτή την επιτυχία.
1: Ναι, εάν δεν την έκανε την επιτυχία, θα παίρνει το στρώμα.
0: Ωραία, όχι. Κάνει λοιπόν την επιτυχία με το μετάλλιο και μπράβο λοιπόν, το παιδί και μπράβο στην οικογένεια και τώρα το παίρνουμε στρώμα.
1: Λοιπόν, επειδή γυρίζω πάλι πίσω, δεν παίζει κανένα πολιτικά παιχνίδια και δεν απειλεί κανένα κανέναν. Ναι. Εντάξει, γιατί εγώ έχω δεχτεί με 5 δημοτικές αρχές από παλιά να βάλω υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Αλλά επειδή δεν κάνω, δεν κάνω, γιατί ξέρω ότι και αυτός και οι προηγούμενοι δεν θα κάναν αυτά τα οποία κάθε προεκλογική περίοδο υπόσχονται, αποφεύγω να συμμετέχω.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μπορείς να μιλάς, για να μπορείς να μιλάς.
1: Να μπορεί να μιλάω, ναι. Είναι ντροπή να φέρνουν ένα στρώμα στη Ζάκηθο για ένα παιδί το οποίο τόσο καιρό δεν το είχε και να βγαίνουν να βγάλουν φωτογραφίες και να λένε ότι είναι επίτευγμα και δίνουν μεγάλη προσοχή στον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή είναι 15 ομάδες στο νησί, δεν έχει κανένα γήπεδο και δεν ξέρουμε αν γίνει το τοπικό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Μέχρι εκεί δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Θέλω να πω ότι εγώ περίμενα τον πύργο για να δω και τη συμπεριφορά των φιλάθλων που θα ήταν 1000 άτομα, 1500. Και αντί η ομάδα να παίξει με τον πύργο εδώ, θα παίξει δύο παιχνίδια με τον πύργο που υποτίθεται ότι ο ένας κυνηγάει τη θέση παραμονής με τον άλλον, θα το παίξει, θα τα παίξω και τα δύο εκτός έδρας.
0: Αυτό είναι.
1: Και
0: αυτό
1: δεν
0: είναι,
1: βγαίνει κανένα, θα το επαναλάβω κάποιος, να πει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, τι έχει κάνει και να βγάλει ένα δελτίο τύπου, να καθησυχάσει τον κάθε φιλάθλο και τον κάθε,
0: έχεις δίκιο,
1: και τον κάθε παράγοντα που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και αυτή τη στιγμή θα φύγουν 15 μέρες. Και θα πηγαίνω, έρχονται.
0: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις αυτό που είπες. Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν ανακοινώνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο, τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι στιγμής και πότε θα είναι έτοιμο το γήπεδο?
1: Θα σου πω εγώ. Προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής ήταν Σάββατο βράδυ να βγάλει ανακοίνωση ότι παίζονται πολιτικά παιχνίδια.
0: Εντάξει,
1: το κατάλαβες.
0: Λοιπόν,
1: και δεν έχει το θάρρος να βγει ένας που λένε ότι είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού ή υπεύθυνος αθλητισμού και να δώσει μια απάντηση. Από εκεί και πέρα δεν συνεχίζω άλλο, γιατί στεναχωριέμαι πάρα πολύ, διότι η ομάδα ταλαιπωρείται και δεν βγαίνει ένας να πει, ξέρεις κάτι, θα παίξουμε σε 15 μέρες, σε 20 μέρες, σε 30 μέρες. Εγώ πιστεύω, ίσως κάνω και λάθος, ίσως να βγω και ψεύτης, ότι από Μάρτιο και μετά θα παίξει η ομάδα εδώ.
0: Το Μάρτιο τι, τον Απρίλιο τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, τον Απρίλιο τελειώνει
0: στις
1: το πρωτάθλημα.
0: 10, θέλω δηλαδή, να πω στις 10 Απριλίου τελειώνει.
1: Μπράβο, θέλω να πω ότι τα περισσότερα παιχνίδια, τα οποία για τη Ζάκηθο αυτή τη στιγμή, λόγω της βαθμολογικής θέσης που έχει, είναι σημαντικά, δεν θα τα παίξει στην έδρα της.
0: Όχι, δεν θα τα παίξει στην έδρα της. Τι συζητάμε τώρα. Πάει και ο Οκτώβριος, τελείωσε. Εγώ σου λέω τώρα τα υπόλοιπα. Σου λέω για τα Isobox. Δεν σου λέω για την κερκίδα των φιλοξενούμενων.
1: Ναι.
0: Δεν σου λέω για τη διαμόρφωση των χώρων στην παλιά είσοδο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, τι συζητάμε αυτό.
1: Άκουσε να δεις κάτι άλλο και να τελειώνω. Εδώ απέναντι μου, απέναντι από το σπίτι μου, εγώ μένω στα Κησίου 5.
0: Ναι, ναι.
1: Ανοίγει, φτιάχνεται μια οικοδομή.
0: Mm-hmm.
1: Για να ανοίξουν μια τρύπα, ήρθανε δύο φορτηγά, μία μπορντόζα και 7 εργάτες.
0: Ναι.
1: Και 7 εργάτες. Πες μου πόσα άτομα είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό στάδιο και κάνουν όλες τις υπόλοιπες εργασίες εκτός από αυτά τα κουτιά που περιμένουν να έρθουν.
0: Ναι,
1: πόσα άτομα
0: είναι. Έχεις δίκιο. Τώρα τίποτα. Κανένας δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, σήμερα τελειώσαν αυτοί. Σε 2 μέρες εβάλανε και το τελειώσανε το θέμα σε 2 μέρες.
0: Mm-hmm.
1: Σε 2 μέρες. Λοιπόν, να μην μας κοροϊδεύουν και να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Αυτό το παραμύθι να τελειώσει. Εμείς θέλουμε να πάμε στο γήπεδο και να δούμε την ομάδα. Τώρα, αν όποιος έχει άλλη αντίρρηση, να βγει να το πει.
0: Εσύ το λες με το ονοματεπώνυμό σου, δεν έκανα.
1: Με το ονοματεπώνυμό μου, βγαίνω και το λέω εγώ.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, και να σου πω και το τελευταίο, δεν πρέπει να υπάρχει αντιδήμαρχος αθλητισμού στη Ζάκηθο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να βγει να πει κάτι για αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή τη θέση, πρέπει να καταργηθεί. Και τα χρήματα τα οποία παίρνει ο κάθε αντιδήμαρχος, να τα βάλουμε σε ένα κουμπαρά, να τα δώσουν στα box που θα έρθουν.
0: Στα box που θα έρθουν.
1: Λοιπόν, καλό μεσημέρι.
0: Για χαρά. Εντάξει. Αγανάκτηση, παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
2: Στου χρόνου τη καταστροφή. Ό,τι αξίζει θα σωθεί.
0: Καλώς συμβαίνει αυτό και ο Δήμος αγοράζει το στρώμα για το άλμα επί κοντό. Όπως είπε προηγουμένως ο φίλος μας ο Ζάκης, ένα παιδί έφτασε εκεί που έφτασε χωρίς να υπάρχει στρώμα, χωρίς να υπάρχει τίποτα. Και ξαφνικά έγινε αυτό που έγινε, γιατί το παιδί έχει προοπτικές εξέλιξης. Αλλά δεν μπορούμε να διαφημίζουμε ότι πήραμε ένα, να πάρουμε ένα στρώμα, μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορεί να προπονείται ο αθλητής. Κάντο, αλλά μην το διαφημίζεις από τη στιγμή που υπάρχουν, έτσι, δυσθεώρητα προβλήματα τα οποία επιζητούν τη λύση τους. Ξανά ερωτευόμαστε και πάμε από την αρχή. Έχουμε πει βέβαια, έτσι, μια ομάδα του βόλεϊ, έτσι, αποσύρθηκε από το πρωτάθλημα. Γιατί λοιπόν δεν βγάζει μια ανακοίνωση ο Δήμος και να πει ειλικρινά λυπούμαστε για αυτό που συνέβη, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αυτή η ομάδα να μπορέσει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί δεν βγαίνει λοιπόν ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, και να βγάλει μια ανακοίνωση για αυτό το θέμα της απόσυρσης μιας ομάδας η οποία δεν έχει μέρος να προπονηθεί ούτε ώρες. Να βγει άλλη ο Δήμος μια ανακοίνωση και να πει μας προβληματίζει αυτό το γεγονός. Είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, αγαπάμε τον αθλητισμό στο νησί και θα δούμε και θα πράξουμε τα δέοντα έτσι ώστε αυτή η ομάδα να μείνει και να μην διαλυθεί. Γιατί το λέω, καλές οι φωτογραφίες, καλά όλα αυτά, αλλά δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για τα αυτονόητα. Αυτά που έπρεπε ήδη να υπάρχουν και όχι να απλώνουμε το χέρι σαν επέτες για να μπορέσουν κάποιοι να βοηθήσουν τον αθλητισμό στο νησί. Δεν είμαστε επέτες, δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο αρχικό γράμμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την διαδικασία μας εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Θα έλεγα πολλοί είναι οι προβληματισμοί για το που βαδίζουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ από καρδιάς Μάγκο Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέφτης Διάλληνα Κάγκελα στο Καλαμάκι, Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστα στην οδό Λάμπρου Τζίβα 19, Φούνος του Κόουτς, Δόδρος Κινήσης Δραγώνας. Μαζί μας πάντα το καφέ κάπου, Μουτζά Μαρτενεγκού 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ στην Καμάρα Γελοζάρο και στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117, Κάτω Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών, Λομποτές Συνδρόμος Αεροδρομίου. Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο, Ακαδημία Ζάκυνθος. Οικολογική, Γεωργική, Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γιώπονος μας στο Σαρακινάδο, Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις, Διανομή Πετρελαίου Θέρμασης, Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Πολυκατάστημα Καπαρέλης. Στρωματοποίηση Ζακύνθου, στο κάτω Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης. Εμπορική και Κλαβάς Γεννήσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπως είναι διοικητηρίου. Πάμε και στο φίλο μας το Θεωρή των Ξένων, Βένους Σπίτι Πάρτι στο Ζελιβί. Καλλινικό παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο, Σάκης Βούλτσος. Κρεοπολείο Πήλικα, Κάλβο 73. Πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, φυσικοθεραπεία και κινησιοθεραπεία πελματογράφημα. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας. Ζακυρτινές αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας.

0: Λοιπόν, ο φίλος Μωσάκης λέει σήμερα 11 το πρωί στο γήπεδο ούτε ένας μάστορας. Γιατί να υπάρχει μάστορας, φίλε μου Σάκη, στο δημοτικό στάδιο όταν οι εργασίες που ήταν να γίνουν κάτω από την σκεπαστή κερκίδα έχουν ολοκληρωθεί. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί η αίθουσα των ιατρείων εκεί που έχει ολοκληρωθεί, έχουν ολοκληρωθεί τα μπάνια εντουζιέρες των διαιτητών, έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό οι ντουζιέρες μέσα στα ποδητήρια της γηπεδούχου ομάδας. Δηλαδή αυτά τα πράγματα τα οποία αν δεν ήταν γήπεδο και ήταν μια ιδιωτική επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, αυτά τα πράγματα ένα συνεργείο θα τα έφτιαχνε σε 10-15 ημέρες. Όπως έτσι αναγύρονται τα ξενοδοχεία με τόσους γοργούς ρυθμούς στο νησί. Οπότε λοιπόν έγιναν αυτές οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο με ένα μάστορα, με δύο βοηθούς, δεν ξέρω. Έγιναν, πέρασαν 3 μήνες για να γίνουν, έγιναν όμως. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Είναι το ένα βήμα από όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί το συγκρότημα Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Το επόμενο βήμα είναι η αγορά της μεταλλικής κερκίδας, της όμενης κερκίδας των φιλοξενούμενων. Το επόμενο βήμα από αυτό είναι η διαμόρφωση της δεύτερης εισόδου στην οδό αναπαύσεως, όπου εκεί θα μπαίνουν οι φιλοξενούμενοι φίλαθλοι αλλά και η ομάδα η φιλοξενούμενη, εκεί θα διαχωριστούν τα πράγματα. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Ένα άλλο βήμα είναι να πέσει μπετόν εκεί στη ράμπα για να μπορέσουν να ανεβαίνουν τα τροχοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Και το πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι η αγορά των IZOBOX. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, για τα IZOBOX, τα οποία θα στοιχίσουν περίπου 145.000-148.000 ευρώ, κάπου εκεί, πρέπει να γίνει, να βγει μια προκήρυξη. Και μέσα από την προκήρυξη να βρεθεί ο ανάδοχος ο οποίος θα πάρει το έργο. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό καθυστέρησε να γίνει γιατί έγινε ένα λάθος. Το λάθος δεν το γνωρίζω αυτό. Σημασία όμως έχει ότι πριν από μερικές μέρες ξεκίνησε η διαδικασία της προκήρυξης για να υπάρξει ανάδοχος έτσι ώστε να φτιάξει αυτά τα IZOBOX. Θα πρέπει να περάσει λοιπόν ένας μήνας από την διαδικασία της προκήρυξης για τυχόν ενστάσεις. Θα πρέπει να ανοιχτούν οι φάκελοι και αυτός ουσιαστικά που θα έχει στείλει την καλύτερη προσφορά θα πάρει και το έργο. Άρα λοιπόν μιλάμε από τώρα και στο εξής για ένα μήνα μετά. Το επόμενο είναι το χρονικό όριο που μπαίνει στην σύμβαση μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και της παραγωγής των IZOBOX. Αυτό λοιπόν είναι το κομβικό σημείο, διότι η δική μου πληροφόρηση λέει ότι στην σύμβαση μέσα θα έχει χρονικό όριο 2 μηνών. Άρα λοιπόν 1 μήνα τώρα συν 2 μήνες μετά θα περάσει 1 τρίμηνο μέχρι η συγκεκριμένη εταιρεία, η ανάδοχη εταιρεία, να έχει τοποθετήσει τα IZOBOX εδώ στο νησί, στο συγκεκριμένο χώρο πλησίων της κερκίδας και πίσω από τον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας. Το τελευταίο βήμα έχει να κάνει με τις επιτροπές οι οποίες πρέπει να περάσουν και να ελέγξουν όλα αυτά και να δώσουν το πράσινο φως. Και τα φιλιά σου φταίνε, κοίτα να στήθηκα για δεύτερη. Άρα λοιπόν συζητάμε για το συγκεκριμένο κομμάτι, για τα 140 τετραγωνικά που λείπουν αυτή τη στιγμή και είναι τα IZOBOX. Εκεί κρύβεται όλη η ιστορία. Εκεί θα καθυστερήσει όλη η ιστορία. Και το λέω αυτό διότι αυτή την πληροφόρηση έχω, εκτός κι αν ο Δήμος γνωρίζει περισσότερα πράγματα, σίγουρα γνωρίζει περισσότερα πράγματα, και αν δεν είναι έτσι, ας βγάλει μια ανακοίνωση και να πει ότι σε ένα μήνα από τώρα μπορεί και τα IZOBOX να είναι εδώ στο νησί, κάτι το οποίο βέβαια δεν το βλέπουμε να γίνεται. Άρα λοιπόν είμαστε τώρα στα μέσα του Οκτώβρη, δηλαδή στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας μέχρι να βρεθεί η ανάδοχη εταιρεία και μετά άλλους δύο μήνες που θα έχει το περιθώριο η συγκεκριμένη εταιρεία να τα κατασκευάσει, να τα φέρει, να τα στήσει και όλα αυτά. Άρα λοιπόν μιλάμε ένα συν δύο μήνες, τρεις μήνες. Αν βάλουμε λοιπόν και προσθέσουμε από σήμερα τρεις μήνες, τι μας βγάζει παιδιά? Μια στιγμή πέρασε μπρος μου. Ο φίλος Μωσάκης λέει, αν τα είχαν παραγγείλει όμως από τον Ιούλιο, δεν θα ήταν τώρα έτοιμα? Πώς θα τα είχαν παραγγείλει, φίλε Μωσάκη, από τον Ιούλιο, όταν δεν είχαν κάνει αναμόρφωση προϋπολογισμού και όταν έκαναν τον προϋπολογισμό των 300.000 ευρώ, έβαλαν και κάποια άλλα πράγματα μέσα και έτσι σκάλωσε όλη η ιστορία για κάποιες εβδομάδες στην αποκεντρωμένη διοίκηση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Βέβαια όλα αυτά που λέμε, αν τα είχαν κάνει από τότε που λέγαμε ότι η ομάδα θα ανέβει, παιδιά κοιτάξτε να δείτε να φτιάξετε το δημοτικό στάδιο διότι δεν πληρεί καμιά προδιαγραφή, θα μιλάγαμε διαφορετικά σήμερα. Λοιπόν, από το ένα θεματάκι στο άλλο, τι να πούμε, έτσι είναι η δισογραφία. Άλλος φίλος, αν τα είχαν κάνει Δημήτρη όλα αυτά από τον Ιούνιο, θα μιλούσαμε σήμερα για τέτοια πράγματα? Όχι, όμως δεν τα έκαναν αυτά, γιατί έπρεπε να βγουν αδειοδοτήσεις, έπρεπε ο φίλος μου ο Νίκος ο Γκλαβάς να μπει λίγο στα ενδότερα της κατάστασης, να καταλάβει ότι είναι όλα στον αέρα, διότι δεν ευθύνεται ο Νίκος ο Γκλαβάς, δεν έχει τόσο μεγάλη ευθύνη ο Νίκος ο Γκλαβάς. Η ευθύνη είναι τόσο των υπολείπων της Δημοτικής Αρχής αλλά και των υπολείπων Δημοτικών Αρχών, οι οποίοι είχαν αφήσει όλη αυτή την εκκρεμότητα στον αέρα. Όμως τα αντανακλαστικά του Δήμου της Δημοτικής Αρχής ήταν αργά. Έπρεπε αυτά τα αντανακλαστικά να τα δείξει ο Δήμος από τότε που η ομάδα ανέβηκε στην Β' Εθνική Κατηγορία. Την επόμενη μέρα έπρεπε όλα αυτά να είχαν μπει σε ένα πρόγραμμα και όχι ήξεις, αφήξεις, φτιάξε εδώ, χάλασε εδώ, πήγαινε εδώ, κάνετε όλη τη διαδικασία διαφορετικά. Γιατί θυμάστε όταν βγήκε εδώ ο Νίκος ο Γκλαβάς τον Ιούνιο και τον ρωτήσαμε, είχε πει ότι άντε ίσως να χάσουμε μία αγωνιστική του Σεπτεμβρίου. Οι δύο αγωνιστικές. Βέβαια πέρασε ο Σεπτέμβριος, περνάει και ο Οκτώβριος. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι όπως λέει και ο κόσμος, το έχουμε πάρει είδηση, το έχουν πάρει πρέφα, ότι θα χάσουμε σχεδόν όλο το πρωτάθλημα. Βέβαια ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος, είπε ότι θα είναι το μοναδικό γήπεδο το οποίο θα έχει αδειοδοτηθεί. Πότε όμως θα γίνει αυτό, αγαπημένο μου Δήμαρχε? Όταν η ομάδα θα έχει υποβιβαστεί ή ότι όταν θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και δεν θα έχουμε ομάδα για να πάμε να τη χειροκροτήσουμε στο γήπεδο? Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Αφήνουμε το συγκεκριμένο θέμα, έτσι είπαμε για τα IZOBOX, Πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Ένας φίλος εδώ βάζει και το θέμα του Γαϊτανίου.
1: Δια κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο.
0: Εδώ ο Δήμος δεν μπορεί να φέρει πέρα στο δημοτικό στάδιο, αγαπημένε μου φίλε. Θα κοιτάξει να δει πώς θα φτιάξει το ενωσιακό γήπεδο. Και για να φτιάξει το ενωσιακό γήπεδο, αγαπημένε μου φίλε, οι συγκυρίες αυτή τη στιγμή δεν το επιτρέπουν. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Για να φτιάξει ο Δήμος το ενωσιακό γήπεδο, θα πρέπει να γίνει μια τριημερής σύμβαση μεταξύ Δημοτικής Αρχής, Περιφερειακής Αρχής και ΕΠΣΔΑ Κίνθου. Πείτε μου λοιπόν εσείς τώρα, αυτή την σύμβαση ποιος από την ΕΠΣΔΑ Κίνθου μπορεί να την υπογράψει, όταν έχει εκπέσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΔΑ Κίνθου? Ποιος μπορεί αύριο το πρωί, καλεί ο Δήμος και λέει να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση, την τριμερή αυτή προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, του Δήμου Ζακύνθου και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Ποιος θα υπογράψει την σύμβαση για την συμφωνία αυτή την προγραμματική από την ΕΠΣΔΑ Κίνθου όταν δεν υπάρχει διοίκηση? Και ο Δήμος λέει το εξής: εμείς να το φτιάξουμε. Έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα η περιφέρεια να αγοράσει τον τάπητα ή έχει κολλήσει κάπου όλη η διαδικασία? Και η διαδικασία έχει κολλήσει, παιδιά, διότι δεν έχει υπογραφεί ούτε καν η τριμερής αυτή σύμβαση μεταξύ των τριών πλευρών. Άρα λοιπόν, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες, ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα και βολεύεται. Με ποια έννοια βολεύεται? Δεν υπάρχει πίεση από πουθενά. Βλέπετε εσείς να υπάρχει πίεση από τα σωματεία ή από την ΕΠΣΔΑ Κίνθου για το πότε θα φτιαχτεί το γήπεδο στο Γαϊτάνι? Εδώ η ΕΠΣΔΑ Κίνθου αντιμετωπίζει άλλα θέματα, πάρα πολύ μεγάλα, για να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με το γηπεδικό της θέμα. Πάρα πολύ. Πάρα πολλά θέματα και πολύ δύσκολα.

0: έχουν κινήσει. Έχει πλαστικό κινήσει. Άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από δαό ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσα είναι τα θέματα αυτή τη στιγμή και γιατί υπάρχει αυτή η μαυρίλα πάνω από το νησί της Ζακύνθου. Υπάρχει αυτή η μαυρίλα πάνω από το νησί της Ζακύνθου για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο κυριότερος, κατά τη δική μου την άποψη, είναι ότι μια κοινωνία η οποία είναι εν υπνώση, δεν αντιδρά σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Κάθε που ευράδιαζε, ντύνονταν γαμπρός.
1: Από εκεί αρχίζει, κατά τη δική μου την άποψη, το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Λοιπόν, είπαμε για το δημοτικό στάδιο, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Πως λέμε, χερεβάθος αμέτρητο. Είπαμε για το ενωσιακό γήπεδο. Ποιος θα ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με το ενωσιακό γήπεδο όταν δεν υπάρχει εκλεγμένη διοίκηση στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας? Θα ασχοληθεί η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, ή θα ασχοληθεί η δημοτική αρχή που αυτή τη στιγμή έχει τόσα πολλά προβλήματα να λύσει, βάζω τα προβλήματα με κεφαλαία γράμματα, θα ασχοληθεί με το δημοτικό, με το ενωσιακό γήπεδο, όταν δεν μπορεί να υπογραφεί αυτή τη στιγμή η τριμερής αυτή σύμβαση μεταξύ των τριών πλευρών? Τα χρήματα του ΤΑΠΙΤΑ έχουν εκταμιευτεί, είναι στα ταμεία της περιφέρειας. Δεν χάνονται τα χρήματα, ρώτησα λοιπόν εγώ, έμαθα ότι τα χρήματα τα συγκεκριμένα δεν χάνονται, ακόμη και αν πάμε σε ένα νέο προϋπολογισμό. Αυτά τα χρήματα μένουν για το ενωσιακό γήπεδο. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έμαθα από υπεύθυνα χείλη, από την περιφέρεια, περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να γίνει κάτι. Επισκέφθηκα προχθές προσωπικά ο ίδιος τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κώστα Καποδίστρια, να ενημερωθώ για τις εξελίξεις και να τον ενημερώσω για κάποιες εξελίξεις. Υπάρχει μια πρόθεση λοιπόν να δημιουργηθεί αυτή η σύμβαση, αυτό το μνημόνιο των τριών πλευρών. Όμως αυτή τη στιγμή το μεγάλο αγκάθι στην ιστορία είναι η ΕΠ Ζακύνθου, η οποία δεν έχει εκλεγμένη διοίκηση και δεν μπορεί να υπογράψει κανενός είδους συμβάσεις ούτε με το Δήμο Ζακύνθου ούτε με την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου για το έργο το συγκεκριμένο. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ των τριών πλευρών, δηλαδή η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου να αγοράσει τον ΤΑΠΙΤΑ των 150.000 ευρώ, ο Δήμος Ζακύνθου να φτιάξει τα υπόλοιπα τα οποία έχει υποσχεθεί, το υπόστρωμα, τη διαμόρφωση των χώρων, έτσι ώστε να αγοραστεί ο ΤΑΠΙΤΑς. Για να αγοραστεί ο ΤΑΠΙΤΑς όμως και φτάσουμε στο σημείο που η περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου θα δώσει τα χρήματα, από την ημέρα που θα δώσει τα χρήματα μέχρι την αγορά του ΤΑΠΙΤΑ θα περάσουν περίπου 2 μήνες. Περίπου 2 με 3 μήνες. Οπότε χάνεται και αυτή η χρονιά για το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου.
2: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος. Κοιτάζω το συμφέρον μου, διαβάζω εφημερίδα και στο στρατό.
1: Χάνεται λοιπόν και αυτή η χρονιά. Από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε. Δηλαδή πιέζαμε την περιφέρεια, πιέζαμε το Δήμο. Τώρα είχαμε την ΕΠ Ζακύνθου, τώρα δεν έχουμε ΕΠ Ζακύνθου. Δεν μπορούμε να πιέσουμε να κάνουμε τίποτα μέχρι να βγει εκλεγμένη διοίκηση από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας.

0: τσιγάρα.
1: Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, όσον αφορά τις υποδομές, καλά κάνει ο Δήμος και πανηγυρίζει και βγάζει φωτογραφίες ότι θα αγοράσει όλα τα απαραίτητα, έτσι ώστε ο αθλητής της Αγίας να προπονείται κανονικά. Και μπράβο, αυτό είναι μόνο το αυτονόητο, γιατί από πίσω υπάρχει μια μεγάλη μαυρίλα. Υπάρχει μια μαυρίλα. Η Ζάκυνθος δεν έχει γήπεδο. Είπαμε, σας είπα προηγουμένως για τα Isobox και όλα αυτά τα οποία θα συμβούν μέσα στην πορεία του 2026. Άντε θα πάρουμε και το 2027. Ο Λεβάντε έχει γήπεδο. Η δεύτερη έδρα του είναι το Δημοτικό Στάδιο και κλεισμένο το θυρών. Μια διοίκηση η οποία δεν μπορεί να βγάλει ούτε ευρώ από την πώληση των οποιοδήποτε εισιτηρίων. Η Δόξα Πηγαδακίων αγωνίζεται στο γήπεδο του Ρουμηρίου. Προχτές οι άνθρωποι εκεί του Πανετολικού έτρεβα τα μάτια τους και έλεγαν πού ήρθαμε Θεέ μου να παίξουμε μπάλα. Όχι για το γήπεδο, όχι για το γήπεδο ή για τις τέσσερις γραμμές του γήπεδου, αλλά για τα γύρω γύρω, χωρίς κερκίδες, χωρίς τίποτα, μέσα στα λιοστάσια ο κόσμος. Είναι και καλοκαίρι βέβαια τώρα. Στους δρόμους, με ένα καφέ στο χέρι, να μην μπορεί να σταθεί πουθενά, να καθίσει κάπου. Για το 2026 μιλάμε, έτσι. Και ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν αρχίζει. Και φυσικά ο Δήμος Ζακύνθου δεν έχει κάνει ούτε μια παρέμβαση σε κάποιο γήπεδο. Αλλά όμως, γιατί να κάνει ο Δήμος παρεμβάσεις σε κάποιο γήπεδο όταν η ίδια η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας έχει κλείσει το μαγαζί? Έπιζα κίνδου, ώρα 0.

Έχουμε πει τόσα πολλά για την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πραγματικά αναλύουμε καθημερινά όλα αυτά που συμβαίνουν ή που δεν συμβαίνουν στην αγαπημένη μας Ένωση. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε λοιπόν γήπεδα, δηλαδή να πιέσουμε τη Δημοτική Αρχή να φτιάξει τα γήπεδα για να μπορέσουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο. Αλλά γιατί εμείς όλοι μας προσπαθούμε να πιέσουμε έτσι ώστε η Δημοτική Αρχή να φτιάξει τα γήπεδα, όταν η ίδια η Ένωση έχει το ποδόσφαιρο στο γύψο με όλα αυτά που έχουν συμβεί? Και θα σας αναλύσω λίγο τα πράγματα για να καταλάβετε έτσι πού οδηγούμαστε. Είπα στην αρχή της εκπομπής ότι κανείς δεν σκέφτεται το μικρό τον αθλητή που περιμένει να ξυπνήσει το πρωί και να παίξει ποδόσφαιρο. Κανείς δεν σκέφτεται τον 35-άρι, τον 40-άρι αθλητή που θέλει να αφήσει λίγο τα προβλήματα της οικογένειάς του, της ζωής του, της δουλειάς του και να πάει να παίξει ποδόσφαιρο. Κανείς δεν σκέφτεται τον διπλωματούχο προπονητή που έχει χαλάσει χρήματα για να μπορέσει να κάνει αυτό που αγαπάει. Κανείς δεν σκέφτεται τον φυσιοθεραπευτή. Κανείς δεν σκέφτεται τον παράγοντα. Κανείς δεν σκέφτεται το φύλαφδο που θέλει να περάσει ένα δίωρο γεμάτο συγκινήσεις σε κάποιο γήπεδο τοπικού πρωταθλήματος. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι αν τα σκεφτόντουσαν όλα αυτά που λέω εγώ αυτή τη στιγμή, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά που έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή στο καημένο το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο.

Θα παθαίνουμε. Λοιπόν, τις προάλλες πήγα στην Πάτρα, στο Παπλονησιακό στάδιο. Τι ωραίο. Τι προβολής. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραίες εγκαταστάσεις που έχει ο Δήμος Πατρέων φτιάξει εκεί πέρα. Τι πράγματα τα οποία, ξέρεις κάτι, είναι λυπηρά για μας, έτσι όχι για αυτούς, γιατί λέμε πόσο πίσω έχουμε μείνει σε όλα αυτά. Διότι ένας φίλος μου λέει, άμα γίνει παιχνίδι εδώ στο δημοτικό στάδιο νυχτερινό, θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Ποιο νυχτερινό? Οι προβολείς που έχουν μπει δεν έχουν μπει για παιχνίδι ποδοσφαιρού. Οι προβολείς που έχουν μπει μπήκαν για το Στίβο. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχετε πάει ποτέ να δείτε παιχνίδι νυχτερινό από την κερκίδα στην άλλη πλευρά του γηπέδου, αν φαίνεται τίποτα? Τίποτα, απόλυτος. Και όλα αυτά, έτσι, τα λέμε, μήπως κάποια στιγμή ξυπνήσουμε. Αλλά δεν νομίζω ποτέ να συμβεί αυτό. Λοιπόν, έπαιζα κίνδυνο. Σας έλεγα προηγουμένως ότι όλα έχουν μια εξήγηση. Η προσωρινότητα που δεν πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Η προσωρινή διοίκηση καθυστερεί τις εκλογές, οι φήμες για παράταση μέχρι το 27-28 οργιάζουν και το ζακηθινό ποδόσφαιρο ζητάει απαντήσεις. Ποιος τελικά αποφασίζει και ποιος θέλει την ένωση σε καθεστώς προσωρινότητας? Η προσωρινή διοίκηση βρίσκεται στο επίκεντρο, οι διαφωνίες φουντώνουν και τα σενάρια για την επόμενη μέρα προκαλούν αναστάθωση και αβεβαιότητα σε όλο τον κόσμο του ζακηθινού ποδοσφαίρου.

0: Λοιπόν, γιατί βάζω και μια άνω τελεία σε αυτό που θα πω τώρα, γιατί είναι αρκετό σοβαρό. Αλλά πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε τον άνθρωπο έτσι, των μεγάλων αποκαλύψεων. Μπάμπης Παθάκης. Γεια σου, Γίγαντα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Πού είσαι, ρε, Θηριό?
1: Είμαι στο καράβι αυτή την ώρα και δεν σ' ακούω καλά.
0: Δεν με ακούς καλά, γιατί, τι έγινε? Πού πας?
1: Δεν ακούγεσαι. Πού πας? Αθήνα.
0: Α, πας Αθήνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουμε κανένα νέο?
1: Θέλω να σου πω ναι, ότι δεν ασχολείται ούτε ο Δήμος, ούτε η ΕΠ, ούτε η Περιφέρεια. Ασχολούνται όμως μεγάλες ομάδες.
0: Α, μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Α, δηλαδή μπήκανε στο κόλπο και μεγάλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Α, αυτά
1: έχω μία πληροφορία.
0: Ναι, ότι?
1: Ότι προσεγγίστηκε άνθρωπος, ναι, Παναθηναϊκός.
0: Όπα.
1: Να μπει σε γνωστό ψηφοδέλτιο που θα κάνει μεγάλη ταραχή στη Ζάκηδο.
0: Μεγάλο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
0: Όπα, όπα.
1: Σε μία από τις δύο ομάδες.
0: Α, σε μία από τις δύο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και δηλαδή δεν είναι ούτε Ολυμπιακός αυτός, ούτε ΠΑΟΚ. Είναι Παναθηναϊκός.
0: Α, είναι Παναθηναϊκός αυτός, έτσι.
1: Ναι. Μεγάλος επιχειρηματίας του νησιού.
0: Είναι μεγάλος επιχειρηματίας αυτός.
1: Ναι, και έτοιμος να κάνει τον ΠΑΜ.
0: Και δεν μου λες κάτι που εδώ έχει έδρα στη Ζάκηθο.
1: Εδώ.
0: Α, Ζάκηθο, ε. Κάτσε ρε φίλε, γιατί τώρα μας λες εδώ ωραία πράγματα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν ενδιαφέρεται αυτός.
1: Είναι, τον βάλανε στη μέση να κατεβεί και αυτός σε γνωστό ψηφοδέλτιο.
0: Σε γνωστό
1: ψηφοδέλτιο. Τι με ρωτήσεις, τι και πώς και πού.
0: Εντάξει, δεν σε ρωτάω, Ούτε θέλω να μου πεις.
1: Δεν είναι ούτε Ολυμπιακός,
0: ναι,
1: ούτε πάω.
0: Α, μάλιστα. Είναι Παναθηναϊκός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άρα, πολύ ωραία.
1: Και είναι έτοιμος να πει το ναι.
0: Είναι έτοιμος, έτσι.
1: Ναι, σχεδόν.
0: Ναι, ωραία.
1: Και θα γίνει πάταχος μεγάλος.
0: Πότε να περιμένουμε αυτό, πότε να το περιμένουμε?
1: Μόλις προκηρυχτούν οι συνέλευσεις.
0: Μόλις προκηρυχτούν, ωραία, μια χαρά.
1: Οι πληροφορίες, ναι, μου είναι ότι θα προκηρυχτούν.
0: Μάλιστα. Εσύ τώρα πας Αθήνα? Αθήνα πας, Αθήνα, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Και αυτός είναι δίπλα μου τώρα.
0: Α, αλήθεια του λες?
1: Ναι. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό.
0: Εντάξει, ωραία. Χαιρετισμού.

0: Τους δώσες τα χαιρετισμούς. Για χαρά.
1: Θέλω να πω και χαιρετίσματα και καλή δουλειά στον κύριο Φιντάνη.
0: Στον κύριο Φιντάνη, έτσι.
1: Εγώ είμαι φιντανικός.
0: Το ξέρω, το γνωρίζω αυτό. Το γνωρίζω.
1: Έλα,
0: φιλιά. Για χαρά. Για χαρά. Ωραίος ο Μπαμπής. Έτσι έριξε την... την είδηση. Και τον έχει και δίπλα εκεί τον επιχειρηματία.

πρέπει. Λοιπόν, πάμε μετά την έτσι όμορφη αυτή τηλεφωνική παρέμβαση. Στο καράβι ήταν ο φίλος μας. Πάμε σε αυτό το κομμάτι, το φλέγον θέμα που λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, διότι εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Στο πέτσι. Λοιπόν, το καράβι, όχι το καράβι που είναι ο Μπάμπης ο Σπαθάκης, το καράβι της Ένωσης μοιάζει να πλέει, θα έλεγα, σε νερά τα οποία δεν τα έχουμε χαρτογραφήσει, και όσο περνούν οι μέρες τόσο μεγαλώνει, θα έλεγα, και η αγωνία για το που τελικά θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Πολλά έχουν ακουστεί, πολλά έχουν γραφτεί, και άλλα τόσα φαίνεται να παραμένουν επιμελώς κλεισμένα μέσα στα γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνι. Το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο είναι δυστυχώς ο μεγάλος ασθενής αυτή τη στιγμή. Μπορεί βέβαια έτσι όρος να χρησιμοποιήθηκε ιστορικά για να περιγράψει την παραγμή και την αστάθεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τότε είχε βγει όρος ο μεγάλος ασθενής. Όμως στην περίπτωση της Ζακύνθου θα έλεγα ότι ταιριάζει γάντι αυτή τη στιγμή. Τώρα θα πει κάποιος, Δημήτρη είναι ο μεγάλος ασθενής. Ναι, φίλε μου, είναι ο μεγάλος ασθενής. Μια ένωση που εδώ και αρκετό καιρό ταλανίζεται από εσωστρέφεια, αβεβαιότητα και διοικητικές εκκρεμότητες, με μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή η οποία μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα για το βασικό ζητούμενο. Και ποιο είναι το βασικό ζητούμενο? Είναι πότε θα πραγματοποιηθούν οι αρχιερεσίες και πότε το Ζακυνθινό ποδόσφαιρο θα αποκτήσει εκλεγμένη διοίκηση. Η προσωρινή διαταγή του μονομελούς πρωτοδικείου Ζακύνθου είναι σαφής ως προς το σκοπό της προσωρινής διοίκησης. Και λέει η διαταγή, την προς διενέργεια αρχιερεσιών κατόπιν σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, καθώς και την διαχείριση και εκπροσώπηση της ανωτέρω ένωσης αναφορικά με τις ανεπίδεκτες αναβολής τρέχουσες υποθέσεις της. Και εδώ αρχίζουν τα πολύ και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Το θέμα του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου φαίνεται να παραμένει εγκλωβισμένο, θα έλεγα, εντός των τυχών της διοργανώτριας αρχής, την ώρα που ένας ολόκληρος ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει να μάθει πότε θα επιστρέψει η Ένωση στην κανονικότητα. Μόνο που αυτή τη στιγμή η μπάλα φαίνεται να παίζεται περισσότερο σε συσκέψεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες, νομικές συζητήσεις, διαβουλεύσεις, παρά στο γήπεδο. Η πρόεδρος της Διοικούσης Επιτροπής ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να έχει επαφές με το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και να λάβει διευκρινήσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί η ιδιαίτερα ρευστή κατάσταση. Ακολούθησε η αποστολή διαβιβαστικού προς τη Γενική Γραμματεία με ερωτήματα σχετικά με τα σωματεία που μπορούν να συμμετάσχουν στις αρχιερεσίες. Όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η διαδικασία δεν προχώρησε όπως αναμενόταν, καθώς δεν είχε προηγηθεί σαφής απόφαση για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα αρχιερεσίες με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Και εδώ γεννάται, θα έλεγα, το πρώτο μεγάλο ερώτημα. Γιατί δεν έχει ακόμη οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για τη Γενική Συνέλευση που θα οδηγήσει σε εκλογές? Γιατί, παιδιά μου καλά, από την ημέρα που εξέπεσαν του αξιώματος τους τα μέλη της προηγούμενης διοίκησης έχει περάσει αρκετός χρόνος. Τα σωματεία πήραν την πρωτοβουλία και προσέφυγαν στο πρωτοδικείο ζητώντας την συγκρότηση προσωρινής διοίκησης. Ο δικαστής όρισε 10 μελή επιτροπή, στην πορεία όμως 3 μέλη παραιτήθηκαν, με αποτέλεσμα να απομείνει ένα 7-μελές σχήμα, και εδώ προέκυψε ακόμη και ένα διοικητικό μπέρδεμα. Η διοικούσα ζήτησε το ενδεχόμενο αναπλήρωσης των 2 κενών θέσεων, στη συνέχεια υπήρξε διαφορετική απόφαση και τελικά επανήλθε το θέμα της αναπλήρωσης. Ένα μπρος πίσω που κάθε άλλο παρά εικόνα διοικητικής σταθερότητας δημιουργείται. Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κακώς παραιτήθηκαν οι τρεις, διότι η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ξεκάθαρη. Αυτά είναι τα 10 μέλη. Τώρα, γιατί παραιτήθηκαν? Διότι, όπως είπαν εδώ στο ραδιόφωνο, τόσο ο Διονύσης Κορονιός όσο και ο κύριος Αφιορδίνος, παραπλανήθηκαν και πιέστηκαν ότι αν δεν
είχαν παραιτηθεί, η ένωση θα είχε θέμα βιωσιμότητας. Μέσα λοιπόν σε όλη αυτή την κατάσταση, η Διοικούσα Επιτροπή ασχολήθηκε και με τους φακέλους των σωματείων, ζητώντας μεταξύ άλλων στοιχεία για συνθέαση στο διοικητικό του συμβουλίου για το αν έχουν πραγματοποιήσει εκλογές. Η αιτιολογία είναι ότι θα έπρεπε να οργανωθεί και να επικαιροποιηθεί το αρχείο της Ένωσης. Και αυτό όμως δημιουργεί ένα ακόμη ερώτημα. Μέχρι πού φτάνουν οι αρμοδιότητες μιας προσωρινής διοίκησης και πού αρχίζουν οι διαδικασίες που αφορούν την μόνιμη διοικητική λειτουργία της Ένωσης, γιατί η συγκεκριμένη διοίκηση έχει έναν συγκεκριμένο και κρίσιμο σκοπό, να διαχειριστεί τις ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις και να οδηγήσει την Ένωση στις αρχαιρεσίες. Τώρα, από το ένα στο άλλο πηγαίνουμε, διότι η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκληρή. Η πραγματικότητα στην Ένωση είναι ακόμα πιο σκληρή από αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Διότι σε αυτό το σημείο θα πρέπει να μπει στην εξίσωση ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο. Συμφωνούν όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με τα όσα γίνονται ή δεν γίνονται, διότι στο παρασκήνιο κυκλοφορούν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ όλων των μελών της προσωρινής διοίκησης. Μάλιστα, γίνεται λόγος για διαφορετική προσέγγιση της γραμματέως της Διοικούσας Επιτροπής, της κυρίας Αναστασίας Κορφιάτη, σε σχέση με το ζήτημα των εκλογών και τις συζητήσεις περί αναβολής τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κυρία Κορφιάτη φέρεται να τάσεται υπέρ της άμεσης προώθησης της εκλογικής διαδικασίας και να μην συμμερίζεται λογικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστέρηση. Εάν πράγματι όμως συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε δημιουργείται ένα πολύ ενδιαφέρον εσωτερικό, θα έλεγα, δεδομένο στην Ένωση. Υπάρχει κοινή γραμμή μέσα στη Διοικούσα ή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το πού και πώς πρέπει να οδηγηθεί η Ένωση? Γιατί μια προσωρινή διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά μόνο όταν υπάρχει ξεκάθαρη κοινή κατεύθυνση και κυρίως όταν οι αποφάσεις είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με το σκοπό για τον οποίο διορίστηκε από το πρωτοδικείο, από το δικαστή. Και πάμε τώρα έτσι στο πιο κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Μπορεί η Διοικούσα Επιτροπή να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση παράταση της θητείας της, γιατί αυτό αρχίζει και διαφαίνεται στον ορίζοντα του Γαϊτανίου? Και ακόμη περισσότερο, μπορεί μια προσωρινή διοίκηση να παραμείνει στη θέση της μέχρι, θα έλεγα, να ολοκληρωθεί ακόμη και η θητεία, τετραετής θητεία, αυτή η περιβόητη τετραετία με τις τόσες παρετήσεις και τις τόσες ταλαντεύσεις. Εδώ λοιπόν απαιτείται ξεκάθαρη απάντηση, όχι ψήθυρη, διαρροές και σενάρια. Γιατί στο νησί πλέον κυκλοφορούν έντονα πληροφορίες και σενάρια σύμφωνα με τα οποία υπάρχει σκέψη να μετατεθούν οι αρχαιρεσίες, να συνεχίσει η προσωρινή διοίκηση να ασκείται καθήκοντά της και τελικά να ολοκληρωθεί η τρέχουσα τετραετία, φτάνοντας και μέχρι το Γενάρη του 2028. Εφόσον κάτι τέτοιο αποτελεί πραγματική σκέψη και σχεδιασμό, τότε το ζήτημα αποκτά εντελώς διαφορετικές διαστάσεις. Και αυτό γιατί μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να έχει άμεση σχέση και με το δικαίωμα της προηγούμενης διοίκησης να διεκδικήσει την ψήφο εκ νέου των σωματείων. Τώρα το ερώτημα είναι, πρόκειται απλώς για φήμες που κυκλοφορούν στο νησί και δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικότητα? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντηθεί από τους ίδιους τους ανθρώπους που σήμερα έχουν στα χέρια τους την τύχη της Ένωσης, με όλο το σεβασμό θα έλεγα σε αυτό που κάνουν. Γιατί άλλο πράγμα είναι μια προσωρινή διοίκηση που έχει ως αποστολή να οδηγήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την Ένωση σε εκλογές, και άλλο μια προσωρινή διοίκηση που θα επιδιώξει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η διαφορά είναι τεράστια και αποκτά και νομικά θέματα πέρα των ορίων. Τα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει η προσωρινή διοίκηση είναι ξεκάθαρα αλλά και κρυστάλλινα, θα έλεγα. Πότε θα γίνει επιτέλους η Γενική Συνέλευση ή οι δύο Γενικές Συνελεύσεις, ρε παιδιά?
ποια σωμάτια έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ποιος και με ποια διαδικασία θα ελέγξει τα κολλήματα των υποψηφίων, γιατί και εδώ παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Τι θα γίνει με τις κενές θέσεις της προσωρινής διοίκησης, ποια ακριβώς είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της προσωρινής διοίκησης επιτροπής, υπάρχει ή όχι σκέψη για αναβολή των εκλογών και κυρίως υπάρχει σχέδιο παράτασης της προσωρινής διοίκησης μέχρι το 28 ή μέχρι το Γενάρη του 2027 ή συζητάμε αυτή τη στιγμή περί ανέμων και υδάτων. Αν αυτά είναι κουτσομπολιά, είναι διαφορετικό το κομμάτι. Αν όμως δεν είναι κουτσομπολιά, είναι θεσμικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Από τους εκατοντάδες παίχτες, από όλους αυτούς τους χιλιάδες φιλάθλους, από όλο αυτό, από αυτή την βιομηχανία του ποδοσφαίρου στο νησί. Η ΕΠ Ζακύνθου δεν μπορεί να παραμένει επαόριστον σε καθεστώς προσωρινότητας. Δεν μπορεί η ποδοσφαιρική κοινωνία του νησιού να περιμένει διαρκώς να πληροφορηθεί τι αποφασίστηκε, τι θα αποφασιστεί, τι συζητείται πίσω από τις κλειστές πόρτες και χωρίς να παίρνει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Ας αφήσουν όλοι αυτοί τα νυχτερινά πηγαδάκια, κατά τη δική μου έτσι, απόψη πάντα, και ας σεβαστούν όλα αυτά τα παιδιά, τους παράγοντες, τους προπονητές και τους φιλάθλους, και ας αφήσουν το ποιος θα κερδίσει εκλογές. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει μια σοβαρότητα και ομαλοποίηση της κατάστασης. Το ποιος θα πάει στην καρέκλα του Προέδρου ή του Γραμματέα, προσωπικά, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Και δεν ενδιαφέρει το 14χρονο, το 15χρονο, ο οποίος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Το παιδάκι το συγκεκριμένο, τα παιδιά τα συγκεκριμένα, δεν τους ενδιαφέρει αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς. Ποιος θα διοικήσει την Ένωση και με τι τρόπο θα τη διοικήσει. Τους ενδιαφέρει να παίξουν ποδόσφαιρο, τους ενδιαφέρει να φύγουν από αυτή τη μίζερη ζωή την οποία ζουν αυτή τη στιγμή. Θέλουν να αθληθούν, θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Δεν μπορεί η ΕΠ Ζακύνθου να είναι εγκλωβισμένη σε αυτή τη διαδικασία. Πόσο απλά και κατανοητά να τα πούμε όλα αυτά.

0: Λοιπόν, βάζω μια τολία να πάρω και μια ανάση, γιατί έτσι έχω φουντώσει λίγο. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Κούσκος είναι. Γεια σου, παλικάρι μου. Καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
1: Ναι,
0: δεν σε ακούω καλά όμως. Τώρα.
1: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Υπάρχει μια λέξη.
0: Ναι.
1: Την οποία τη χρησιμοποιούμε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Προετοιμασία.
0: Μάλιστα.
1: Η προθέρμανση, όπως θέλει πόδοπε ο καθένας.
0: Ναι.
1: Χθες στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Μια χούφτα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Άλλες εργαζόμενες σε διάφορα καταστήματα. Άλλες μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Φύγανε με δύο ανθρώπους, με έναν αστυνομικό στο επάγγελμα και με έναν τέλος πάντων που δεν έχει σημασία. Φύγανε με ένα βανάκι νιαθέσιο και πήγανε στην Ελευσίνα. Φτάσανε με την ψυχή στο στόμα της 6.30 ώρα. Εκεί συνάντησαν άλλη μία χούφτα κοριτσιών που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα. Πήθηκαν, μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο 7.30 ώρα και έπαιξαν ένα παιχνίδι. Δεν έχει σημασία ποιο παιχνίδι ήταν αυτό. Σημασία έχει ότι έπαιξαν ένα παιχνίδι, έναν αγώνα. Ναι. Ενώ πίσω τη λέξη παιχνίδι, βάζω τη λέξη αγώνα, γιατί έχουμε να κάνουμε εθνική κατηγορία.
0: Ωραία.
1: Έπαιξαν λοιπόν έναν αγώνα, ιτήθηκαν. Δεν έχει σημασία πόσο ιτήθηκαν, για την ιστορία ένα μηδέν. Δεν έχει σημασία αν αδικήθηκαν για την ιστορία με ένα πέτσινο πέναλτι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι όταν τελείωσε ο αγώνας, αυτό το γκρουπ των κοριτσιών που έπρεπε να επιστρέψουν στη Ζάκυνθο, έφτασαν 2 η ώρα τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο Γλαρέτζα στην Κυλλίνη.
0: Μάλιστα.
1: Για να σηκωθούν 7 η ώρα το πρωί και να περάσουν το καράβι των 8 παρατέταρτο για να πάνε στις δουλειές τους οι ενήλικοι της αποστολής και στο σχολείο οι δύο μαθήτριες. Όλο αυτό πιστεύω ότι ο κάθε ακροατής που ακούει αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει ότι είναι κάτι σοβαρό. Καταλαβαίνει ότι γίνεται μια προετοιμασία, γίνεται μια προθέρμανση για 32 αγώνες μέσα στη χρονιά.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνει ο καθένας ότι το συγκεκριμένο σωματείο, για να χρησιμοποιήσω μια φράση στα αγγλικά, is not just games, is sports. Δεν παίζουμε πλέον. Δεν παίζουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς τη δόξα πηγαδακίων, μπορεί σαν τον καλό μου φίλο από το Ρωμύρι να μην τον συγκινεί το γυναικείο ποδόσφαιρο, όμως στο Ρωμύρι την Κυριακή υπήρχαν 6 αθλήτριες στον αγωνιστικό χώρο από διάφορες γωνιές του κόσμου. Υπήρχε Ιαπωνέζα, Κενιάτισσα και οτιδήποτε άλλο. Γιατί ήταν η ΠΑΕ Πανετολικός. Και θεωρούμε ότι ως δόξα πηγαδακίων σταθήκαμε επάξια, όπως το γράψεις και εσύ στο ρεπορτάζου, και δικαιώσαμε αυτό που λέγεται Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Το ίδιο κάναμε και στην Ελευσίνα. Χάσαμε ένα 0, αδικηθήκαμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι όμως ότι σταθήκαμε επάξια.
0: Το ίδιο θα κάνετε και στη συνέχεια.
1: Το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους αγώνες ακόμα που απομένουν, που είναι σύνολο 30 παρακαλώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν παίζουμε στη δόξα πηγαδακίων. Στη δόξα πηγαδακίων τον Αύγουστο κάποια σωματεία φωνάζαμε ότι έχουμε ένομο συμφέρον. Ένομο συμφέρον, χωρίς να μηδενίζω κανένα σωματείο, το αντρικό τμήμα της δόξας πηγαδακίων δεν είχε και δεν έχει ακόμα. Η γυναική ομάδα έχει όμως ένομο συμφέρον. Και όποιος διανοηθεί να πει ότι το γυναικείο τμήμα της δόξας πηγαδακίων ανήκει αποκλειστικά και μόνο στην έψη γυναικών, να μου το πει κατάματα με το ονοματεπώνυμό του. Γιατί μέσα σε 24 ώρες θα φροντίσω από την UEFA να έχει έρθει απάντηση. Με ό,τι κόστος. Με ό,τι κόστος. Γιατί αυτή η καραμέλα για το γυναικείο ποδόσφαιρο, ότι δεν αγγίζει τον τοπικό φορέα ποδοσφαίρου, σήμερα 7-8 Οκτωβρίου θα τελειώσει. Τελεία, κάθετος και παύλα. Όποιος ακούει και πήρε το μήνυμα, ελπίζω να το πήρε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα στο δεύτερο βήμα, Δημήτρη. Επειδή λοιπόν είμαστε ένα σωματείο που δεν παίζει και επειδή θέλουμε η μητέρα μας να είναι εκεί και να μας υποστηρίζει, όπως πάρα πολύ καλά κάνει για άλλα συνάδελφα σωματεία τα οποία είχαν τον Αύγουστο ένομο συμφέρον και έπραξε πάρα πολύ καλά και τρέχαμε και στα δημαρχεία και τρέχαμε οπουδήποτε για να βρούμε γήπεδα να αγωνιστούνε, το ίδιο θέλουμε και για εμάς. Και το θέλουμε τώρα. Μπορεί να έχουμε τη δύναμη σαν σωματείο και να βρίσκουμε ανθρώπους του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού, σε άλλες περιοχές του νησιού μας και να μας υποστηρίζουν, όπως π.χ. σήμερα ο πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών, ο κύριος Δημητρίου, ή ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΣ Αθηνών, ο κύριος Μητροφάνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε την ίδια στήριξη μέσα από το νησί της Ζακύνθου από τους ανθρώπους που εκπροσωπούν το ποδόσφαιρο. Έγινε και αυτό σαφής.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για να γίνει όμως ακόμα σαφέστερο, αυτό για να εφαρμοστεί στον μεγαλύτερο βαθμό και για να μην ακούω από δίπλα μου άνθρωπο στο τηλέφωνο, γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο, να ακούμε από τηλέφωνα τώρα τις απόψεις κάποιων για κάποιους, ότι έχουμε παρασκοτήσει τον έρωτα, για να μην το πω διαφορετικά και ενοχλήσω την εκπομπή σου, σε συγκεκριμένα πρόσωπα, να τους πω ότι αν δεν μπορούν να υπηρετήσουν, να παραιτηθούν. Γιατί η υποχρέωσή τους είναι να υπηρετούν τα σωματεία, αφού δηλώσανε συμμετοχή για ένα συγκεκριμένο θεσμό και για ένα συγκεκριμένο σκοπό, μέχρι να ολοκληρωθεί η ομαλότητα. Και όχι 12 η ώρα το μεσημέρι να αναζητώ το φορέα για να μπορέσω να εξυπηρετηθώ. Έγινα και εδώ σαφής.
0: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Η ομαλότητα θα έρθει όμως.
1: Τα μηνύματα που στέλνω, για να γίνω ακόμα σαφέστερος, πηγαίνουν και στην κοινότητα Γαϊτανίου, αλλά και στους τύπους της χώρας.
0: Μάλιστα. Και στα δύο.
1: Και να προσέξουν πάρα πολύ κάποιοι, και στα καλό θα ήταν να ήταν να αλλάξουν τον τρόπο ό,τι θέλουν να πούν, να το λένε μπροστά σε κάποιον. Δυστυχώς για αυτούς έμεινε ένα τηλέφωνο ανοιχτό, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πέσαν οι αποκριάτικες μάσκες. Δεν είναι κακό. Το ότι δεν είναι κάποιοι αρεστοί δεν είναι κακό. Και σε μένα κάποιοι δεν είναι αρεστοί. Έχω όμως το φάρνο, το λέω κατάμουτα.
0: Ναι.
1: Κατάματα. Καλό θα είναι να μας το πούν κατράματα και σε εμάς, αυτούς τους λίγους ανθρώπους που υπηρετούμε το ποδόσφαιρο γυναικών και κατ' επέκταση αυτό το μικρό σύλλογο στο νησί της Ζακύνθου.
0: Ναι, έγινε και αυτό με τα τηλέφωνα.
1: Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό. Καλό θα είναι λοιπόν να μας το λένε κατράματα. Δεν σας συμπαθώ, δεν θέλω να σας εξυπηρετήσω, δεν θέλω να έχω πολύ καλή επικοινωνία μαζί σας. Και σας χαρακτηρίζω είτε ότι είστε του δρομοκαίτιου, είτε είσαστε του 10 ευρώ.
0: Του 10 ευρώ,
1: τώρα ποιος είναι του 10 ευρώ, τις αποδείξεις τις δώσαμε, Δημήτρη. Τις αποδείξεις τις δώσαμε. Όλοι, Δημήτρη, στη ζωή μας κάποια στιγμή υπάρχει η λεγόμενη φράση. Ζυγίστηκε και μετρήθηκε. Εγώ προσωπικά και το σωματείο που υπηρετώ, ζυγιστήκαμε, μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε επαρκής. Και η ιστορία έγραψε. Και επειδή πολύ πιθανόν αυτό που λέω τώρα δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, αλλά όλοι το ξέρουν στο νησί, ζυγιστήκαμε, μετρηθήκαμε και βρεθήκαμε επαρκής 17 Αυγούστου του 2022 απέναντι στο μεγάλο επιχειρηματία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και η ομάδα αγωνίστηκε στην Αλφα Εθνική. Ας φροντίσουν κι άλλοι να φτάσουν να περάσουν το κανάλι και να υπηρετήσουν το ζακυθινό ποδόσφαιρο σε εθνική κατηγορία. Έγινα και εγώ σαφής, κύριε Πέτα.
0: Βεβαίως έγινε σαφής. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση μόνο?
1: Όχι, να τελειώσω το λογίδριο.
0: Ωραία, πάμε.
1: Το λογίδριο λοιπόν, το τελευταίο που έχω να πω, είναι ότι το σωματείο, επειδή έχει πραγματικά ένομο συμφέρον για το φορέα ποδοσφαίρου του νησιού, παρακαλώ πολύ θερμά, επειδή σήμερα, όπως πριν 10-15 μέρες, είχα το σθένος να βγω και να πω ότι μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα Ποδοσφαίρου μου, τον κύριο Μαυρωτά.
0: Ναι.
1: Σήμερα πήγα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Σήμερα πήγα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω.
0: Με το Βρούτσι μιλήσαμε.
1: Σήμερα πήγα ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Και επειδή υπήρξαν στο τηλεφώνημα, δυστυχώς ή ευτυχώς, στο γνωστό σημείο που εγώ διαφωνώ να διοικείται το ζακυνθινό ποδόσφαιρο, αλλά βρέθηκαν γνωστοί άνθρωποι και μπόρεσαν να ακούσουν ή μάλλον να δουν, έτσι, τη συνομιλία την τετράλεπτη, καλό θα είναι να πάμε γρήγορα στην ομαλότητα. Πολύ γρήγορα στην ομαλότητα. Και η ομαλότητα είναι καθαρές λύσεις. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Άκουσα τα τελευταία σου λόγια, συμφωνώ απόλυτα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα είναι αύριο μεθαύριο ο εκλεγμένος στο φορέα ποδοσφαίρου του νησιού μας.
0: Δεν νομίζω να ενδιαφέρει κανέναν.
1: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πριν από τις επόμενες εκλογές είμαστε οι κάποιοι αρκετές δεκαετίες στο ποδόσφαιρο και αν έχουμε υγεία, Δημήτρη, θα είμαστε και τις επόμενες δεκαετίες. Υγεία να έχουμε μόνο, τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστά. Πιστεύεις όμως, Αντρέα, ότι θα πάμε σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης ή θα
1: η
0: πάμε...
1: Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
0: Δεν έχει αδιέξοδα, οκ. Okay. Αλλά εδώ βλέπω όμως ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει εβδομάδες ολόκληρες, έτσι, χωρίς να έχει κινηθεί κάτι.
1: Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ξέρεις γιατί δεν έχει αδιέξοδα, Δημήτρη? Mm-hmm. Γιατί η δημοκρατία, ακόμα και με αυτό που έγινε και μας έχει πάει 15 βήματα πίσω και έχουμε αντιδράσει το 95% του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου, η δημοκρατία όμως διοικείται από νόμους. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ναι. Και για να γίνω και εδώ λίγο αιχμηρός, το ξέραμε, Δημήτρη, και το λέγαμε και στο ραδιόφωνο κάποιοι, εξημών, το εξημών όμως με ύψιλον, έτσι, ότι υπήρχε εκείνη τη χρονιά μια υποψία ότι κάποια σωματεία δεν ήταν ολοκληρωμένη, η διαδικασία. Ναι. Δεν θα κρίνω εγώ για μια ακόμα φορά εδώ πέρα το τι έγινε και το τι έγινε. Το τι έγινε στο κρίνει η ιστορία από ένα σημείο και μετά. Σωστά. Το θέμα είναι όμως ότι κάποια διοίκηση έπεσε. Έπεσε γιατί κάποιος ζήτησε την νομιμότητα. Mm-hmm. Μπορεί να μην συμφωνούμε το 95% του νησιού, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς σε μια συντεταγμένη πολιτεία υπάρχουν νόμοι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλό είναι να μην φτάνουμε να τους εφαρμόζουμε τους νόμους στην πλήρη εφαρμογή του γράμματος, γιατί κάποιες φορές πραγματικά γίνονται ενοχλητικοί. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως οι νόμοι.
0: Υπάρχουν και πρέπει να είναι σεβαστοί οι νόμοι. Να
1: εφαρμόζονται. Υπάρχουν, Δημήτρη, οι νόμοι. Mm-hmm. Μέσα στην αίθουσα της ΕΠ Ζακύνθου, εδώ και κάποια χρόνια, κάποιος απευθυνόμενος σε εκπρόσωπο σωματείου είπε ότι θα πάμε αγκαζέ τα σκαλοπάτια στην Τερτσέτη.
0: Αγκαζέ, αγκαζέ.
1: Εγώ δεν τα συμπαθώ τα σκαλοπάτια στην Τερτσέτη.
0: Είναι δύσκολα μονοπάτια εκεί.
1: Δεν τα συμπαθώ τα σκαλοπάτια της Τερτσέτης. Αλλά το σωματείο που υπηρετώ έχει ένομο συμφέρον.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό. Κατανοητό.
1: Ένα τηλέφωνο, Δημήτρη, που έμεινε 14 λεπτά ανοιχτό. Πόσα σπηριά έφτασε και πόσο πίον βγήκε.
0: 14 λεπτά ήταν το τηλέφωνο, έτσι.
1: Ξέρεις κάτι, ρε Δημήτρη. Ξέρεις κάτι, ρε Δημήτρη. Ακόμα και αν έχεις κρύψει την απέχθειά σου για κάποια πρόσωπα, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο να πας και να του πεις «Έχεις δίκιο, σου ζητάω συγγνώμη». Ναι, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Αυτή, ναι.
1: Δεν την αναιρώ. Ναι, ναι, ναι. Σου ζητάω συγγνώμη όμως. Ναι.
0: Όχι όμως να λες ότι δεν είναι
1: έτσι. Δεν μπορείς να βαφτίσεις το ψάρι κρέας.
0: Δεν γίνεται με τίποτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Σωστό. Σωστό. Πιστεύεις λοιπόν, γιατί εντάξει το τηλέφωνο...
1: Το οφείλω μία απάντηση,
0: ναι,
1: Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υπάρχει συγκεκριμένος υπάλληλος με εντολή υπουργού για να ασχοληθεί με το θέμα της Ζακύνθου.
0: Και γιατί πρέπει να φτάνουμε...
1: Η απάντηση που έλαβα στο τηλέφωνο είναι ότι η Ανδρέα, και με αγάπη, Ανδρέα είναι υπουργός.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ με τέτοια θέματα. Υπάρχει ο συγκεκριμένος υπάλληλος, τον έχω γνωρίσει, κινηθείτε κατά το δοκούν.
0: Γιατί πρέπει να φτάνουμε λοιπόν σε αυτά τα πράγματα?
1: Δεν
0: γιατί...
1: είμαι θεσμικός για να δώσω εγώ αυτές τις απαντήσεις. Εγώ αυτό που πρέπει να πω και το λέω με πλήρη συνέστηση το τι λέω και απευθύνομαι σε πολλούς αποδέκτες με συγκεκριμένες διευθύνσεις και περιοχές του νησιού, ανέφερα δύο, το σωματείο που εκπροσωπώ έχει ένομο συμφέρον. Δεν περιμένει να αγωνιστεί, τουλάχιστον στο ένα του τμήμα. Αγωνίζεται ήδη. Δεν μπορώ να περιμένω για τη θεσμή σφαγή στην Ελευσίνα και για αυτή τη μεγάλη υπομονή καθημερινής μέρας να πηγαίνουμε στην Ελευσίνα και να διανυκτερεύουμε με τα Μεσολύθια στην Κυλλήνη, να περιμένω συμπαράσταση από την ΕΠΣ Αθηνών.
0: Ναι.
1: Από την ΕΠΣ Ζακύνθου περιμένω συμπαράσταση. Για το δε άλλο τμήμα το οποίο ανήκει όπως και με τα υπόλοιπα σωματεία του τοπικού, να σου πω κάτι, Δημήτρη, στο οποίο συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι υπέρ του μαύρου. Εγώ είμαι υπέρ του μαύρου. Και επειδή φωτογραφίζεις συγκεκριμένο σωματείο με τον οποίο μιλάμε κάθε μέρα, λαϊκή δημοκρατία την αποκαλείς, είδες, εγώ τους βγάζω όλο τον τάκο με ονόματα.
0: Ναι.
1: Και εγώ υπέρ του μαύρου είμαι.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: το μαύρο θα το αποφασίσουμε για τους σωστούς λόγους.
0: Ναι. Όχι για
1: τους λάθος. Οι σωστοί λόγοι, Δημήτρη, δεν είναι η ανυπαρξία διοίκησης.
0: Όχι, βέβαια.
1: Οι σωστοί λόγοι είναι οι λόγοι διαμαρτυρίας αθλητικών εγκαταστάσεων.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί θα έχουμε και τους ποδοσφαιριστές μαζί μας.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τα σκαλιά της Τερτσέτης ξέρεις όταν ανεβαίνεις, έτσι.
1: Δεν είναι σκαλοπάτια που μου αρέσουν. Ούτε σε μένα, ούτε σε μένα, ναι, ούτε στην οικογένειά μου, ναι, ούτε στο σωματείο που υπηρετώ.
0: Έχει δύο εισόδους η Τερτσέτη, πάντως να ξέρεις.
1: Λοιπόν... Αλλά και η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
0: Δεν έχει, σωστά. Σωστά, αδερφέ, το ξέρω. Λοιπόν,
1: κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι θες να με κλείσεις για να προχωρήσεις παρακάτω, μπορεί να έχεις και, και άλλα τηλεφωνήματα να σου κάνω και ακροματικότητα όπως σε κατηγορούν.
0: Ναι, κατηγορούν τώρα. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το, το ξαναλέω πάλι. Γιατί από ένα σημείο και μετά, όσοι ακούμε την εκπομπή σου και παίρνουμε και κάνα τηλέφωνο, μας ενώνει κάτι. Μας ενώνει ότι κάποιοι είμαστε ενεργοί, κάποιοι είναι πιο παλέμαχοι.
0: Ναι.
1: Όλοι έχουν ματώσει για να υπηρετούν κάποια σωματεία στο νησί μας. Χθες ταλαιπωρήθηκα και εγώ και ο συνεργάτης μου και μια χούφτα κορίτσια από το νησί. Σήμερα ήρθα στο νησί, ξεφόρτωσα το αυτοκίνητο το βανάκι ναι. και πήγα ένα κορίτσι γυμνασίου στο σχολείο. Και έχω έρθει σπίτι μου και δεν έχω ξεκουραστεί.
0: Ναι, μου το έχεις πει προηγουμένως, το ξέρω.
1: Αυτό αν μη τι άλλο, ακόμα και αν δεν είμαστε αρεστοί.
0: Σεβασμό.
1: Αν μη τι άλλο, απαιτεί σεβασμό.
0: Ναι, σεβασμό, σεβασμό. Έτσι. Ο σεβασμός είναι το, το πιο...
1: Το σεβασμός είναι να σηκώνεις και το τηλέφωνο.
0: Ακριβώς, έτσι.
1: Καλή συνέχεια, δεν
0: είναι. Να σε καλά, να σε καλά, Αντρέα. Λοιπόν, ακούσατε λόγια στα ράτα από τον Αδραγκούσκο.
2: Θα σου γλιστρήσω.
0: Και όλα αυτά
2: από τα χέρια
0: είναι αυτά που συζητάμε και αυτά που αναφέρω σε αυτά που
2: και θα είναι οι μισές.
0: Συμβαίνουν στο ζακεθένο ποδόσφαιρο.
2: Και θα σε, σε μια ξέρα.
0: Ο σεβασμός είναι το, θα έλεγα, το πιο ωραίο συνέστημα. Τι θέλετε, να σας αγαπούν ή να σας σέβονται? Δηλαδή, αν με ρωτούσε κάποιος σε μένα, τι θα ήθελες, Δημήτρη, να σε αγαπούν ή να σε σέβονται? Να με σέβονται. Και εδώ σταματάει η κουβέντα. Γιατί το τηλέφωνο το οποίο έμεινα 14 λεπτά ανοιχτό αποκάλυψε πάρα πολλά πράγματα.

Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την Ευζέκυνθ. Για τα θεσμικά ερωτήματα που αφορούν το μέλλον του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Είπαμε, δεν μπορούμε να παραμένουμε επαόριστον σε καθεστώς προσωρινότητας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε διαρκώς τι αποφασίστηκε, τι θα γίνει, τι συζητήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς να παίρνει κανείς τις απαιτούμενες απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται καθαρότητα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, χρειάζεται θεσμική λειτουργία και πάνω απ' όλα χρειάζεται εκλεγμένη διοίκηση η οποία θα έχει λάβει την εντολή των σωματείων και θα λογοδοτεί σε αυτά αλλά και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί το καράβι της Ευζακίνθου μπορεί να βρεθεί σε φουρτούνα, όμως η λύση δεν είναι να μείνει πάντα αγκυροβολημένο. Η λύση είναι να χαραχτεί πορεία. Και αυτή η πορεία πρέπει να οδηγεί στις εκλογές. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα, κατά τη δική μου την άποψη, που είναι η αφωνία των ίδιων των παραγόντων που στην παρούσα κατάσταση εμφανίζονται να είναι ντεφορμέ. Οι παράγοντες είναι ντεφορμέ, κατά τη δική μου την άποψη. Τους λόγους τους γνωρίζουν οι ίδιοι. Πιθανόν κάποιος να βολεύει μια χρονιά να χαθεί. Αν χαθεί όμως μια χρονιά, τότε το καράβι πραγματικά θα πάει στα βράχια.

0: Πάμε. Λοιπόν, για πάμε λίγο εκεί στο φίλο μου το Σπύρο από το Ρομύρι. Γεια σου, γίγαντα.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Είσαι καλά.
1: Μία ερώτηση να κάνω και τίποτα άλλο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο φίλος από το Ρομύρι είμαι εγώ.
0: Εσύ.
1: Που ξεκίνησε.
0: Δεν το είπε με κακή έννοια, με καλή έννοια το είπε.
1: Λέω, ναι. Ο φίλος από το Ρομύρι είμαι εγώ.
0: Εσύ είσαι.
1: Γιατί εγώ τον λέω Αντρέα.
0: Έλα μου, εντάξει, δεν ήθελα να το...
1: Εντάξει. Ναι. Ο φίλος από το Ρομύρι θα καυτηριάζει τα πάντα.
0: Βεβαίως, έχεις το δικαίωμα.
1: Του αρέσουνε, δεν του αρέσουνε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έχουμε πει για χιλιάδες ματζούνια.
0: Για τα ματζούνια.
1: Λοιπόν, να μην τα αναφέρνουμε. Δεν θέλω να κάνω κόντρα, γιατί αν κάνω κόντρα θα την αυτή τον νησί στον αέρα.
0: Όχι, όχι, όχι τώρα ακόμα. Όχι τώρα ακόμα, κάτσε να δούμε. Εδώ βουλιάζει το νησί. Εδώ βουλιάζουμε τώρα.
1: Έτσι, μα επειδή βουλιάζουμε και το έχω ανακαλύψει εδώ και 8 μήνες που λέγαμε δεν τα σταματάτε όλα να τελειώνουμε.
0: Ναι, βουλιάζουμε. Είμαστε
1: έτσι, πλέον... Περιμένω την ανακοίνωση των 15 που είπαν τις 29 τελειώνουμε.
0: Στις 30,
1: στις 30. Να πούνε και οι 15 να πούνε δεν παίζουν.
0: Ναι, όχι.
1: Όχι ένα.
0: Οι 15 τώρα έχουν αφωνία. Δε, έχει κλείσει ο λαιμός τους.
1: Α, έτσι.
0: Ναι, δεν μπορούν
1: λοιπόν,
0: να μιλήσουν.
1: Να πούνε τώρα. Γιατί έχουν περάσει και 10 μέρες.
0: Δεν μπορούν να μιλήσουν τώρα. Είναι ντεφορμέ.
1: Ματζούνια για να πούνε ναι ή όχι.
0: Ναι, και τα ματζούνια παίζουν ρόλο αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Γιατί λοιπόν, χωρίς τα ματζούνια,
1: και να
0: Σπύρο.
1: Ναι, με το όνομά μου,
0: εντάξει.
1: Άγριο.
0: Ο Σπύρος.
1: Άγιος Άγριο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν έχω να πω τίποτα.
0: Έχεις δίκιο,
1: αδερφέ.
0: Έχεις δίκιο, Σπύρο μου, έχεις δίκιο, αγόρι μου.
1: Όχι. Από το Ρομύρι.
0: Όχι, ο φίλος.
1: Δεν ξέρει ποιο είναι ο φίλος, ναι. Από το Ρομύρι.
0: Έπρεπε να πει ο Σπύρος ο Άγριος, τέλος.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ο Άγιος Ρομύρι.
1: Να το πει. Του το δίνω το δικαίωμα, εντάξει. Εγώ να μην τρέπεται.
0: Εντάξει, εντάξει. Όλα καλά.
1: Έλα, γεια,
0: έλα, γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Ο Άγριος από το Ρομύρι, έτσι, Αντρέα Γκούσκο, ξεκάθαρα. Δεν έχει θέμα. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο την ιστορία της Επιζακίνθου. Ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και ζητούν να γνωρίζουν όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Πρώτον, πότε θα γίνει γενική συνέλευση, πότε θα γίνουν οι αρχιερεσίες, ποια σωματεία έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ποιος και με ποια διαδικασία θα εκλέγει τα κολλήματα των υποψηφίων, τι θα γίνει με τις κενές θέσεις της προσωρινής διοίκησης, ποια ακριβώς είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της προσωρινής διοίκησης της Επιτροπής, υπάρχει ή όχι σκέψη για αναβολή των εκλογών και κυρίως υπάρχει σχέδιο παράτασης της προσωρινής διοίκησης μέχρι τουλάχιστον το Γενάρη του 2027. Επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση τη μεγάλη ομάδα του νησιού μας, επηρεάζεται η μεγάλη ομάδα του νησιού μας από αυτή την αβεβαιότητα. Πότε θα παίχτε ποδόσφαιρο στο νησί? Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πόσα είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει απαντηθεί κανένα ερώτημα από όλα αυτά. Δεν έχει απαντηθεί. Γιατί δεν έχει απαντηθεί? Διότι είμαστε μεταξύ Σφύρας και Άκμονος. Περιμένουμε το επόμενο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και πάλι τρενάρουμε το έτσι, τρενάρουμε το αλλιώς και θα πω το εξής εγώ αυτή τη στιγμή. Η δικαιοδοσία της προσωρινής διοικούς επιτροπής είναι να ελέγχει τις ομάδες αν έχουν καταστατικά, αν έχουν διοικητικά συμβούλια, αν έκαναν εκλογές. Αυτό μπορεί να το κρίνει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η οποία δίνει το πράσινο φως. Η ΕΠΖΑ Κίνθου δεν είναι ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας, ούτε μπορεί να πει ότι η συγκεκριμένη ομάδα κόβεται ή δεν κόβεται. Αυτό το αποφασίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τώρα, αν παραδείγματος χάρη λέω εγώ η Κυψέλη δεν έχει κάνει εκλογές ή είναι πράσινη ή είναι κόκκινη, αυτό το αποφασίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δεν το αποφασίζει η προσωρινή διοικούσα επιτροπή που έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο να φέρει εις πέρας. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το αν σεβόμαστε τους ανθρώπους, τους πρωταγωνιστές. Κάποια παιδιά θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και το στερούμε αυτή τη στιγμή. Στερούμε το ποδόσφαιρο από κάποια παιδιά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, έπιζα εκείνδο. Έχει κηρυχθεί έκτοτο ένα διοικητικό συμβούλιο υπάρχει ένας υπάλληλος ο οποίος έχει οικογένεια, είναι απλήρωτος, δεν μπορεί να σηκώσει λεφτά κανένας να πάει να πληρώσει τον υπάλληλο και πρέπει ένας υπάλληλος να φέρει εις πέρας όλη αυτή την διαδικασία όντας απλήρωτος, με ένα νέο γέννητο παιδί, έτσι, μια οικογένεια, ένας νέος άνθρωπος, μια νέα οικογένεια που θέλει να σταθεί στα πόδια της. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μηδέν. Άρα λοιπόν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός, όχι στα λόγια, στην πράξη, για τον υπάλληλο, για τον εκάστοτε υπάλληλο. Πώς αυτό το παιδί θα βαδίσει στη ζωή του όταν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θρέψει την οικογένειά του. Ξαναλέω, αν πραγματικά όλοι αυτοί ενδιαφερόντουσαν για το αν θα κυλήσει η μπάλα στο χορτάρι, θα είχε κυλήσει, παιδιά. Η μπάλα θα είχε κυλήσει στο χορτάρι. Σήμερα υπάρχει μια ένα συμβούλιο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου. Για να λυθεί και το θέμα, έτσι, του υπαλλήλου και να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις, βρε αδερφέ, τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, πώς θα πορευτούμε. Και μετά λέμε, έτσι, όπως είπε και ο φίλος μου ο Σπύρος, ο Άγριος, οι ομάδες να κατέβουν, να μην κατέβουν να αγωνιστούν, γιατί υπάρχει μια απόφαση και υπάρχει ένας Δήμος Ζακύνθου, υπάρχει μια Δημοτική Αρχή που λέει το εξής: εδώ βρε, στην Ένωση σκοτώνονται μεταξύ τους, ποιος θα βγει ή ποιος δεν θα βγει, έτσι, ποιος θα είναι στη διοικούσα, τι θα κάνει η διοικούσα, αν η διοικούσα έχει τον πρώτο λόγο ή τον τελευταίο, σκοτώνονται μεταξύ τους. Άρα τι θέλουν, ποια γήπεδα θέλουν. Βρίσκω τις προάλλες ένα παιδάκι στο δρόμο με μια τσάντα και από μια ακαδημία έβγαινε, ήταν, με γνώριζε και μου λέει: κύριε Δημήτρη, να σας ρωτήσω κάτι, θα γίνουν φέτος παιχνίδια στο τοπικό? Το έβλεπα το παιδάκι με μια αγωνία και με ρωτούσε. Να ήταν 15-16 ετών. Εγώ τι απάντηση έπρεπε να δώσω στο παιδί? Να του μαυρίσω την ψυχή? Και του είπα: παιδί μου, κάνει υπομονή, κάτι θα γίνει. Αν υπήρχε λοιπόν έστω και ένα ίχνος, θα έλεγα, ευαισθησίας από όλους μας. Δεν λέω μόνο για την προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Εντάξει, δεν λέω για τους ανθρώπους που έχουν πάει εκεί πέρα και προσπαθούν να φέρουν εις πέρας όλη τη διαδικασία. Λάθος ή σωστό, αυτό δεν μπορώ εγώ να το κρίνω αυτή τη στιγμή. Όμως η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχει ένα ίχνος ευαισθησίας σε όλους μας. Τι θέλουμε να κάνουμε, τι να πετύχουμε. Να πετύχουμε τι? Να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Να διαλυθούμε. Να μην έχουμε ποδόσφαιρο αύριο. Να μην υπάρχει νεολαία που να ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα. Αλλά να έχουμε καρέκλες. Τι να τις κάνουμε τις καρέκλες όταν δεν θα υπάρχουν σωματεία από πίσω? Και με αυτό κλείνω σήμερα.
2: Έχει μαύρα μαλλιά, έχει μάτια όλο φως και γυναίκα σκοτ.
0: Και φτάνουμε και στο, έτσι, διαβάζω εδώ πέρα, έτσι, Λουκέτο. Ακούστε τώρα τι γίνεται, το τελευταίο να το πούμε αυτό. Λουκέτο στα πρωταθλήματα 4 ΕΠΣ μετά το θάνατο των 16χρονων στην Καβάλα. Εμείς ασχολούμαστε εδώ με τις καρέκλες, με τα οφίτσια, με το αν θα κάνουμε εκλογές, γιατί δεν μας βολεύει έτσι. Το ένα σωματείο δεν είναι με εμάς, πρέπει να κοπεί. Το άλλο σωματείο είναι με εμάς, τι θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Και εδώ άλλες ΕΠΣ σταματούν το ποδόσφαιρο. Σταματούν το ποδόσφαιρο για αυτό το τραγικό περιστατικό, για το 16χρονο που πέθανε. Αναστολή σε 4 ενώσεις. ΕΠΣ Καβάλας, Φλόρινας, Ξάνθης

0: Λοιπόν, πάμε. Ανδρέας Γκούσκος. Έλα, Βαλικαρή.
1: Να διορθώσω κάτι, ναι, γιατί ναι, αναλαμβάνω το λάθος μου, ναι, και ναι, την ευθύνη μου και το κάνω και δημόσια.
0: Βεβαίως.
1: Ο Σπύρος έχει δίκιο και ναι, του ζητάω από αέρο συγγνώμη. Mm-hmm. Προφανώς και εσύ κατάλαβες ότι δεν είχα καμία διάθεση,
0: όχι βέβαια, όχι βέβαια,
1: να τον πειράξω. Έτσι, βέβαια, απλά ανέφερα ναι, τη λέξη φίλος. Γιατί πραγματικά τον αισθάνομαι φίλο και θα το πω και από αέρο γιατί τον αισθάνομαι. Mm-hmm. Εκτός το ότι είμαι συμπέθερος με το Πατρινέικο, με ναι, το. Τέλος πάντων, εκεί πέρα με τον Δημήτρη και με τον Κυριάκο και με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι ο Σπύρος είναι από τους παλιούς. Σηκώθηκε μια φωτογραφία από τον Πετιλόν και έχει κάνει δράση. Το έχετε και εσύ.
0: Το είδα.
1: Και για να δούμε όλοι μας το ότι καθυστερούμε να φέρουμε την ομαλότητα, το 27 κλείνουμε 40 χρόνια έψα κίνθου. Ναι. Όλες αυτές οι φωτογραφίες θα έπρεπε να μαζευτούν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να τιμηθούν.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: ναι,
1: μακάρι να του άρεσε του Σπύρου το γυναικείο ποδόσφαιρο, το σέβομαι ότι δεν του αρέσει. Mm-hmm. Και αν ερχόταν σε ένα παιχνίδι στο Ρομύρι, ήξερα τι θα έκανα. Και το ναι, τελειώνω εδώ για να ναι, μην πει ότι τον γλύφω.
0: Εντάξει, Βαλικαρή.
1: Λοιπόν, το ζητάω συγγνώμη πάντως.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Χαρά. Λοιπόν, ωραία. Αυτό είναι, έτσι. Ξεκάθαρα πράγματα. Λοιπόν, είπαμε, 4 ΕΠΣ αναστέλουν τα πρωταθλήματά τους. ΕΠΣ Καβάλας, Φλόρινας, Ξάνθης, Θράκης. Η ΕΠΣ Καβάλας ανακοίνωσε την επαόριστη αναβολή όλων των διοργανώσεων και των αναμετρήσεών της ως ένδειξη πένθους και συμπαράστασης στην οικογένεια του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή. ΕΠΣ Φλόρινας αποφάσισε την αστολή κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας μέχρι νεοτέρας, έπειτα από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ασφαλείας Γηπέδων. ΕΠΣ Ξάνθης γνωστοποίησε ότι δεν θα διεξαχθούν αγώνες καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών λειτουργίας των γηπέδων και κατά συνέπεια δεν είναι δυνατή η έκδοση των απαραίτητων αδειών τέλεσης αγώνων. Θράκης ανέβαλε τις προγραμματισμένες αναμετρήσεις Α και Β κατηγορίας για το προσεχές Σαββατοκυριακό, καθώς και η έλεγχη των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών ανέδειξαν προβλήματα στις εγκαταστάσεις που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση. Την ίδια στιγμή η ΕΠΣ Κοζάνης επέλεξε να απευθύνει οδηγία προς τα σωματεία της, ζητώντας να πραγματοποιηθούν άμεσα ενδελεχείς έλεγχοι τόσο στους αγωνιστικούς χώρους όσο και στις περιμετρικές εγκαταστάσεις, ώστε να εντοπιστούν επικίνδυνα σημεία, φθορές ή κατασκευαστικές αστοχίες. Και αυτά τα λέω διότι υπάρχει η ευαισθησία. Υπάρχει, ρε παιδιά, η ευαισθησία. Υπάρχει αυτό που λέμε μέσα μας, ότι ναι, να φτιάξουμε ένα καλύτερο κόσμο, να διορθώσουμε όλα αυτά τα κακό σκήμενα. Εδώ όμως στο νησί, ποια είναι η ευαισθησία? Να πάρουμε την καρέκλα? Ποια είναι η ευαισθησία? Η ευαισθησία είναι να παίξουμε ποδόσφαιρο, να έχουμε ένα καλύτερο κόσμο, να φτιάξουμε τα γήπεδά μας, να υψώσουμε το ανάστημά μας απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν τον αφανισμό του ποδοσφαίρου. Δεν μπορούμε να είμαστε στην απάθεια και να λειτουργούμε, έλα δεν βαριέσαι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή και ένα μήνα τώρα δεν έχει κάνει εκλογές και δεν είναι ακέφαλη η ένωση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν έφτιαξε τίποτα και θα πάμε να παίξουμε σε γήπεδα τα οποία δεν πληρούν καμία προδιαγραφή ασφαλείας. Γιατί αυτό που έγινε με το 16χρονο ίσως να μην μας συγκλώνησε όπως έπρεπε και τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν το δικό μας παιδί. Ήταν ένα παιδί μακριά από εδώ, μιας άλλης οικογένειας. Όχι, ήταν παιδί της ίδιας της οικογένειας της δικής μας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν όλοι τις ευθύνες και ας κοιταχτούμε στο καθρέφτη και ας αναμετρηθούμε με την ίδια την ιστορία. Αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Για χαρά.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Ποια Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπρος τα eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδερ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιοκτήτα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Στην Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Η ώρα είναι 5.

0: 92,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλε έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Αποκαταστάθηκε η δυσλειτουργία στην επικοινωνία με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στον αριθμό 199. Τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 θα πρέπει να καλούν προσωρινά οι πολίτες που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με την άμεση δράση στο 100 λόγω εργασιών του παρόχου σταθερής τηλεφωνίας. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Κοντά στα 105 δολάρια το βαρέλι κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent, καταγράφοντας αύξηση κατά 4,7% έπειτα από δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι ο Λευκός Οίκος μπορεί να πλήξει εκ νέου το Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Αθώοι κρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Στις 15 Οκτωβρίου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή η διάταξη που αφορά τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Όπως ανέφερε, η ελληνική αστυνομία έχει συστήσει ειδική επιχειρησιακή ομάδα που ασχολείται με τις συγκεκριμένες απάτες και παράλληλα το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει καταθέσει διατάξεις που μετατρέπουν τα αδικήματα σε κακουργήματα από το πρώτο ευρώ. Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του μετρό για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως

0: Να συρθεί νεκρή από το 7όροφο κτίριο που κατέρευσε στην περιοχή Μάλτεπε. Οι διασώστες έχουν απεγκλωβίσει μέχρι στιγμής άλλους 10 ανθρώπους από τα συντρίμμια, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Οι 4 από τους διασωθέντες διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομείο, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για άλλους 3 ανθρώπους που εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στο πλαίσιο της υπόθεσης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, λιποθύμησε με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο γεννηματάς. Χθες η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, να διερευνήσει εάν εκτός των άλλων έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής. Ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι έλαβαν χθες προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή στη δυτική βόρειο-δυτική Ελλάδα και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στο βόρειο Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς και στα νησιά έως 25 με 27 βαθμούς. Το Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι νότιοι άνεμοι θα έχουν ένταση 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά, στις Σποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν οι Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.

Καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι, ο Τάκης Γιαννούς και ο Θοδωρής Βαμβακάρης. Είμαστε 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ στο Sky 100,3. Σήμερα Πέμπτη. Πέμπτη με ωραίο καιρό και σήμερα έχει μια θερμοκρασία που θυμίζει

0: Δηλαδή, αν κάποιο ξύπναγε σήμερα και έλεγε δεν ήξερε τι εποχή είναι, θα λέγε ότι είναι αρχές καλοκαιριού.
1: Ναι. Καλησπέρα και πάμε. Τα τζιτζικάκια. Τα τζιτζικάκια.
0: Ότι είναι αρχές Ιουνίου. Λοιπόν, τα νέα είναι ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του 100 τη άμεση δράση και του 199 τη πυροσβεστική. Υπήρχε ένα προβληματάκι τεχνικό και όλοι παίρνανε στο 112 όσοι θέλουν να πάρουν. Δεν ξέρω τώρα αν έπαιρνε στο 100 και έλεγε, σου έλεγε κλεισές προωθείτε.
1: Ναι.
0: Στο 199, παιδιά, έχω φωτιά. Κλείσες, προωθείτε, αφήστε μήνυμα και θα σας ενημερώσουμε.
1: Ναι, βλέπουμε, ναι.
0: Αλλά ήταν γρήγορη η αποκατάσταση. Από ό,τι φαίνεται.
1: Καλά που δεν έχουν εμεί. Για πυρκαγιά πατήστε ένα, για ΕΚΑΠ ναι. πατήστε δύο, για επαγκλωβισμό πατήστε τρία. Και να αρχίσει να ακούς και να γέγεσαι. Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: όλα καλά.
0: Πρώτο απόγευμα χωρίς τον Ρούμπιο. Με το Ρούμπιο στην Αθήνα αισθανόσουν πιο ασφαλής, ρε παιδί μου. Δεν αποκλείται να γίνει τίποτα. Τον Ρούμπιο στην Αθήνα δεν αισθάνεσαι πιο ασφαλής. Όταν είμαι υπουργό εξωτερικό, τον είπα.
1: Γύρω από το Ρούμπιο.
0: Γενικά στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα
0: και οι υπόλοιποι που ήταν μαζί. Λοιπόν, μίλησε λοιπόν χθες, τα λέγαμε, μίλησε χθες στην Πνίκα ο Ρούμπιο και δεν ξέρω το αν η έκφραση άναψε φωτιές στη χώρα του, όχι εδώ. Αυτά που είπε εδώ τα είπε με το Μητσοτάκη, τα είπε με τους, στα επίσημα κτλ. Η Πνίκα ήταν το κάτι άλλο. Και έχει έναν συμβολισμό που κάποιοι έγραψαν στην Αμερική ότι μήπως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ήδη την πρώτη του προεκλογική εμφάνιση στην Αθήνα. Βγήκε ένα δημοσίευμα της Washington Post για την ομιλία του Ρούμπιο στην Αθήνα και αυτό γιατί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν περιορίστηκε σε μια αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στις αξίες του δυτικού πολιτισμού, παρουσίασε ένα ευρύτερο πολιτικό όραμα για την Αμερική με τέτοιο τρόπο που έκανε την Αμερικανική εφημερίδα να διακρίνει ότι πίσω από τα λόγια μήπως υπάρχει ένας διεκδικητής της διαδοχής του Τραμπ. Ας μην ξεχνάμε ότι σε δύο χρόνια στην Αμερική έχουμε εκλογές προεδρικές.
1: Ναι.
0: Το 2028.
1: Ας μην ξεχνάει και αυτό ότι ήταν αντιπαλός του. Αυτό να μην το ξεχνάει, ότι ήταν αντιπαλός του.
0: Το 2015.
1: Ναι, ναι, παλιά.
0: Λοιπόν, και συνέδεσε μάλιστα το America First, το δόγμα με την εθνική υπερηφάνεια, τη φιλοδοξία, τον ανταγωνισμό. Ακόμα και η σκηνοθεσία είχε τη σημασία της. Τέσσερις κάμερες του State Department. Μία μάλιστα ήταν τοποθετημένη σε γερανό, το κατέγραφαν στον ιστορικό λόφο. Μία εμφάνιση με έντονο πολιτικό συμβολισμό. Νέο Αμερικανός Μπιρσίμ είχε τη σκηνοθεσία και τη συνέδεσε στην κουβέντα για την με τα Τραμπ εποχή. Κάτσαμε και ψάξαμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το Ρούμπιο. Είδαμε ότι το Φεβρουάριο τον περασμένο ο Τραμπ είχε φωνάξει κάποιους συνεργάτες του και είχε ρωτήσει JD ή Μάρκο, ο JD Νοβάν,
1: ναι.
0: Ποιος θα μπορούσε να τον διαδεχθεί. Λίγο αργότερα, τον Μάρτιο, κάποιοι ρεπουμπλικάνοι χρηματοδότες είπαν ότι θα μπορούσαμε να τον ενθαρρύνουμε τον Ρούμπιο να μπει στην προεδρική κούρσα για τις εκλογές του 2028.
1: Να το σαπορτάρουν, ας πούμε, αυτοί από πίσω. Και να βοηθήσουν την
0: κατάσταση. Τότε η Washington Post είχε γράψει για το Marco Momentum, ότι πάει καλά ο Μάρκο και ότι μπορεί να τον στηρίξουμε. Ο ίδιος βέβαια, επειδή είναι και έξυπνος άνθρωπος, είπε ότι εγώ, αν κατέβει ο Βανς, θα στηρίξω ο Βανς. Φυσικά δεν ανοίγεις τα χαρτιά σου δύο χρόνια πριν από τις εκλογές και μένει να δούμε και ποιον είσαι. Γιατί ξέρεις, με τον Τραμπ πρόεδρο, ποτέ δεν ξέρεις ότι σήμερα είσαι κολλητός, αύριο γίνεσαι εχθρός.
1: Ναι.
0: Δεν τα ξέρεις τα.
1: Στοιχηματικές δεν κοίταξε, δεν το βάλανε. Στοιχηματικές να δει πώς πάει εκεί πέρα, να δουν τις αποτυχίες.
0: Είναι νωρίς ακόμα για στοιχηματικές. Είναι νωρίς.
1: Να κάνει ρε παιδί μου μια πρώτη δημοσκόπηση. Να πάρει ένα πρώτο.
0: Πάντως για την χθεσινή ομιλία που έτσι είχε ενδιαφέρον και το λέγαμε και εμείς χθες ότι έχει ένα συμβολισμό και συμβολισμός δεν ήταν ουσιαστικά για το τι θα έλεγε. Συμβολισμός ήταν, ας πούμε, για το γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας. Μάλιστα έγραψε.
1: Και το μέρος, έτσι, και η Πνίκα.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι,
1: εκεί που μίλαγαν οι φιλόσοφοι, μέσα στην καρδιά της δημοκρατίας.
0: Και μάλιστα, σαν σήμερα ήταν και η ομιλία του Κολοκοτρώνη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Wall Street Journal έγραψε σήμερα, το έγραψε, ότι ήταν η καλύτερη ομιλία της χρονιάς αυτή του Ρούμπιο. Έτσι λοιπόν, κάθονται κάποιοι και σκέφτονται, μήπως έχει φιλοδοξία στο παιδί, γιατί να μην έχει.
1: Έχει δώσει πολλές.
0: Τι πολλές.
1: Να μας πει το Ιντζαρνετ.
0: Στην Πνίκα.
1: Όχι, γενικά φαντάζεσαι να έχει δώσει τρεις, ας πούμε.
0: Όχι του Ρούμπιο.
1: Α.
0: Μία από τις καλύτερες ομιλίες χρονιάς.
1: Α, γενικότερα.
0: Α, γενικότερα.
1: Α, νόμιζα του Ρούμπιο.
0: Όχι. Και τώρα δεν ξέρεις τώρα. Αυτοί μπορεί να τρολάρουν και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να σου λέει τώρα κάτσε να φέρουμε προβλήματα στον Τραμπ και να πούμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχουν θέματα και διεκδικήσεις και δελφίνι.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: και δελφίνι.
1: Τώρα πώς το λες αυτό. Γιατί θα γυρίζει ο Τραμπ και θα του πει ρε παιδιά, ρε Wall Street Journal, πόσες ομιλίες έχετε παρακολουθήσει. Δηλαδή όλες. Όλες.
0: Το πρόβλημα έχει να πει ότι είναι του Ρούμπιο. Γιατί υπουργό εξωτερικών τον έχει.
1: Ναι,
0: μια χαρά, δικό του είναι.
1: επιχείρημα θέλω να δω.
0: Όφελος.
1: Αν του ρωτήσει κάποιο, τι παρακολουθήσατε όλε. Να δω ποιο θα πει ότι ναι, εγώ τι άκουσα όλε.
0: Αν ο Τραμπ είχε. Θα διεκδικούσε την Προεδρία το 28, θα λέγαμε ότι είναι δελφίνο. Δεν θα διεκδικήσει. Άρα λοιπόν αυτό θα ορίσει, θα δώσει το δαχτυλίδι. Το δαχτυλίδι που λέγαμε παλιά, που το είχε δώσει ο Σιμίτη στον Παπανδρέου.
1: Ο Τραμπ δεν θα διεκδικήσει.
0: Όχι, δεν μπορεί να διεκδικήσει.
1: Νομικά.
0: Όχι,
1: επειδή είναι το.
0: Συνταγματικά.
1: Ναι,
0: συνταγματικά.
1: Αυτό μπορεί να τα αλλάξει. Ο Τραμπ.
0: Εντάξει, δεν αλλάζει ο συνταγματικό.
1: Δεν ξέρει, δεν ξέρει με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πει, κοιτάξτε.
2: Κάθε αγώνα έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αδύνατο με τον Τραμπ.
0: Πέρα από όλο αυτό, σκέψου τώρα, λέμε το ενδεχόμενο ρε παιδί μου, να κατέβει τώρα ο Ρούμπιο και να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ και να έχει δώσει την πρώτη ομιλία στην Πνίκα.
1: Ναι,
0: φαντάζεσαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Το φαντάζεσαι. Μετά θα έχουμε, καταρχάς, πρώτον, έχουμε το μέσο.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, φάνηκε ρε παιδί μου ότι μας αγαπάει.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα ότι υπάρχει θέμα με τους Έλληνες.
1: Μετά, με τέτοια σκηνοθεσία, θα έχουμε το πρώτο του βίντεο κλιπ. Έτοιμο, βιντεάκι. Βίντεο νέο προεκλογικό κλιπ, όχι τραγουδιστικό, που θα είναι στην Πνίκα τώρα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Τι του δώσαμε τον άνθρωπο. Όλο το σκηνικό έτοιμο.
0: Πέρα από την πλάκα όμως, που ξέρεις, μπορεί να το βλέπεις αυτό το πράγμα, να το βλέπουμε όλοι, το βλέπουμε αστείο. Βλέπεις, παιδί μου, ότι παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλα κτλ., πάντα υπάρχει το ζήτημα των δελφίνων. Το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και στην Ελλάδα το ζούμε και στην Βρετανία το ζουν. Καλά, στην Βρετανία ζουν συνέχεια, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και στην Αμερική το ζουν. Γιατί τώρα. Αλλάζει ο Τραμπ. Ποιος ήταν μετά.
1: Ναι, όλοι.
0: Ποιος ήταν μετά.
1: Παρ' αυτό δεν κοιτάνε. Μα γι' αυτό δεν ξεκινάνε την πολιτική τους καριέρα. Για να φτάσουν στο ψηλότερο στόχο, ας πούμε.
0: Ο Τραμπ ξεκίνησε σαν παρουσιαστής εκπομπής. Εντάξει, είχε και κάτι λεφτά. Είχε και κάτι λεφτά στην πάντα, αλλά ξεκίνησε ως. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ξέρεις. Από εκεί που το περίμενες, επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Τι θα γίνει. Θα μιλήσει με το Μητσοτάκη, θα μας πει για την ενέργεια, για τα αεροπλάνα κτλ.
1: Θα το είχε ετοιμάσει δηλαδή Ρούμπιο.
0: Φυσικά το είχε ετοιμάσει. Έτσι πήγαν, έτσι γίνονται αυτά.
1: Δεν του ήθελα έτσι.
0: Έτσι γίνονται αυτά.
1: Δεν ήταν εκεί. Βάλει τι ωραία η Πνίκα, κάτσε να κάνω μια προηγούμενη.
0: Γι' αυτό γιατί πα στην Πνίκα να μιλήσει. Γιατί δεν πα, ξέρω εγώ, να μιλήσει σε ένα άλλο μέρο, δεν παιδί μου. Στην παραλία κάτω. Τόσα μαγαζιά είναι στην παραλία κάτω. Να μιλήσεις, που έχει καλό καιρό. Πήγε στην Πνίκα. Κάτι ήξερε ο Βάν, λέω. Θα μας ακούει τώρα ο Βάν, παιδιά, τι λέτε τώρα. Θα σας πάρει τηλέφωνο, παιδιά, τι λέτε τώρα. Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας. Εμένα μου έχει
1: πει. Όχι, θέλουμε, λέμε. Αδιόρθωτοι είμαστε.
0: Επίσης, τέτοιος που είναι ο Τραμπ, πιστεύω ότι το έχει τάξει σε 3-4 τη διαδοχή, είναι βέβαιο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Όποιος πηγαίνει, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ, θα το σε στηρίξω.
1: Γι' αυτό σου λέω με τον Τραμπ. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, όχι ότι δεν θα εκπλαγώ, αλλά με τον Τραμπ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα κρατήσει κανένα θεσμό.
0: Είναι και πράγματα που δεν μπορεί να τα ελέγξει. Γιατί. Εντάξει, ας μην γελιόμαστε. Δεν τα ελέγχει πάντα ένας πρόεδρος στα πράγματα στην Αμερική. Υπάρχουν πολλά ζητήματα από πίσω.
1: Αυτό είναι τρελός όμως. Δεν είναι απλός πρόεδρος. Κατάλαβε. Μπορεί να πάρει. Να χτυπήσω ξύλο, δεν θέλω να σκεφτώ τι μπορεί να κάνει.
0: Δηλαδή,
1: με το μυαλό του Τραμπ.
0: Βλέποντας την κατάσταση, τέλος πάντων. Αλλά το ότι θα βγουν οι άλλοι για διεκδικητές, θα βγουν ξεκάθαρα. Η Προεδρία των ΗΠΑ είναι. Τι δηλαδή του πούνε, κοιτάξτε να δεις.
1: Δημοκρατία έχουμε.
0: Ήσουν πάρα πολύ καλό, σε θέλαμε για μια τετραετία.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Αλλά θα σου κάνουμε και ένα άγαλμα, μα θέλεις. Και δύο άγαλμα. Δεν τέχει ένα άγαλμα.
1: Αλλά θα τα κάνει μόνος του. Σιγά μην περιμένω να το κάνουν.
0: Έχει ένα άγαλμα. Θα κάνει και δεύτερο άγαλμα και τρίτο και τέταρτο. Θα σου κάνουμε και γουρανοξύστες και τα λοιπά. Και όλα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Υπήρχε βέβαια το ενδεχόμενο, και αυτό δεν το έχει μεγάλη πλάκα, ότι να βάλει για αντιπρόεδρο. Και να μπει πρόεδρος άλλος και στην πορεία, ας πούμε, να φύγει ο πρόεδρος και να πάει πρόεδρος ο Τραμπ πάλι.
1: Αυτό που κάνει
0: ο Μεντβέντεφ.
1: Ο Πούτιν και ο Μεντβέντεφ. Αυτά τα κόλπα.
0: Το έχουν σταματήσει.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο κόλπο. Πάρα πολύ.
0: Άλλαξε τον
1: νόμο. Εσύ μπροστά, αλλά εγώ θα σου λέω τι θα λες.
0: Άλλαξε τον νόμο. Πούτε και τελείωσε. Δεν χρειάζεται να γίνει τέτοια ζητήματα. Τα καθαρίζουμε αυτά σιγά. Δεν είναι πιο εύκολα. Πρέπει να πάρει συμβουλές από τον Πούτιν ο Τραμπ. Που είναι και φίλοι.
1: Έχει πάρει. Ότι του αρέσει θα το έχει κρατήσει. Δεν έχει. Από πού θα πάρει. Από τον Πούτιν θα πάρει.
0: Έτσι λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ, θα σας ενημερώσουμε.
1: Εδώ, ναι.
0: Θα σας εντοπίσουμε.

0: Beginner Boys να λες τώρα μετά από 50 χρόνια καριέρα, σχεδόν 50 χρόνια καριέρα, ωραίο είναι. Θέλει θάρρος και θέλει θράσος. Είναι καινούργιοι Simple Minds και υποσχέθηκαν καινούριο άλμπουμ αρχές του χρόνου, του 2027, 29 Ιανουαρίου το 2027, και αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα που έδωσαν τα παιδιά από την Γλασκόβη. Έχουν λίγο, είχαν πάντοτε μια, όχι κόντρα, μια άτυπη σύγκριση με τους U2. Εδώ πέρα μοιάζει λίγο και φωνή τους στις ψηλές, λίγο και η κιθάρας από πίσω, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι καινούριο Simple Minds. Εδώ σας
1: νομίζω βγήκανε μετά τους U2.
0: Κάπου εκεί έχουν βγει τώρα και αυτοί. Κάπου 70. Πάτε τέλη 70 βγήκαν και αυτοί.
1: Θυμάμαι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Οι Simple Minds είχαν βγάλει πάρα πολλά άλμπουμ και ήταν και πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα. Και τότε υπήρχε το Pop και Rock το περιοδικό, το οποίο ήταν μαζί με τον Ήχο τα περιοδικά τα οποία, από τα οποία ενημερωνόμασταν, ας πούμε, για τη μουσική. Και το Pop και Rock είχε δώσει δώρο ένα άλμπουμ των. Μάλλον ένα άλμπουμ, ναι, άλμπουμ ήταν των Simple Minds, ο Sister Feelings Call. Το οποίο ήταν ελληνική έκδοση και είναι και δυσέβρετο για τους οπαδούς του συγκροτήματος. Το Sister Feelings Call.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ήταν πολύ. Ναι. Δηλαδή, ναι, είχαμε. Πώς το λένε. Ήταν συγκρότημα το οποίο και έγινε και γρήγορα αγαπητό και σε όλο τον κόσμο και, ναι, και στην
1: Ελλάδα. Εντάξει, βέβαια δεν είναι σαν του YouTube. Πούμε, δεν,
0: ένα χρόνο διαφορά έχουν. 76 ναι. YouTube, 77
1: είναι. Α, βγήκαν κοντά. Δεν μπορεί να πει κανεί ότι του αντιγράφει.
0: Και Ιρλανδία και Γλασκόβη και Σοφία Γαλάνη.
1: Αθήνα, λοιπόν.
0: Γεια σου, Σοφία.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλά,
2: καλά είμαι, εσύ.
0: Σου βάλαμε ωραίο τραγούδι να σε υποδεχτούμε, αλλά εσύ βλέπω έχεις έρθει δυναμική να μας πει τι γίνεται.
2: Ναι, το ένα δεν αναιρεί το άλλο καθόλου.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Άλλωστε, για να αντέξει κανείς και την κίνηση, καλό είναι να ακούει ραδιόφωνο, να ακούει Sky 100,3 μαζί με τα ωραία τραγουδάκια. Έτσι. Οπότε είναι πιο ανώδυνη η όλη ταλαιπωρία.
1: Για πες μας, λοιπόν, Σοφία μας, να ξεκινήσουμε από την Ερυθρέα.
2: Σκόπευα να ξεκινήσω από εδώ κοντά, από εμάς απ' έξω, αλλά ναι, είναι Ερυθρέα όπως πάντα. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Μήπως είπε ότι το κάνει η Νέα Ερυθρέα για να τη λέμε εδώ πέρα.
2: Νομίζω πως
1: περιμένω, πανηγυρίζουνε.
2: Ίσως λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Εδώ λοιπόν δίπλα από εμάς κατά τα λοιπά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση. Στη Μικράς Ασίας εδώ στο Νέο Φάλιρο υπάρχει κίνηση. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος μέχρι και τον Φλίσβο. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά η κίνηση μετά ξαναξεκινάει στο ρεύμα της Ανόδου, εκεί από το Ελληνικό ουσιαστικά μέχρι και την παραλία του Καλαμακίου, μέχρι αυτό το ύψος, την άνοδο, αυτήν την ώρα έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, απελευθερώνεται όσο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Βέβαια, από εκεί και έπειτα έχει κίνηση και στους κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως πάντα, δηλαδή και οι λεωφόρες συγκρού κατά τμήματα, βέβαια, αυτή τη στιγμή. Η Αρδιτού, φυσικά, πολλή κίνηση αυτή την ώρα εκεί, σχεδόν σε όλο το μήκος, εκεί στο ύψος του Ζαπίου. Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας, πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτή την ώρα. Η Βασιλίσσης Σοφίας επίσης. Η Σταδίου, που έχει τα γνωστά προβλήματα, που επίσης τέτοια ώρα σχεδόν πάντα έχει κίνηση. Η Τσαλδάρη, στο κέντρο της Αθήνας, μιλάμε τώρα, επίσης παρουσιάζει πρόβλημα. Και στο Μεταξουργείο, εκεί στην Αχιλλέως, παρατηρούνται προβλήματα επίσης. Από εκεί και πέρα, στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε επίσης πρόβλημα αυτή την ώρα, σε αρκετά μεγάλο κομμάτι. Περισσότερο από όσοι βλέπω εδώ τώρα στην άνοδο. Έχει πρόβλημα εκεί από το ύψος του Προφήτη Δανιήλ, περίπου εκεί για κάποια χιλιόμετρα. Όχι πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι, βέβαια, αλλά έχει αυτή την ώρα έχει θέμα.
1: Να σου πω και ένα ζήτημα που βλέπω εγώ στο δρόμο ερχόμενος εδώ. Εκεί στην Καλλιρόης, λίγο πριν τη Φρατζή, στην κάθοδο, έχει πολλά πούλμαν. Και έχουν γίνει δύο λωρίδες πλέον. Σε ώρα αιχμής.
2: Ναι, γιατί είναι και
1: το μουσείο.
2: Που πάνε τους τουρίστες. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι και ξενοδοχεία. Ναι,
1: να βρεθεί ένας χώρος να τα βάζουν και για τους ίδιους τους οδηγούς.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι.
2: Τώρα, αυτό το οποίο ανοίγει είναι πολύ μεγάλο θέμα.
1: Γενικότερα.
2: Είναι δυστυχώς οι υποδομές. Είναι οι υποδομές της Αθήνας που δεν είναι φτιαγμένες για τόσο πολύ κόσμο. Αυτό με τη διάνοιξη των δρόμων είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό το σημείο εκεί, γιατί είναι δύσκολο σημείο από εκεί πέρα. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο θέτεις, γιατί είναι οι επισκέπτες ουσιαστικά.
0: Δεν είναι
2: οι πολίτες της Αθήνας που
0: πηγαίνουν. Όλοι αυτοί οι χώροι παρέχουν,
2: θέλουν
0: και τουρίστες. Και τα μετρό, όλοι οι σταθμοί του μετρό.
1: Είναι δύο λωρίδες και το ξέρεις, το πούλμα για να φύγει κάνει αριστερά.
2: Ναι, είναι πρόβλημα.
1: Την κίνηση,
2: είναι πρόβλημα.
1: Και λοιπά, ναι.
2: Και είναι πρόβλημα όπου υπάρχουν γενικά τα ογκώδη λεωφορεία αυτά τα μεγάλα. Ο Κηφισός, βέβαια, επίσης παρουσιάζει τα προβλήματά του τα γνωστά και στο ύψος της μεταμόρφωσης, κυρίως προς το ρεύμα της καθόδου. Μετά ανοίγει και στα δύο ρεύματα, αλλά τα προβλήματα ξαναξεκινούν από το ύψος των Σεπολίων και στα δύο ρεύματα. Και ειδικά στο ρεύμα της καθόδου από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο μετά τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
1: Ωραία.
2: Αυτό στην άνοδο. Η κάθοδος είναι καλύτερη σε αυτό το κομμάτι.
0: Κατεβείτε και εσείς, τι θέλετε τώρα να πάτε προς τα πάνω, αφού είναι εκεί
2: είναι
0: άδεια.
2: Είναι τώρα, είναι η επιστροφή.
0: Στο τέλος πρέπει να πηγαίνει ο κόσμος
1: από την άλλη πλευρά. Να πηγαίνετε αλλού.
0: Να αλλάξουν κατευθύνσεις.
1: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
2: Εντελώς, να σας πω. Και λεωφόρος Κηφισίας, για να μην την αφήσω απ' έξω. Επίσης, αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από το Μαρούσι μέχρι και το Νέο Ψυχικό παρουσιάζει πρόβλημα. Μετά είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Ξαναξεκινούν τα προβλήματα κατά τμήματα από το Νέο Ψυχικό, εκεί στο λίγο μετά το Νέο Ψυχικό και μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Μετά κατά τμήματα έχουμε προβλήματα. Και φυσικά και στη Συμβουλική με τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας κατά τμήματα έχει τα προβλήματά της. Και η Αττική Οδός, βέβαια, αυτή την ώρα βλέπω εδώ στο ύψος στην περιοχή εκεί του Αμαρουσίου, έχει πρόβλημα, έχει καθυστερήσεις η Αττική Οδός.
1: Ωραία, Σοφία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Μυμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in. Το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Δυραχείου λόγω και ακινητοποιημένου οχήματος, στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από Άγιο Σώστη, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έως το Παλαιό Φάληρο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο 199 και με την άμεση δράση στο 100. Μήνυμα εντός και εκτός Ελλάδας, όπως είπε ότι η χώρα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλίου χαλκού και χρυσού της Ελληνικής Χρυσός στις Κουριές Χαλκιδικής. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιεών στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, τόνισε ότι θα λύσουμε τις δυνατότητες για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά. Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα, ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλληλείας έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα έως 27 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα και πάλι από Sky 100,3. Θοδωρής Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, με Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, Σοφία Γαλάνη, δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική και Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και επικοινωνία μαζί σας, είτε τηλεφωνικά 210-48-0170 έως 174, skyradio.gr, στο πλαίσιο που λέει πες την άποψή σου, ή και Viber 698-123-1003. Λοιπόν, τώρα στην εποχή του AI, ένας κλάδος ο οποίος τα ακούει συνέχεια και προσπαθεί να σωθεί και να διασφαλίσει την ακεραιότητά του και την ειλικρίνειά του, είναι το βιβλίο. Πλέον, με απλά λόγια, ο αναγνώστης δεν μπορεί να ξέρει αν είναι ένα βιβλίο ενός συγγραφέα, ας πούμε, που δεν το ξέρει, γιατί μπορεί και να την πατήσεις και από έναν συγγραφέα που το ξέρει, αν είναι γραμμένο από αυτόν ή αν είναι γραμμένο από AI. Έτσι λοιπόν, το Books by People έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, σκέφτηκε να βάλει ένα σήμα πιστοποίησης μπροστά στο εξώφυλλο του δίσκου, κάτι σαν το δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο θα εννοεί ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε από άνθρωπο και όχι από AI. Και λόγος λέει δεν είναι να απορρίψουμε το AI, δεν είναι να πούμε ότι το βιβλίο γραμμένο από άνθρωπο είναι αληθινό, original, αυθεντικό, ενώ το άλλο είναι απάτη. Απλά το λέμε στον αναγνώστη για να αποφασίσει εκείνος τι θέλει να κάνει με αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια, αυτή είναι πραγματικά αντιστροφή της λογικής. Και αντί να βάζουμε ειδική σήμανση για βιβλία που παράγονται από μηχανές, βάζουμε σήμανση από τους ανθρώπους να αποδείξουν ότι είναι άνθρωποι. Γιατί αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
1: Να πεις ότι. Μα και πάλι δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάλι δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αυτό το debate γίνεται τώρα. Ότι φτάνεις έρχεσαι στην ανάγκη να αποδείξεις ότι είσαι άνθρωπος και το έχεις γράψει εσύ. Γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι ένα άλλο ερώτημα είναι ότι ποιος μπορεί να αποδείξει ότι ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο από τη στιγμή που ήδη το AI έχει κάνει λάθη, έχει κάνει αμφισβητούμενα, λανθασμένα αποτελέσματα. Και είναι ένας συγγραφέας, ο οποίος αυτός υποστήριξε και υποστηρίζει ότι αυτός έγραψε το βιβλίο, δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου AI, ενώ το επιστοποίησε και βγάλει ότι το βιβλίο του ήταν 97% AI. Αυτό δεν αποδεικνύεται από καμία πλευρά, γιατί μόνο αν πιστέψεις τον συγγραφέα, το AI σου λέει ότι είναι δική μου φρασιολογία. Αλλά και η φρασιολογία του AI ανθρώπινη.
1: Πάντα μιλάμε για τα chatbot. Πάντα για τα chatbot. Το AI, επειδή τη διάσταση αυτή του AI που είναι τα chatbot, ας πούμε, τα γλωσσικά μοντέλα, ναι, που, ναι, κάνουν. Η πλάκα το έχουν ονομάσει οργανική λογοτεχνία, αυτό όλο το σήμα πιστοποίησης. Και όπως αγοράζουμε βιολογικές ντομάτες, σε λίγο θα αγοράζουμε και βιολογικά μυθιστορήματα, και θα πρέπει ο συγγραφέας να αποδείξει ότι έγραψε το βιβλίο του, να παρουσιάζει προσχέδια, διορθώσεις, σημειώσεις, και θα του ζητήσουν και φωτογραφία την ώρα που βασανίζεται στη λευκή σελίδα σε λίγο. Δηλαδή θα γράφει, ας πούμε, ο συγγραφέας και θα λέει: στείλει μια φωτογραφία ότι εσύ το έγραψες το. Και η πλάκα ποια είναι ότι.
0: Το οποίο και αυτό μπορεί να είναι.
1: Η μεγάλη πλάκα είναι ότι καταλαβαίνεις ότι ένα κείμενο είναι AI από κάποια μοντέλα που υπάρχουν. Αμφισβητούνται ακόμα και αυτά τα ίδια τα μοντέλα. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει ένα τέλειο μυθιστόρημα που να πει το μοντέλο αυτό ότι είναι AI και να μην είναι.
0: Μα ναι, αυτό.
1: Να υπάρχει,
0: ναι,
1: ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, ναι, εισήχηση.
0: Ναι. Αλλά αυτό ο συγγραφέας αυτό ακριβώς, ναι, έχει πει. Ότι το βιβλίο το έγραψε εκείνος. Δηλαδή δεν είχε κανένα λόγο να πει ψέματα. Αλλά το AI υποστηρίζει ότι όχι, έτσι, είναι γραμμένο από AI.
1: Έτσι λοιπόν, Sky 100,3, Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης, είμαστε οι αδιόρθωτοι.

0: Και ενώ πλέον αγωνιζόμαστε να αποδείξουμε ότι τα ανθρώπινα πράγματα είναι ανθρώπινα και όχι οι κατασκευές μηχανής, υπάρχει και ένας άλλος αγώνας, τον οποίο μάλιστα τον βιώνουμε εδώ στην Ελλάδα, σε πολλά από τα δάση τα οποία καίγονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Έγινε μια μεγάλη επιστημονική έρευνα στην Πεντέλη, 2 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του Αυγούστου του 2024. Το ερώτημα είναι πόσες φορές μπορεί να καεί ένα βουνό πριν χάσει οριστικά την ικανότητά του να ξαναγίνει δάσος. Τα ευρήματα έχουν δύο όψεις. Από τη μία, η φύση αποδεικνύεται εντυπωσιακά ανθεκτική, και αυτό είναι το πάρα πολύ καλό. Από την άλλη, όμως, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτές οι συνεχείς πυρκαγιές μπορεί να οδηγήσουν σε μια οικολογική υποβάθμιση, η οποία δυστυχώς θα είναι μη αναστρέψιμη. Η φωτιά λοιπόν του Αυγούστου του 2024 έκαψε περισσότερα από 91 τετραγωνικά χιλιόμετρα στη βορειοανατολική Αττική. Η ομάδα αυτή των ερευνητών ήταν από πάνω 2 χρόνια, βλέποντας την εξέλιξη του οικοσυστήματος, και παρά την καταστροφή είδαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν 506 είδη φυτών και ζώων, ανάμεσά τους 42 είδη πουλιών, 19 είδη αρπετών και 10 είδη θηλαστικών. Κατέγραψαν αλεπούδες, ασβούς, αγριογούρουνα, τσακάλια, ακόμα και λύκους με τα μικρά τους, και εντοπίστηκαν και σπάνια φυτά. Όμως εκεί μπορεί να βρίσκεται αυτή η μεγάλη παγίδα, ότι το γεγονός ότι η ζωή επιστρέφει δεν σημαίνει ότι το δάσος αναγεννάται. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, να υπάρχει μια πλήρης αναγέννηση του δάσους. Και δεν είναι τυχαίο ότι μόλις το 0,4% των εκτάσεων που κάηκαν ήταν δάσος, γιατί οι προηγούμενες φωτιές είχαν κάψει το δάσος, δεν είχαν προλάβει να βγουν τα δέντρα και ξανακάηκε
1: μετά. Ήταν ακόμα θάμνη, δεν είχαν γίνει ακόμα δέντρα, ναι.
0: Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, γιατί ένα πευκό δάσος χρειάζεται περίπου 16 με 20 χρόνια για να αποκτήσει αυτό το αναπαραγωγικό απόθεμα, όπως το λένε οι ειδικοί. Πράγμα που σημαίνει ότι όσες φορές καίγεται ένα δάσος, δεν σημαίνει ότι αυτό που θα βγει θα είναι ασφαλές. Μπορεί να ξανακαεί μετά. Επομένως, μπορεί το έδαφος να σταματήσει να έχει ικανότητα να αναπτύσσει δέντρα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό...
1: Και επίσης, σε ένα καμένο δάσος, το ξέρουμε ότι αναγεννάται, το ξέρουμε ότι δεν πεθαίνει με τη μία, όσες φωτιές, όποιος πυρκαγιές και αν έχει υποστεί. Αλλά θέλει μία μελέτη το κάθε δάσος, σε κάθε περιοχή, σε κάθε χώρα, σε κάθε μέρος, τι φυτά, δέντρα αντέχει, τι πρέπει να φυτευτούν πάνω εκεί. Δηλαδή, δεν φτάνει ένας γείτονας να πάει, ας πούμε, με την παρέα του και να φυτέψει ό,τι να έρθει, ό,τι του έρθει πάνω σε μια πλαγιά, ας πούμε, που κάηκε. Πρέπει να γίνει μελέτη, γιατί τα πάντα είναι μελετημένα στη φύση. Όπως και αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν επιστήμονες
0: που μας καθοδηγήσουν. Έρχεται ο άνθρωπος δυστυχώς και τα ανατρέπει. Ό,τι μελέτη και αν υπάρχει, έχει αποδείξει η επιστήμη ότι η φύση προσπαθεί. Το θέμα είναι να την αφήσουμε εμείς να τα καταφέρει. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Οπότε, πρόληψη είναι αυτό που λέμε συνέχεια για τις μεγάλες πυρκαγιές.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, είμαστε σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν τις 6. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό μήνυμα και μετά εδώ θα είμαστε πάλι οι αδιόρθωτοι Θεοδωρής Μαμακάρης και Τάκης Γιαννούτσος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Έγινε θεατρικό φαινόμενο, επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ons Kubit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
7: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
7: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
6: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
7: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
6: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.

0: Γιατί το πήραν ένα αριθμό εδώ πέρα σε αυτό το τραγούδι του Bob Diddley. Του Bob Diddley. Οπότε με αυτό το τραγούδι που βγήκε σαν σήμερα το 1988, μπήκανε, σπάσανε ένα ρεκόρ στα charts. Δηλαδή μπήκαν ταυτόχρονα και στα modern rock tracks, ένα μοντέρνο τραγούδι, αλλά και στα mainstream rock tracks του Billboard. Ήταν δηλαδή μια καινοτομία. Το είχαν οι YouTube, γι' αυτό έχουν κάνει και συνεργασίες και με τον BB King. Έχουν κάνει δηλαδή γενικότερα, καταλαβαίνω ότι έχουν ακούσει πολύ μουσική στο πολύ βάθος τους. Σαν σήμερα λοιπόν το 88 ήταν ο έκτος τους δίσκος, το Rattle Ham, το οποίο είχε και ζωντανές ηχογραφήσεις και καινούργιες ηχογραφήσεις. Το Desire ήταν αυτό και ήταν το single το οποίο έφτασε νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο 1988, παρακαλώ.
1: Και το 88 η YouTube ήταν πραγματικά στην κορυφή του κόσμου, γιατί το προηγούμενο άλμπουμ, το Joshua Tree, τους είχε μετατρέψει σε παγκόσμιο star από ένα απλό επιτυχημένο ιρλανδικό συγκρότημα. Και αυτό όμως που πραγματικά αξίζει να σημειωθεί είναι ότι αντί να επαναλάβουν αυτή τη συνταγή της επιτυχίας, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι προς τα πίσω και να αναζητήσουν τις ρίζες της μουσικής τους και να αγαπήσουν ξανά το rock and roll. Έτσι γεννήθηκε λοιπόν το Rattle Ham, στο οποίο συνάντησαν τον BB King, τον Bob Dylan, ηχογράφησαν στα Sun Studios του Memphis, ανακάλυψαν τα blues, ανακάλυψαν τη soul, ξανά και την gospel και το Desire, βέβαια, το τραγούδι που ακούμε τώρα, που είχε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση στην ιστορία τους, γιατί ήταν ένα τραγούδι για την επιθυμία από 4 μουσικούς που τα είχαν αποκτήσει μέχρι τότε σχεδόν όλα όσα επιθυμούσαν, και κατάλαβαν ότι δεν είναι απλώς μόνο στόχος να παραμείνουν στην κορυφή, αλλά να αρχίσουν να συνεχίσουν να ψάχνουν τη μουσική τους. Δηλαδή να κάνουν επιτυχίες, Δηλαδή το Rattle Ham το άλμπουμ ήταν από τα πιο ψαγμένα άλμπουμ των YouTube.
0: Και ήταν και πάρα πολύ ωραία ταινία. Όσοι την έχετε δει, εγώ θυμάμαι την είδα την ταινία πριν ακόμα δούμε αυτές τις υπερπαραγωγές ταινιών στους κινηματογράφους, τότε, εκείνη την εποχή 88, στο Radio City του κινηματογράφου στα Πατήσια, αν δεν θυμάστε, ο οποίος είχε μια έτσι κύλη οθόνη. Δηλαδή, και το βλέπεις, θυμάμαι να βλέπεις από αριστερά μέχρι δεξιά, να γυρνάς το κεφάλι σου. Δεν υπήρχε τότε καμία τεχνολογία 3D60, δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν εξαιρετική. Και αυτό το άλμπουμ πραγματικά ήταν αυτό που δεν πιαστήκανε να πούνε «Α, συνεχίζουμε, κάνουμε κάτι άλλο».
1: Γυρίζουν και έκαναν ένα άλμπουμ το οποίο πραγματικά ήταν, νομίζω, για μένα είναι από τα καλύτερα άλμπουμ του YouTube, το Rattle Ham.
0: Όντως.

0: Είπαμε πολλά στην εκπομπή μας, είπαμε για τα βιβλία, είπαμε για τον Ρούμπιο, είπαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, για τα δάση της Αττικής. Βέβαια, επειδή ξέρουμε ότι το μεγάλο θέμα γκόσι που συζητάει όλους ακούς αυτή τη στιγμή είναι ο πόλεμος Καρβέλα Βύση. Η τελευταία εξέλιξη εκεί...
1: Η κάθε μία ώρα αποστολή καινούρια απάντησης.
0: Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη έλεγα εκεί είναι ότι ο Καρβέλας απαγόρευσε να παίζει τα τραγούδια του η Άννα Βύση. Μάλιστα έχει κάνει μια στην αυτοδιαχείριση, έχει στείλει ένα αίτημα όπου αναστέλει, ας πούμε, την δυνατότητα να παίζουν άλλα τα τραγούδια του. Και έβγαλε μια ανακοίνωση, άκου τώρα την ανακοίνωση, η οποία πραγματικά λέει τα πάντα. Λέει, χρηματικούς πόρους, απευθύνεται στην άλλη πλευρά, χρηματικούς πόρους μπορεί να έχετε άφθονους. Τους μουσικούς πόρους πάλι πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ξεκινήσετε να τους αναζητάτε το μηδέν.
1: Τι είπε ο συνθέτης. Ναι.
0: Νομίζω.
1: Τι είπε.
0: Εμείς ξέρεις, μπορούμε να τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα τώρα και ξέρεις, σαν γήπεδο να τρώμε και πασατέμπο και οτιδήποτε.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν αγώνα ποδοσφαιρικό.
1: Αλλά
0: το ζήτημα εδώ είναι πώς το ακούει η πλευρά της Άννας Βύση. Έτσι δεν είναι. Γιατί αν ας πούμε ισχύσει όλο αυτό και απαγορέψει ο Καρβέλας να παίζει τα τραγούδια του, να τα ερμηνεύει, είναι ζήτημα. Δεν
1: αυτό η ανακοίνωση λέει απαγορεύεται ή λέει να ζητάνε την άδειά του.
0: Το έκανε, το ρεπορτάζ λέει ότι πήγε στην αυτοδιαχείριση πλέον και έχει γίνει επίσημο το ρεπορτάζ.
1: Ότι απαγορεύεται τελείως. Ούτε με άδεια, ούτε χωρίς άδεια, τίποτα.
0: Αλλά η ανακοίνωση λέει, η ανακοίνωση Καρβέλα.
1: Ναι.
0: Ούτε ρεπορτάζ, τίποτα. Ότι πρέπει να ξεκινήσει από το μηδέν. Πράγμα που σημαίνει πρέπει να.
1: Βρείτε άλλους συνθέτες.
0: Βρείτε άλλα τραγούδια, ρε παιδί μου. Τώρα δεν ξέρω αν εσύ, ας πούμε, που ξέρω ότι είσαι οπαδός της Βύση, πηγαίνει στο μαγαζί για άλλα τραγούδια. Καινούργια.
1: Για άλλα όχι.
0: Ποιο να βάλεις.
1: Για άλλα όχι.
0: Ποιο να βάλεις. Τον Νάιλ Ρότζερς.
1: Τον Ντιζάιν.
0: Ποιο να βάλεις.
1: Τον Ντιζάιν.
0: Ποιο να βάλεις. Τους YouTube.
1: Τώρα στο Λάρτης δεν έπαιξε κάτι. Τι έπαιξε κάτι.
0: Θα μπορούσε.
1: Μια διασκευή ξένη έπαιξε. Πάνω έπεσε πάνω και μια κιθαρίστρια.
0: Και πες δεν φτάνει. Ένα δεύτερο. Ένα τρίτο. Λοιπόν φεύγουμε.
1: Έφευγα τώρα στενάχωρα. Τώρα με στεναχώρησες και μου είπες ότι θα πάω να δω τη Βύση και θα ακούω άλλα τραγούδια τώρα.
0: Υπάρχουν πολλοί που είναι με την πλευρά του Καρβέλα, ρε παιδί μου, δεν ξέρεις.
1: Να σου πω, είναι πολύ με την πλευρά του Καρβέλα. Πλάκα. Είναι πολύ και με την πλευρά του Καρβέλα τώρα που το λες.
0: Εγώ προς τα εκεί κλείνω.
1: Και εγώ προς τα εκεί κλείνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια του τραγουδάει.
1: Ναι, νομίζω ναι.
0: Λοιπόν, Σάββατο τα σπουδαία. Ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νότσο Παπαγιανάκο, δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Γαλάνη, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, φοβερές επιλογές και σήμερα. Τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου 6 με 8. Εμείς τι κάνουμε, φεύγουμε.
1: Εμείς φεύγουμε, ναι. Τι θέλετε να κάνουμε, να φύγουμε. Και να είμαστε εδώ πέρα αύριο, ίδια ώρα, 5 με 6, στο Sky 100,3 Θεοδωρής Μαυακάρης και Τάκης Γιαννούτσος. Καλό απόγευμα λοιπόν στη Λιακάδα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.

0: δεν φαίνονται, όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδι διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
1: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, ειδικότητά μας.
6: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: στιγμή περισσότερα.
1: Γιαγιά μου, τι έχεις?
2: Δεν είναι κάτι, μην ανησυχείς.
1: Γιαγιά, γιατί τρέχει η μύτη σου?
2: Γιατί κάτι με τριγυρίζει.
1: Γιατί βήχεις τόσο πολύ?
2: Γιατί μάλλον κάπου θα κρύωσα.
1: Βρε γιαγιά, και γιατί δεν έκανες τεστ? Εσύ ειδικά που ανήκεις σε ευπαθή ομάδα θα έπρεπε να το κάνεις αμέσως. Αμέσως.
3: Η COVID-19 είναι ακόμη εδώ. Μπορεί να μοιάζει με μια απλή ίωση, αλλά στα άτομα με παράγοντες κινδύνου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και να επιδεινώσει τα ήδη υπάρχοντα.
4: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
5: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογία καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 2695055.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 4321 294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έχει επίπεδα.
1: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
2: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
1: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στην
3: Ελλάδα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
4: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
3: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
3: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
2: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
3: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
2: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
3: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Θα χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι για εμάς το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή και τον Αλέξη Παπαχελά, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην υλοποίηση του έργου. Ο κ. Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκική σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για δύο συμμάχους και εταίρους στο ΝΑΤΟ, οπότε απλώς δεν μπορεί να συμβεί. Είναι κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί, δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει χαρακτηριστικά. Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης και την αναβάθμιση των μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper. Μήνυμα εντός και εκτός συνόρων ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή σε επενδύσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στα εγγένεια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού της Ελληνικός Χρυσός στις Χουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη τετραετία, εφόσον οι Έλληνες εμπιστευτούν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία, θα είναι η τετραετία των μεγάλων επενδύσεων με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους των αλλιέων στην Αρναία Χαλκιδικής, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το ενεργειακό κόστος, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα εξαντληθούν οι δυνατότητες για να βοηθηθούν ουσιαστικά. «Θα ασχοληθώ προσωπικά για το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ωστόσο ότι βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων οικονομικών πιέσεων για όλους τους κλάδους. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, δήλωσε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με στήριξη στην Αγγλία αλλά και αύξηση του επιδόματος. Αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει στις 8 το πρωί συνέντευξη εφόλης της ύλη στο ραδιοφωνό του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε. Τροπολογία για έκτακτη ενίσχυση για τους επαγγελματίες αλλοίης έως 50 λεπτά ανά λίτρο από την 1η Μαρτίου έως τα τέλη του 2026 κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Είναι μια δίκαιη, εφαρμόσιμη και άμεσα υλοποιήσιμη λύση, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δήμαρχος Παιδείας του Δήμου Αθηναίων Θωμάς Γεωργιάδης δήλωσε ότι έχει διακοπεί η παροχή αερίου στο κτηριακό συγκρότημα της Γκράβας. Για τον κίνδυνο η Μαύρη Θάλασσα να μετατραπεί σε νέο μέτωπο σύγκρουσης προειδοποίησε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον ομόλογό του της Ουγγαρίας Ανίτα Ορμπάν. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο της Μέκας, ο Τούρκος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να στείλει στρατεύματα στο έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, εννοώντας την Ιεμένη που συγκρούεται με τους αντάρτες χώρες. Δεκτό έγινε από το πρωτοδικείο της Αθήνας με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν τα έγγραφα από την Ελληνικό Μετρό και την Κοινοπραξία που έχει αναλάβει την κατασκευή της γραμμής 4 για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτίρια στην περιοχή. Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα ώστε να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρογμών και των καθυζήσεων στα κτίρια και να κινήσει η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνικό Μετρό αναμένεται να εκτελέσει την απόφαση του δικαστηρίου. Πρόστιμα συνολικού ύψους άνω του 1.290.000 ευρώ επιβλήθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου. Τα πρόστιμα αφορούν παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμητης κερδοφορίας και διατάξεων προστασίας του καταναλωτή, καθώς και παραβάσεις που αφορούν την νομοθεσία της αγοράς και παραβάσεις σχετικά με προϊόντα απομίμησης. Πραγματοποιήθηκαν 11.000 έλεγχοι, ενώ κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν σχεδόν 55.000 τεμάχια. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά μετά από έλεγχο στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της ΑΑΔΕ. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 33χρονος υπήκοος Σερβίας, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ξεπερνούν τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Το φορτίο είχε ξεκινήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με προορισμό τη Σερβία. Στην Ανατολική Ουκρανία, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενες βόμβες σε δύο λεωφορεία που μετέφεραν πολίτες στην πόλη Κραματόρσκ κοντά στη γραμμή του μετόπου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. «Δεν θα αφήσουμε αυτή την επίθεση χωρίς απάντηση», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Η Βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι τα εντάλματα έρευνας που είχε εκδώσει για κατοικίες που συνδέονταν με τον Άντριου, νεότερο αδελφό του βασιλιά Καρόλου, εκδόθηκαν με σφαλμένο τρόπο και πρέπει να ακυρωθούν. Υπενθυμίζεται ότι ο Άντριου είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, ενώ διενεργήθηκαν έρευνες σε ακίνητα στην Ανατολική Αγγλία. Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον απονέμεται φέτος τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της Σουηδικής Ακαδημίας, διακρίνεται για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο, το οποίο σε παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Η Καναδή ποιήτρια θεωρείται επίσης διαπρεπής μεταφράστρια της αρχαιοελληνικής γραμματείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Στο δεύτερο γύρο του Shanghai Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κίμερ Κόπε με 2-0 σετ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 27 βαθμούς.

0: μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την αποτίμηση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, που χαρακτηρίστηκε από την προεδρικού ύφους ομιλία του στην Πνίκα εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2028, αλλά και τις διπλωματικές διατυπώσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όσα έθιξε ακροθυγώς στη συνέντευξη τύπου, ο Μάρκο Ρούμπιο τα ανέπτυξε στη συζήτηση που είχε με τον Αλέξη Παπαχελά. Όπως είπε ολονόημα, η Ουάσιγκτον δεν θα επέτρεπε μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Θετικά αποτιμά το Μέγαρο Μαξίμου την παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και τα μηνύματα που εξέπεμψε για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.
2: Συνομιλίες οι οποίες επιβεβαίωσαν το βάθος της στρατηγικής σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, αλλά και το πώς αντιλαμβάνεται η παγκόσμια υπερδύναμη το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας και προόδου σε μια ταραγμένη περιοχή.
1: Πριν αναχωρήσει για την Πορτογαλία και στον απόϊχο της ομιλίας του στην Πνίκα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε πως η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού.
0: Νομίζω ότι από πολλές απόψεις ενισχύει και τους δεσμούς μας με την Ελλάδα, η οποία είναι πραγματικά ένας υποδειγματικός σύμμαχος.
1: Που παραχώρησε στην Καθημερινή, ο Μάρκο Ρούμπιο τοποθετήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παρέμβουν ώστε να αποτραπεί μια σοβαρή κλιμάκωση με την Τουρκία.
3: Δεν θα ήταν καλό για κανέναν, ούτε για την Τουρκία, ούτε για την Ελλάδα, αλλά ούτε και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έλεγα ότι είναι κάτι αδιανόητο για εμένα, κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να επιτρέψουμε να συμβεί και που δεν πιστεύω ότι θα συμβεί.
1: Την ίδια ώρα, διπλωματικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν έχει προηγηθεί συζήτηση με την Τουρκία για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και πως το έργο θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία για την αδειοδότησή του και την έκδοση της Ναύτεξ. Για τη στάση που θα τηρήσει η Ουάσιγκτον, ρωτήθηκε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Καθημερινή.
3: Κατανοούμε ότι υπάρχουν κάποια πιθανά εμπόδια, κάποια πράγματα που στέκονται εμπόδιο. Σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις διπλωματικές μας προσπάθειες για να υπενθυμίσουμε σε όλα τα μέρη πόσο σημαντικό είναι αυτό για εμάς και γιατί είναι σημαντικό.
1: Το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αποτυπώθηκε και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Μάρκο Ρούμπιο στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Χαίρομαι που η σχέση μας έχει προχωρήσει πέρα από τις παραδοσιακές συνεργασίες σε πολιτικό επίπεδο και στον τομέα της ασφάλειας. Η ενέργεια και η συνδεσιμότητα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικές στις διμερείς μας σχέσεις. Συμφωνούμε ότι έχουμε τα ίδια προβλήματα που μας απασχολούν και τις περισσότερες φορές συμφωνούμε ως προς τη σωστή λύση.
1: Πήρε θέση και για την επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, απαντώντας σε ερώτηση του Αλέξη Παπαχελά.
3: Το ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το σύστημα των S-400. Επομένως, προς το παρόν, το θέμα δεν μπορεί να επιληθεί και νομικά δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό.
1: Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στην άμυνα, ανακοινώνοντας πακέτο εξοπλισμών ύψους 4 δισεκατομμυρίων.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Της ασφάλειας, της ναυτιλίας, της τεχνολογίας και του εμπορίου.
0: Είχαμε πολύ επικοδομητικές συζητήσεις σε πολλούς τομείς σχετικά με την ενέργεια και με το εμπόριο.
1: Το επίσημο πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο ολοκληρώθηκε με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
0: Προηγμένους πυράβλους και βόμβες για τα μαχητικά F-35 και F-16, καθώς και για τα ελικόπτερα Black Hawk, περιλαμβάνει συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξοπλιστική συμφωνία ύψους έως 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα μας πει περισσότερα ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
5: Όλο το zoom είναι τα όπλα της πολεμικής αεροπορίας για τα F-16 Viper. Βλέπεις εδώ δίπλα μου και το F-35 που είναι πίσω σου. Είναι όπλα τα οποία ζητούσε η πολεμική αεροπορία. Ήταν πολύ επιφυλακτική η Ουάσιγκτον τα τελευταία χρόνια, δεν τα αποδέσμευε. Έχουμε όμως ένα αρχικό πράσινο φως, διότι υπάρχει ανταγωνισμός. Η Ελλάδα έχει στραφεί στο Ισραήλ και στη Γαλλία, αγοράζει και από εκεί σύγχρονα όπλα. Πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι και οι αμερικανικές εταιρείες.
6: Άρα, λειτουργήσε ο ανταγωνισμός, κινητοποιήθηκε η Ουάσιγκτον. Μας δίνει τι επομένως, Σταύρο?
5: Πρώτα απ' όλα την εξέλιξη των AMRAAM, τους AIM-120 Delta. Τους θέλουμε για τα Viper, τα F-16, αλλά και για τα F-35. Χρησιμοποιούμε ένα αντίστοιχο βλήμα, το Meteor, στα Rafal, το οποίο θα μπορούσε να μπει και στα F-35, και εδώ είναι που λειτουργεί λοιπόν ο ανταγωνισμός. Επίσης υπάρχουν και άλλα βλήματα, όπως για παράδειγμα η AIM-260 που είναι υπό ανάπτυξη. Φαίνεται ότι και εκεί έχουμε μια αρχική έγκριση. Τα JASM-ER, τα οποία είναι στρατηγικά όπλα για 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, αλλά και αντιπλοϊκοί πύραυλοι χαρπούν για τα F-16, ώστε να μπορούν να πλήττουν στόχους επιφανείας, πλοία δηλαδή, με απλά λόγια.
6: Επιχειρησιακά επομένως, όλα αυτά θα μας εξηγήσεις και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να τα πάρουμε. Τι αλλάζουν?
5: Δίνουν δυνατότητες που δεν είχαμε μέχρι τώρα. Γιατί όπως... αγοράζουμε αεροσκάφη 4,5 γενιάς και 5 γενιάς, είχαμε όμως παλιού τύπου όπλα. Θα μπορούμε να χτυπάμε σε μεγάλες αποστάσεις στον αέρα, στις χερσαίες δυνάμεις, στην ξηρά, και όπλα μακρού πλήγματος που μας δίνουν τη δυνατότητα να χτυπάμε σε πολύ μεγάλο βάθος. Είπαμε πριν για 1000 χιλιόμετρα. Τώρα, τα όπλα αυτά τα είχαμε εμείς σε μία λίστα χθες που έγιναν συναντήσεις. Οι Έλληνες αξιωματικοί λοιπόν είπαν στους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι τα θέλουμε και εξασφάλισαν μια προφορική αρχική έγκριση. Τι λένε οι Αμερικανοί τώρα? Στείλτε μας ένα επίσημο αίτημα και εμείς θα τα αποδεσμεύσουμε.
6: Πότε, περίπου?
5: Πότε? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν χρόνια. Θα ενταχθούν στον σχεδιασμό του Υπουργείου Άμυνας για την επόμενη 15ετία. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι δεν είναι κάτι που θα αγοράσουμε αύριο, δεν έχουμε καν τις πλατφόρμες ακόμη. Τώρα αναβαθμίζουμε τα F-16, F-35 θα προσγειωθούν στην Ελλάδα το 30. Άρα έχουμε χρόνο ακόμη. Και αυτά για τα οποία μιλάμε τώρα είναι το 1,2 δις από το πακέτο.
6: Και σε σχέση, γιατί πάντα έχουμε και το βλέμμα μας στραμμένο στην Τουρκία, πόσα βήματα μπροστά είμαστε, ακόμα και αν υπάρχει το περιθώριο αυτό το χρονικό να τα πάρουμε μετά από 15 χρόνια, Σταύρο?
5: Είμαστε ξεκάθαρα μπροστά, έχουμε ένα πλεονέκτημα. Για ποιο λόγο? Θα έχουμε νωρίτερα F-35 από την Τουρκία και ήδη αναβαθμίζουμε 82 F-16 και άλλα 38 που θα ακολουθήσουν, 120 F-16 Viper, σχεδόν μία γενιά μπροστά από την Τουρκία. Μεγάλη διαφορά τεχνολογικά και διαφορά ικανοτήτων. Τα υπόλοιπα τώρα, για να φτάσουμε στα 4 δισεκατομμύρια που συζήτησαν χθες οι δύο πλευρές, είναι η αναβάθμιση των F-16 Viper, 1,1 δις, η υποστήριξη των F-16, άλλα 900 εκατομμύρια, και περίπου 750 εκατομμύρια είναι η υποστήριξη των ελικοπτέρων Black Hawk και Romeo, τα οποία αποκτούν σταδιακά οι ένοπλες δυνάμεις. Είναι προγράμματα που ξέραμε. Δηλαδή αυτά τα 3 δις είναι προϋπολογισμένα. Έρχεται να προσθεθεί το πακέτο των πυράβλων που είναι 1,2 δις, όπως είπαμε, δολάρια, αλλά αυτό σε βάθος χρόνου.
0: Πάμε να ακούσουμε και από όσα αποτιμούν στις Ηνωμένες Πολιτείες την παρουσία του Ρούμπιο εδώ στην Αθήνα. Θα μας πει περισσότερα ο Μιχάλης Ιγνατίου.
7: Πρέπει να πούμε πρώτα απ' όλα ότι είναι έκδηλη η ικανοποίηση και του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών και των γραφειοκρατών που τον συνόδευαν για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επιστέγασμα της οποίας ήταν φυσικά η ομιλία του στην Πνίκα. Όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, ο υπουργικός λόγος έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και τα μηνύματα του Μάρκο Ρούμπιο μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα, ακόμα και ο αντιπρόεδρος Βάνς, ο Ήλον Μάσκ, πολιτικοί, δημοσιογράφοι που είναι εναντίον του και φυσικά όλοι οι λογαριασμοί που έχουν σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ και τον Λευκό Οίκο. Χωρίς αμφιβολία θα υποστήριζε ότι όποιος και να ήταν ο σκοπός του, πέτυχε απόλυτα. Αυτή λοιπόν είναι η μία πτυχή του σημαντικού αυτού ταξιδιού του στην Ελλάδα, Λένα.
6: Διεμβόλησε καθόλου τον πολιτικό του αντίπαλο J.D. Vance? Ήταν μια χλιαρή αντίδραση, δεν θα μπορούσε να ήταν κι αλλιώς. Το ίδιο κόμμα είναι, ενδιάμεσες εκλογές έχουν. Αλλά ο Μάρκο Ρούμπιο έδειξε μια ηγετική φυσιογνωμία και το έκανε ξεκάθαρο, νομίζω.
7: Χωρίς αμφιβολία, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τα σχόλια για αυτή την ομιλία του είναι διθυραμβικά και μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχουν πολλά θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους και από τους δημοκρατικούς, διότι έθεσε όπως λένε οι δημοκρατικοί, έθεσε την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ με το ωραίο και το φυσικό πρόσωπο του Μάρκο Ρούμπιο, που ο οποίος δεν είναι ποτέ θυμωμένος. Βέβαια, έχουμε και ενημερώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις συνομιλίες του. Ναι. Αυτό ειδικά, ότι είναι χώρα σταθερότητας. Λένε να τονίζεται σε όλες τις ενημερώσεις. Και αυτό είναι κέρδος για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών είναι ελάχιστα, αν όχι και ασήμαντα. Αν και όχι ασήμαντα, και γιατί το λέω, διότι μπορεί κάποια στιγμή η Ελλάδα να κληθεί να βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, ως χώρα με ισχυρή ναυτιλία. Τα περισσότερα τάνκερ εκεί είναι ελληνικά. Αλλά το θέμα της διείσδυσης της Κίνας και ειδικά το λιμάνι του Πειραιά είναι ένα μόνιμο αίτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Τώρα, στα θέματα που ενδιαφέρουν την Ελλάδα, είναι θετική η αμερικανική στάση και για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Ελλάδα και για τις απειλές της Τουρκίας. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, η Ουάσιγκτον θα ενημερώσει ξανά την Άγκυρα για τη θέση της, ότι το καλώδιο είναι απόλυτα αναγκαίο και θα βοηθήσει για να μην υπάρξουν αντιδράσεις. Για τις απειλές της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου έθεσε το ερώτημα ο Αλέξης Παπαχελάς και έλαβε μία, για μένα τουλάχιστον, εξαιρετική απάντηση. Η ανάλυση λέει ότι η Αμερική δεν θα επιτρέψει ένα πόλεμο της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Όσα δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο είναι πολιτική. Δεν είναι δηλαδή λόγια του αέρα ενός υπουργού. Ο σημερινός υπουργός εξωτερικών λοιπόν έδωσε ένα πιο ισχυρό τόνο, διότι γνωρίζει τα θέματα, τα γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά. Και στο θέμα των F-35 που αναφέρθηκε ο Μανώλης, ασχολήθηκε σαν γερουσιαστής ο Μάρκο Ρούμπιο και τώρα ασχολείται και σαν επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας. Δεν θα έχει διαφορετική θέση, διότι έδωσε την ψήφο του για τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πιστεύω ότι θα προχωρήσουν αρκετά πράγματα επί υπουργείας του Μάρκο Ρούμπιο και πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση 3-1 των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με τη συμμετοχή του Μάρκο Ρούμπιο. Αυτή η συμμαχία είναι εξαιρετικά σημαντική για την ίδια την Αμερική, λένε, και να θυμίσω ότι ο τότε γερουσιαστής συντάχθηκε με τον Ρόμπερ Μενέντες από την πρώτη στιγμή. Ήταν μαζί του. Όπως είπε λοιπόν και ο Αμερικανός Υπουργός, στην Αθήνα αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία.
0: Η Τουρκία δείχνει την ενόχλησή της και απαντά μέσω Γαλλίας, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να λέει ότι έχει οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης.
8: Πρώτα απ' όλα βλέπουμε την εφημερίδα Χουριέτ να λέει ότι ο Ρούμπιο είναι η τελευταία ελπίδα της Αθήνας εναντίον της Άγκυρας. Αλλά από την άλλη, αναφέρονται σε όσα είπε για τα F-35, αυτή η δήλωσή του στην Καθημερινή προκάλεσε ιδιαίτερο σκεπτικισμό. Διότι αντιλαμβάνονται ότι τα F-35, ακόμη και αν έρθουν κάποια στιγμή, θα καθυστερήσουν. Πριν από λίγη ώρα, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Γιάννη Μπαρτζόγλου, δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να, για μια περίοδο να ξεχάσει τα F-35, να εστιάσει την προσοχή της στα F-16, στα Eurofighter, σε άλλα συστήματα. Αλλά τα F-35 ας τα αφήσουμε τώρα στην άκρη, γιατί φαίνεται ότι θα καθυστερήσουν. Αυτό διαπίστωσε πριν από λίγη ώρα. Και αυτό προκαλεί εντύπωση. Όσον αφορά για το GSI, για το καλώδιο κτλ., είδαμε πολλά δημοσιεύματα και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Τουρκ και στο τηλεοπτικό δίκτυο Χαμπέρ Γκλόμπαλ.
6: Δίνουν ένα κλίμα.
8: Και στις ιστοσελίδες που λένε ότι. Δίνουν κλίμα, λένε ότι ναι, διπλωματία, αλλά αυτό που είπε ο Ρούμπιο ικανοποιεί και την Τουρκία. Να πω, συνομιλήσαμε σήμερα με αρκετούς και μας έλεγαν ότι αυτό λέμε κι εμείς, ότι πρέπει να συνεννοηθούμε και να συντονιστούμε.
6: Γιατί, Μανώλη, περίμεναν στην Τουρκία ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα έχει μια πιο σκληρή στάση, μια διαφορετική διατύπωση με την πολιτική του ιδιότητα και την διπλωματική του.
8: Υπήρχε αυτή η φοβία, η σκέψη, ο σκεπτικισμός για το τι θα μπορούσε να υποθεί. Τελικά ήταν αυτό που περίμεναν και οι δύο χώρες. Να πούμε και αυτό είναι μέσα στα θετικά πλαίσια. Όμως, αυτό που σήμερα όλοι συζητούν είναι τα F-35. Αυτό δεν νοιάζει την Τουρκία. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι δεν βρίσκεται λύση και παραδέχονται ότι θα καθυστερήσει αυτό το ζήτημα πάρα πολύ την Τουρκία, ενώ αναφέρουν ότι αν σε περίπτωση η Ελλάδα πετύχει τη συμφωνία των 4 δις και πάρει τα οπλικά συστήματα που σχεδιάζει να πάρει και τα F-16 και τα F-35, τότε η υπεροπλία της Ελλάδος θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, αναφέρουν σήμερα στις στρατιωτικές αναρτήσεις της γειτονικής χώρας.
6: Τώρα η ενόχληση είναι εκδηλή και η Άγκυρα απαντά με τη γαλλική συνεργασία. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας Μανόλη λέει έχουμε οδικό χάρτη αμυντικής συνεργασίας με το Παρίσι.
8: Εκεί μπορεί να έχουμε μικρές εκπλήξεις. Ευχάριστες, δυσάρεστες, μπορεί να το συζητάμε για πολλές ημέρες και εβδομάδες. Γιατί μέσα στην ανακοίνωση λέει συνεργασία για την αντιαεροπορική άμυνα, για μεταφορά τεχνολογίας, συναμυντική βιομηχανία συνεργασία, όλα αυτά αν εξελιχθούν μπορεί να κρύβουν πολλές εκπλήξεις. Θα το δούμε. Οι Τούρκοι το λένε αυτό, θα δούμε τι θα πούν και οι Γάλλοι σε αυτό το ζήτημα, αλλά χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάλυση στο μέλλον. Θα στείλουν κάτι στη Σαουδική Αραβία, αεράμινα, ηλεκτρονικός πόλεμος, για να στηρίξουμε στη Σαουδική Αραβία, είπε ο Χακάν Φιντάν σήμερα. Αλλά πρόκειται για μια αμυντική συμφωνία. Η Τουρκία δεν θα στείλει στρατεύματα σε έδαφος άλλης χώρας για να εξαπολύσει επίθεση, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μπορεί να πάνε κάποιοι στη Σαουδική Αραβία, αλλά δεν θα επιτεθούμε στην Ιεμένη. Νομίζω, και δεν νομίζω μόνο, δηλαδή αυτό αρχίζουν και το συζητούν, είναι το Ιράν που ακούει. Γιατί το Ιράν, όταν ακούει την Τουρκία ότι θα στηρίξει τη Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, σε περίπτωση που επιτεθεί το Ιράν, τι θα κάνει η Τουρκία? Είναι πολλά τα ερωτήματα, γι' αυτό και η Τουρκία είναι σήμερα λίγο πιο συγκρατημένη σε σχέση με πριν από δύο ημέρες που λέει θα στείλουμε στα θέματα, πάμε να πάρουμε τη Μέκα, να επιστρέψουμε στη Μέκα. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το πράγμα και λίγο είναι πιο ισορροπημένη η στάση της, θα έλεγαμε.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινά.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 32 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Θα μείνουμε ακόμα λίγο στα τις επίσκεψεις Ρούμπιο στην Ελλάδα και να αναφερθούμε στα της αντιπολίτευσης, η οποία ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αιχμή τα ελληνοτουρκικά, αλλά και το τίμημα της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Η ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε και η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο αρχικά το χαρακτηρίσε τηλεπικοινωνίας. Θα ακούσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Με δεικτικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης τη χθεσινή λανθασμένη αναφορά του Αλέξη Τσίπρα περί καλωδίου τηλεπικοινωνίας σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
3: Νομίζω ότι κατάλαβαν και οι ίδιοι στο κόμμα της Ελλάς ότι αυτές οι δύο αναφορές του κ. Τσίπρα ήταν ατυχέστατες, δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γι' αυτό και αν δει κανείς και το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στο επίσημο κανάλι του κόμματος της Ελλάς, τη μία αναφορά αυτή τέλος πάντων την έχουν βγάλει.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε στη σκληρή κριτική για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.
4: Το πιο κρίσιμο από όλα αυτά είναι ότι δεν ακούσαμε τίποτα για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την πλευρά της Τουρκίας σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο, όπου ως γνωστόν δεν τολμάμε να το ποντίσουμε έξω από την Κάσο. Ένα καλώδιο. Δεν χρειάζεται ούτε άδεια ούτε ενημέρωση.
2: Η σύγκρουση συνεχίστηκε και για τα εξοπλιστικά.
4: Πρόκειται για εξοπλισμούς οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τη χώρα. Θα έπρεπε να αποφασιστούν όχι από τον κύριο Ρούμπιο, αλλά από το Γενικό Τελείο Εθνικής Άμυνας.
3: Είναι απορίας άξιο πως ο κύριος Τσίπρας αγνοεί βασικά δεδομένα που αφαιρούν τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας.
2: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο.
5: Προφανώς και για τους Αμερικανούς είμαστε υπόδειγμα συμμάχου, διότι μόνο δίνουμε χωρίς να παίρνουμε.
6: 4 δισεκατομμύρια επιπλέον λαιλασία στην τσέπη του λαού, για να μπορεί να βγαίνει μετά ο κύριος Γεραπετρίτης και να λέει ότι εξάγουμε ασφάλεια.
7: Γίναμε κάρπαζο εισπράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική.
8: Δεν μπορούμε να προσπεράσουμε όσα ακούστηκαν χθες από το βήμα της Πνίκας. Την αντίληψη δηλαδή ότι πάνω από τους διεθνείς κανόνες βρίσκεται η εθνική ισχύς και το εθνικό συμφέρον.
7: Δεν ακούσαμε τίποτα το παραμικρό για στήριξη της Ελλάδος έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
9: Να καπηλεύεται τις κλασικές αξίες της ελληνικής αρχαιότητας για να προβάλλει την ακροδεξιά ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε και την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Καθιερώνουμε ένα διάβλο επικοινωνίας με το στενό κύκλο του Τραμπ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ακόμα, σχεδόν 2 χρόνια αφού έχει εκλεγεί ο Τραμπ, είναι πολύ χρήσιμο για εμάς, ίσως και καθοριστικό. Ο άνθρωπος ο οποίος αποτελεί τον βασικό διαμορφωτή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, καθότι έχει τη θέση όχι μόνο του Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, να ακούει την Ελλάδα. Δεν λέω εγώ να μεταφέρει σόνι και τι ελληνικές θέσεις, πάντως να ακούει την Ελλάδα και να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη χρησιμότητα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή για τους αμερικανικούς σχεδιασμούς.
11: Τώρα όμως για το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων που μας καίει, θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Να σε ρωτήσω εγώ το πώς και το πότε έχει σημασία εδώ.
10: Είναι θετικό και κατάφερε να το εκμεύσει ο Αλέξης Παπαχελάς αυτό στη συνέντευξή τους, ότι για πρώτη φορά ακούμε Αμερικανό αξιωματούχο στην δεύτερη θητεία Τραμπ να λέει ότι δεν θεωρούμε ότι πρόκειται να συμβεί κάτι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και αν πρόκειται να συμβεί, εμείς θα παρέμβουμε. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Δεν ξέραμε αν θα υπήρχε Αμερικανική παρέμβαση και αν θα ήταν αποτελεσματική αυτή. Ελπίζουμε ότι αν και εφόσον χρειαζόταν κάτι τέτοιο, την παρέμβαση αυτή θα την αναλάμβανε ο Ρούμπιο προσωπικά. Ούτε ο Τραμπ, ούτε κάποιοι ειδικοί απεσταλμένοι ή προσωπικοί απεσταλμένοι τύπου Βίτκοφ, Γαμπρού και ούτω καθεξής.
11: Και αν υποθέσουμε ότι για αυτή την περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ θα έκανε και πίσω και θα το έδινε στο Μάρκο Ρούμπιο αυτό,
10: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Λένα, έχουν έναν πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος λειτουργεί ως Ιωνή Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Τόμ Μπάρακ. Υπάρχει ο συμπέθερος του Τραμπ, ο Τόμ Μπούλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα ζητήματα της Λιβύης. Και αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή έχουν μεγάλο έλλειμμα σε πλήρωση θέσεων πρέσβεων. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λίγες οι πρεσβείες που σήμερα έχουν πρέσβεις. Αυτό δίνει μια δυναμική και δίνει μια ισχύ, ειδικότερα δε στο Τον Μπάρακ, που είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
11: Να κινεί τα νήματα.
10: Να κινεί τα νήματα, λέγαμε, και το Ρούμπιο να το τραβάει το αυτή. Οπότε υπάρχει μια δυναμική που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί μεταξύ των δύο ανδρών. Πάντως σίγουρα θα θέλαμε έναν Ρούμπιο ή έναν με αντιλήψεις Ρούμπιο να παρέμβει, ξαναλέω, αν και εφόσον χρειαστεί.
11: Να γνωρίζει τα προβλήματα και να τα γνωρίζει σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, διότι έρχεται αυτό το καλώδιο. Και να σε ρωτήσω εγώ, έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για αυτή τη διατύπωση. Τι διατύπωση ήταν αυτή, αν ήταν όντως Πόντιος Πιλάτος όπως τον κατηγορούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ή ήταν μια διπλωματική τοποθέτηση όπως θα έπρεπε να είναι?
10: Να συμπληρώσω αυτό που είπες, ότι να είναι και διπλωμάτης, δηλαδή να έχει μια διπλωματική αντίληψη όποιος πρόκειται να έχει κάποια εμπλοκή, αν, ξαναλέω, και εφόσον χρειαστεί, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Σε σχέση με το καλώδιο, ήταν αρκετά πιο διπλωματικός και ήπιος, θα έλεγα, έναντι και της Τουρκίας ή στο μήνυμα που ήθελε να περάσει, συνέντευξη τύπου. Στη συνέντευξη όμως τον Αλέξη Παπαχελά ήταν πολύ πιο ξεκάθαρος. Αυτό το οποίο μας είπε, και μπορώ να σου πω και από δική μου πληροφόρηση ότι ισχύει, είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, θα παρέμβουν. Και θα παρέμβουν προφανώς προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του καλωδίου. Άλλωστε, Λένα, θα το πω για μια ακόμα φορά. Το θέμα του καλωδίου, για το οποίο ορθά ανέφερες, η Τουρκία έχει σηκώσει πολύ κουρνιαχτό, είναι ένα πολύ πιο απλό ζήτημα. Σήμερα από την περιοχή αυτή περνούν 7 καλώδια. Δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα κανένα ζήτημα. Υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς τα οποία περνούν από ανοριοθέτητες περιοχές.
11: Η Τουρκία όμως λέει ότι εμένα αυτό με ενοχλεί.
10: Μα προφανώς λέει ότι αυτό με ενοχλεί, γιατί έχει μια μαξιμαλιστική αντίληψη για την ηγεμονική της θέση και τη δεσπόουσα θέση που πρέπει να έχει στην περιοχή. Όμως θα πω ότι, και θα επισημάνω, υπάρχουν εκατοντάδες καλώδια σε ωκεανούς και σε θάλασσες, σε ανοριοθέτητες περιοχές, όπως αυτή μεταξύ Κύπρου και Κρήτης, όπου τα καλώδια περνούν κανονικά, γιατί είναι κάτι αυλαβές έτσι κι αλλιώς για το βυθό. Το γεγονός ότι η Τουρκία επιμένει, εκτιμώ ότι θα την εγκλωβίσει στο τέλος, γιατί το καλώδιο είτε έτσι είτε αλλιώς θα υλοποιηθεί.
1: Αλλάζοντας θέμα, στην πολιτική επικαιρότητα, στο δρόμο για τις εκλογές, οι πολιτικοί αρχηγοί οργώνουν τη χώρα με περιοδίες και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Από την κυβέρνηση επιμένουν στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου καταγράφουν εκ δεξιών διαρροές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ζητά αυτοδυναμία. Στις επιμέρους αντιπαραθέσεις και αυτή για τη δεύτερη θέση μεταξύ της Ελλάς και του ΠΑΣΟΚ, που αρχίζει μέρα με τη μέρα να αγριεύει. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
12: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τέταρτη φορά σε διάστημα 6 εβδομάδων περιοδεύει στη Μακεδονία και με το δίλημα της σταθερότητας στην πρώτη γραμμή επαναλαμβάνει το κάλεσμα στους ψηφοφόρους που έδωσαν όθηση στις εκλογικές νίκες της Νέας Δημοκρατίας.
13: Μας ρωτούν οι πολίτες, μα γιατί θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί θέλετε να κυβερνάτε μόνοι σας, μήπως ακούγεται αλαζονικό αυτό? Η απάντηση την οποία δίνω, φίλες και φίλοι, είναι ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία.
12: Στην κοινωνική δυσαρέσκεια δείχνει να ποντάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Η περιφρόνηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα θα γίνουν τσουνάμι διαμαρτυρίας και ψήφος για το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εθνικές εκλογές.
12: Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να εξαργυρώσει τη δημοσκοπική δυναμική της Ελλάς σε εκλογική επιρροή.
15: Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σχήμα μακράς πνοής που θα καλύψει τον προοδευτικό χώρο, να γίνει ο πόλος ο προοδευτικός στον τόπο μας.
12: Οι νέες βολές του Αλέξη Τσίπρα κατά του ΠΑΣΟΚ προκάλεσαν νέα σύγκρουση στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
15: Περαμείνονται μια στρατηγική, αδιέξοδες κατά τη γνώμη μου, σχεδόν μονομέτωπης επίθεσης στην Ελλάδα. Μια στρατηγική, η οποία το μόνο που διευκολύνει είναι τον κ. Μητσοτάκη.
16: Όσο εκείνος τα ασχολείται πως θα αποφύγει την τρίτη θέση, εμείς θα εργαζόμαστε για την ήττα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική αλλαγή.
12: Διαφοριστικές γραμμές και διλήμματα βάζουν τα άλλα κόμματα για να αυξήσουν τη συσπήρωσή τους.
17: Στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σπάει εκεί που σας αξίζει.
12: Στο στρατόπεδο Σαμαρά κρατούν κάτω από τα ραντάρ το ίχνος για το νέο κόμμα, αλλά πλέον δείχνουν τις συνταγμένες στην πηξίδα τους για το ακροατήριο που θα απευθύνεται.
18: Οι διαπιστώσεις του κ. Σαμαρά και οι πρωτοβουλίες του εδώ και πάρα πολύ καιρό έχουν συγκινήσει πάρα πολύ κόσμο. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ανεκπροσώπητος.
12: Με ενδιαφέρον πάντως αναμένονται οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αυτή την Παρασκευή στις 8 το πρωί παραχωρεί συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky και στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Σε λειτουργία μπαίνει το μεταλλείο χαλκού και χρυσού στις Κουριές. Στα Εγγένεια βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον ΣΥΡΙΖΑ να αναβιώνει την κόντρα του 2017. Πάμε να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη.
19: Το κλίμα ήταν εξόχως πανηγυρικό, καθώς αυτή η συγκεκριμένη επένδυση έχει περάσει κυριολεκτικά από 40 κύματα. Είναι μια επένδυση η οποία άλλαξε χέρια το 2012 και από το 2014 είχαμε τεράστιες αντιδράσεις, είχαμε βία επεισόδια, είχαμε διαδηλώσεις όχι μόνο στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Θυμίζω ότι εκείνα τα χρόνια οι πολέμοι της επένδυσης είχαν ταυτίσει αυτό το ορυχείο χρυσού με ουσιαστικά μια καταστροφή, μια υποβάθμιση του περιβάλλοντος, παρά τις διαβεβαιώσεις τόσο της πολιτείας όσο και της εταιρείας ότι κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Είχαμε πάρα πολλές διαδηλώσεις. Κάποιοι μάλιστα έχτισαν και τις πολιτικές τους καριέρες πάνω σε αυτές τις αντιδράσεις και στα βία επεισόδια. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν γίνει κυβέρνηση που είχε βασίσει όλη του την αντιπολιτευτική τακτική στην περιοχή, στην πολεμική του κατά των μεταλλείων χρυσού. Βέβαια, αυτές οι αντιδράσεις όσο περνούσαν τα χρόνια άρχισαν και γινόταν και πολύ πιο ήπιες. Κορυφώθηκαν το 2016-2017 όταν επί ΣΥΡΙΖΑ η τότε κυβέρνηση είχε αφαιρέσει τις άδειες λειτουργίας από τη συγκεκριμένη επένδυση. Τότε είχαμε ένα νέο κύκλο κινητοποιήσεων, αυτή τη φορά από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν υπέρμαχοι της επένδυσης. Όλα αυτά όμως σιγά σιγά ξεπεράστηκαν μέσα από αντιδράσεις, μέσα από διάφορες διαδικασίες για να φτάσουμε στη σημερινή μέρα που πραγματικά είναι μια ιστορική μέρα για την περιοχή. Μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην περιοχή μας μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλάμε για επένδυση που θα προσεγγίσει τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και θα απασχολεί 5.000 εργαζόμενους. Ωστόσο, έχουμε ψήγματα αυτών των αντιδράσεων. Αύριο θα έχουμε μια μεγάλη λαϊκή συναυλία στην Ιερισσό κατά αυτής της επένδυσης.
1: Έντονο επεισόδιο τόσο εντός όσο και εκτός αέρα καταγγέλει η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα που έχει προκύψει η Δέσποινα Βλεπάκη.
2: Ήταν ένας πολύ έντονος διάλογος μεταξύ της κυρίας Παπαδοπούλου και του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου. Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς καταγγέλει με ανάρτησή της και μιλήσαμε μαζί της πως εκτός αέρα κινήθηκε 2 φορές απειλητικά προς το μέρος της και την αποκάλεσε σκουπίδι. Αναφέρει πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κτιστάκης, που ήταν παρόν στο περιστατικό, προσπάθησε να την ηρεμήσει, ενώ μετά από όσα έγιναν, δεν αποδέχτηκε τη συγγνώμη του κ. Κωνσταντόπουλου. Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, πάντως, δηλώνει ότι αντιπαρατέθηκε πολιτικά με την κυρία Παπαδοπούλου σε οξείς τόνους, κάτι που αναγνωρίζει ως λάθος του και γι' αυτό τη ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση από την Ελλάς για να βγει από τα πολιτικά αδιέξοδα. Η Άννα Παπαδοπούλου ζητεί τη διαγραφή του κ. Κωνσταντόπουλου, ενώ μετά τη σημερινή τοποθέτησή του ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
20: Δεν ξέρω πόσες φορές μέτρησα το όνομα Τσίπρας.
21: Ερμής 91,8 στα FM.
20: Μου και καμάρι μου, τιμή ψυχραιμία κύριε Κωνσταντόπουλε.
22: Ελάτε κύριε Κωνσταντόπουλε.
20: Ψυχραιμία. Ψυχραιμία.
22: Με θυμά, με θυμά γιατί πρέπει να παίρνει τα στελέχη τα οποία σε μένα προσωπικά μην φέρνετε στελέχη τα οποία μια μέρα τα στο πατέρα ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ.
20: Τι λέγεται Ελλάς, ξεκινήστε τα βασικά. Πάρτε και ένα ηρεμιστικό και μετά θα πάρετε.
22: Κύριε το χρειάζεται εσείς κύριε Παπαδόπουλου.
1: Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης βάζουν φωτιά στην πολιτική κόντρα. Οι επαγγελματίες αλλής ζητούν ενισχύσεις καθώς στενάζουν από τις αυξήσεις στον ναυτιλιακό πετρέλαιο. Από τη Χαλκιδική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε μαζί τους και τους έδωσε υποσχετική παρέμβαση. Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και καταθέτει τροπολογία για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά, ενώ ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
23: Για να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο
0: και δεν αντέχουμε να παλεύουμε άλλο μόνοι μας.
16: Τα αιτήματα των αλλιέων άκουσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Αρνέα Χαλκιδικής και δεσμεύτηκε πως θα παρέμβει άμεσα.
3: Θα ασχοληθώ προσωπικά με το θέμα και θέλω να πιστεύω ότι πολύ πολύ σύντομα, των ημερών, θα μπορούμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένα.
16: Στο φλέγω ζήτημα της ενέργειας, ιδιαίτερα για τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, στάθηκε ο Πρωθυπουργός.
4: Θα υπάρχει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σε δύο επίπεδα. Και παρέμβαση στην τιμή της αντλίας, αλλά και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, έτσι ώστε να ωφελούνται αυτοί που τελικά το έχουν περισσότερο ανάγκη. Δηλαδή οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας. Δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αυτά. Δεν θα μπορούσαμε να δαπανίσουμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε μέτρα στήριξης της κοινωνίας, αν δεν είχαμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά.
16: Για καθυστερημένες και ανεπαρκείς παρεμβάσεις έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής, καταθέτοντας τροπολογίες για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και την ενίσχυση των αλλιέων.
23: Δεν τους έχετε προστατεύσει. Άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, η Μάλτα, αξιοποίησαν πλήρως αυτή την ευελιξία. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει πολύ λίγα και μάλιστα πάρα πολύ αργά.
16: Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε και ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Μια σκοπιμότητα είναι τα επιδόματα. Να δώσει κάποια χρήματα εν είδη κυκλοδορήματος και μάλιστα φέτος αυτό, αν συμβεί, θα συμβεί σε περίοδο προεκλογική. Κάτι το οποίο κατά άποψή μου είναι απαράδεκτο.
16: Σκληρή κριτική άσκησαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
6: Το ζήτημα είναι το εξής: ή θα κερδίσει ο λαός ή θα κερδίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
23: Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την ισοκέρδεια.
24: Και λέτε δεν έχετε λεφτά. Και περνάει η δουλειά και ξαφνικά έχετε λεφτά. Γιατί έχετε λεφτά? Για να επιδοτήσετε την ακρίβεια, δεν χτυπάτε το πρόβλημα στη ρίζα του, εκεί κάνει τζιζ.
16: Τη Δευτέρα ξεκινά στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
1: Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος καταγγέλει ότι όχι ένα αλλά συνολικά 52 εκατομμύρια ευρώ αντί να διοχετευθούν στον αλήφθικο κλάδο έγιναν κονδύλια για κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων. Από το αρμόδιο Υπουργείο λένε ότι δεν έχουν καταγγελία για κακοδιαχείριση. Ωστόσο, το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία, όπως θα μας πει στο ρεπορτάζ Μάριος Γιαννόπουλος.
25: Καταγγελία φωτιά του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος έρχεται στο προσκήνιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Λίντερ Αλιείας. Όπως σημειώνει,
26: τουλάχιστον 52 εκατομμύρια ευρώ από αυτά που διοχετεύτηκαν στην χώρα μας το διάστημα 2021-2026 αντί για τον αλλιευτικό κλάδο έχουν κατευθυνθεί μεταξύ άλλων στην κατασκευή ξενοδοχείων, γυμναστηρίων και εστιατορίων.
27: Τα χρήματα αυτά να καταλήξουν στη διαχείριση της αλίας, γιατί έχουμε υπεραλίευση, έχουμε ελάχιστα ψάρια, η αλία είναι πλέον μη βιώσιμη.
28: Εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια καταγγελία ότι υπάρχει κάποια παρατυπία.
25: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αρμόδιο για την διαχείριση του προγράμματος, απαντά.
28: Είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο, για παράδειγμα, ή ένα τουριστικό κατάλημα, ότι αυτό είναι παράνομο ή παράτυπο.
25: Σύμφωνα με εκπροσώπους της παράκτειας αλλιείας, αποζημιώσεις της περίοδου 2022-2027 που αφορούσαν ζημιές σε αλλιευτικό εξοπλισμό είτε δεν εισπράχθηκαν είτε δόθηκαν με κατώτερο ποσό στους ψαράδες.
28: Στο πενταετές έπρεπε να παίρναμε 5, 100, 5200 αναλογικά για το καΐκι. Κατορθώσαμε και πήραμε 5,289 εγώ σαν 6,5 μέτρα καϊκάκι που έχω για μια τριετία. Τα υπόλοιπα λεφτά πού πήγανε?
25: Σύμφωνα με την έκθεση του Ινστιτούτου, 11.000 παράκτη αλλιείς βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής.
28: Πάντα αυτό γίνεται, πάντα. Με υπουργικές αποφάσεις, με παρεκκλήσεις, καταστρατηγούν τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, τους φωνάζουμε.
25: Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος έχει προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταθέτοντας τα στοιχεία. Την ίδια ώρα, οι αλλιείς παραμένουν σε θέσεις μάχης.
1: Αθώθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας κατά πλειοψηφία οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες για τον θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
29: Δικαίωση, δικαίωση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δικαίωση. Ευχαριστώ για όλα.
16: Λίγα λεπτά μετά την αθωωτική απόφαση των δικαστών, οι κατηγορούμενοι ψαράδες για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη αισθάνονται δικαιωμένοι.
29: Είμαι ουνά και είμαι αθώος. Δικαιωμένος. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου τίποτα. Και ο αδερφός μου και εγώ 50 χρόνια δουλεύουμε μαζί. Είμαστε αθώοι και θα είμαστε τίμιοι άνθρωποι στην κοινωνία.
26: Οι δικαστές του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας κατά πλειοψηφία 6-1 αποφάσισαν ότι τα δύο αδέλφια που κάθονταν στο εδόλιο δεν δολοφόνησαν τον Σύφη Βαλιράκη. Αντίθετη άποψη είχε ο πρόεδρος της έδρας αλλά και ο εισαγγελέας, ο οποίος στην αγόρευσή του είχε ζητήσει την καταδίκη τους.
5: Είναι αθώοι. Δεν είναι αυτοί οι δολοφόνοι του Σύφη Βαλιράκη με τη σφραγίδα της ελληνικής δικαιοσύνης.
26: Να ασκηθεί έφεση κατά της αθωτικής απόφασης θα ζητήσει η οικογένεια του θύματος που από την πρώτη στιγμή αποδίδει το θάνατο του πρώην υπουργού σε εγκληματική ενέργεια.
7: Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, αλλά το παρακράτος αντέχει πολύ δυνατά. Εγώ όμως θα παλέψω κόντρα στο παρακράτος και σε όλους όσους συγκάλυψαν αυτή τη δολοφονία, και τους μπροστά και τους πίσω.
8: Στη δική μας συνείδηση οι κατηγορούμενοι ήταν πάντοτε οι εκτελεστές μιας δολοφονίας που είχε και ηθικούς αυτούργους.
9: Η αθωωτική απόφαση βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με το αποδεικτικό υλικό.
26: Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, οι δύο ψαράδες που βρίσκονταν στο αλευτικό τους φέρεται να έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη, τον οποίο χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα. Λίγες ώρες αργότερα, ο πρώην υπουργός εντοπίζεται νεκρός.
1: Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, η πολύμινη έρευνα των αδιάφθορων της Ελλάς αποκάλυψε κύκλωμα παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων. Σε αυτό φέρεται να εμπλέκονται 7 άτομα που είχαν πλωτά μέσα για ιατρικούς σκοπούς, δηλαδή παρουσίαζαν ότι κάνουν διακομιδές ασθενών, αλλά ουσιαστικά έκαναν λαθρεμπόριο. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
10: 5 σκάφη συνολικά φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την κομπίνα, σύμφωνα με την έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Ανάμεσά τους, μάλιστα, και ένα πλοίο το οποίο πραγματοποιούσε την επιδοτούμενη σύνδεση ακτοπλοϊκή ανάμεσα σε Πάρο και Νάξο, καθώς επίσης και ένα σκάφος το οποίο εκτελούσε διακομιδές συνήθως νευροπαθών και άλλων ασθενών σε όλες τις Κυκλάδες. Πώς γινόταν τώρα η συγκεκριμένη κομπίνα? Με μια ειδική αντλία μετέφεραν επιδοτούμενο ναυτιλιακό πετρέλαιο από ένα αλλιευτικό σκάφος σε άλλα σκάφη τα οποία δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, προκειμένου να υπάρχει το παράνομο κέρδος. Έχουν συλληφθεί 7 άτομα, μεταξύ των οποίων 80χρονος ιδιοκτήτης αυτών των επίμαχων σκαφών, συγγενικά του πρόσωπα, αλλά και ένας 66χρονος τελωνιακός υπάλληλος, ο οποίος φέρεται λαμβάνοντας ένα ποσό των 30 ευρώ να υπέγραφε τις απαραίτητες βεβαιώσεις μετά από τον κάθε ανεφοδιασμό. Όλοι τους έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που έχει ζητηθεί από τον εισαγγελέα. Να τονίσουμε ότι έχουν εξακριβωθεί 13 περιπτώσεις παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, αλλά και 15 δωροληψίες τελωνιακών υπαλλήλων. Κλείνοντας, να αναφέρουμε, λένε ότι σύμφωνα με τις δύο αρχικές καταγγελίες που ξεκίνησε αυτή η έρευνα, γίνεται λόγος ακόμα και για χρηματισμό λιμενικών υπαλλήλων αλλά και γιατρών του Κέντρου Υγείας, ούτως ώστε αυτά τα επίμαχα σκάφη να χρησιμοποιούνται για να γίνονται και να επιλέγονται για να γίνονται όλες οι διακομιδές ασθενών στις Κυκλάδες.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center Athens. Για την ίδια διοργάνωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο το βράδυ στις 9 και 4 την Ανατολού Εφές στη Σανέλ Αρένα. Επίσης, το μεγάλο όνειρο των φίλων του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά καθημερινά και η πράσινη ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με την πρόοδο των εργασιών. Εντυπωσιακές εικόνες από το εργοτάξιο του Βοτανικού, εκεί όπου χτίζεται το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο της ομάδας, με το project να βρίσκεται και να εξελίσσεται εντός χρονοδιαγράμματος.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.
1: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
0: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι.
0: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
19: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24-231.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Έλα.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στιγμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.